ήταν τα χέρια στο σώμα. Κι όπως έσπαγε στα αστέρια η βραδιά, σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα, κι όπως πέφταν στη γη τα κορμιά, σου βρήκα μόνο μια λέξη να πω.

0: Real FM. Η ώρα είναι 4.
1: Πολιτικές εξελίξεις.
2: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
3: Κοινωνία.
1: Οικονομία.
4: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
3: Διεθνείς ειδήσεις.
1: Αθλητικά.
3: Πολιτισμός.
5: Ηθοποιός σημαίνει φως.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Real FM.
1: Συνάδελφε, άκου να δεις. Όταν με ρωτάνε για τις σκόλες πλακιδίων, τους λέω: πριν τρεις δεκαετίες δοκίμασα την πρώτη ακριλική κόλλα στην Ελλάδα. Ντουροστίκ ακριλική κόλλα πλακιδίων. Έχει αντέξει σε σεισμούς και διάφορες δοκιμασίες και πιστεύω ότι θα αντέξει για πολλές δεκαετίες ακόμα. Ακόμα αυτήν επιλέγω και εμπιστεύομαι. Τώρα δε που είναι της μόδας τα μεγάλα πλακάκια, δοκίμασα και την ακριλική τζέλ της Ντουροστίκ που μου την πρότειναν εκεί που ψωνίζω και τη βρήκα και αυτή εξαιρετική. Συνάδελφοι, δοκιμάστε την. Εμπιστευτείτε την.
2: Ντουροστίκ για κάθε χρήση. Ντουροστίκ υπάρχει λύση.
1: Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
0: Real FM. Η ώρα είναι 5.
3: Πολιτικές εξελίξεις.
4: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
5: Κοινωνία.
3: Οικονομία.
6: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
5: Διεθνείς ειδήσεις.
3: Αθλητικά.
7: Καλώς ήρθατε.
5: Πολιτισμός.
8: Ηθοποιός. Σημαίνει φως.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Real FM.
1: Να δω πώς θα πάμε στις μαμάς το Σαββατοκύριακο. Σπίτι είναι αυτό. Το χειμώνα κρύο και υγρασία και το καλοκαίρι βράζει ο τόπος.
2: Γιατί οι λογαριασμοί του ηλεκτρικού, το πετρέλαιο, δεν τα σκέφτεται η μαμά. Εγώ τα λέω. Και όχι μόνο εγώ, και ο χρωματοπόλης μας. Τώρα που είναι καιρός, να στεγανώσει με Duro-Stick. Με το HydroStop PU. Το υβριδικό στεγανωτικό με τα πολλά χρόνια εγγύηση και να ξενιάσει.
1: Πού να τρέχει τώρα, δεν τη λυπάσαι.
2: Σιγά το τρέξιμο. Θα τη προτείνει και ο χρωματοπόλης ένα καλό μάστορα. Και σώθηκε.
3: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
2: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
0: Real FM. Η ώρα είναι 6.
4: Πολιτικές εξελίξεις.
5: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
6: Κοινωνία.
4: Οικονομία.
7: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
6: Διεθνείς ειδήσεις.
4: Αθλητικά.
6: Πολιτισμός.
8: Ηθοποιός. Σημαίνει φως.
4: Αμέση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

άλλη μια μέρα δίχως σκοπό, άλλη μια νύχτα το ίδιο ποτό, ίδια εικόνα.

0: Real FM. Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
1: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Real FM.
1: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
2: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
3: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
4: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
3: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
4: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
5: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
0: Real FM. Η ώρα είναι 7.
6: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
7: Ου, πού να στα λέω, αγάπη μου.
8: Κρύβε λόγια.
6: Ακούω.
7: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
9: Κρύβε λόγια.
7: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
9: Κρύβε λόγια.
6: Μάλιστα.
7: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
6: Μοντέλα. Το ξέρα.
7: Όχι μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
10: Ρε φίλε, ό,τι γίνεται στο Vegas.
11: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
12: Πολιτικές εξελίξεις.
13: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
14: Κοινωνία.
12: Οικονομία.
15: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
14: Διεθνείς ειδήσεις.
12: Αθλητικά.
14: Πολιτισμός.
16: Ηθοποιός σημαίνει φως.
12: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
17: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Έτσι, χαλαρά, χαλαρά να με πας Νίκο, γιατί είναι Δευτέρα, είναι 17 Αυγούστου. Είμαστε όσοι είμαστε τέλος πάντων εδώ στο Λεκανοπέδιο Αττικής. Πρέπει λίγο να μπούμε φυσιολογικά σε αυτή την εβδομάδα. Τώρα, αυτό που με ανησυχεί είναι η εικόνα που βλέπω στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Διότι εκεί που βλέπεις τον χάρτη του Λεκανοπεδίου και είναι όλα κατά πράσινα και λες αχ τι ωραία θα περάσω και αυτή τη βδομάδα άνετα, οι δρόμοι γύρω από το λιμάνι του Πειραιά είναι στο απόλυτο κόκκινο. Αυτό μάλλον σημαίνει ότι σταδιακά αρχίζετε να επιστρέφετε. Ή φεύγουνε και κάποιοι γιατί είναι του Δευτέρου 15η μέρου του Αυγούστου, για να δούμε.

Λοιπόν, είμαστε 17 Αυγούστου, η ώρα είναι 7 και 7 πρώτα λεπτά και εδώ στο στούντιο του Real FM για τις επόμενες 4 ώρες παρακαλώ θα είναι η Ελισάβα Τσαλαμάρα και ο Αλέξανδρος Κόντης, ο Νίκος Σαπρανίδης στη ρύθμιση του ήχου, η Εύη Βουλιουκλιώτη στο τηλεφωνικό κέντρο και ο Θοδωρής Αξελός φυσικά στα Δελτία Ειδήσεων. Και οι τρόποι επικοινωνίας μαζί μας είναι 211-200-8200 ή studio@realfm.gr.

εορτολόγιο λέει ότι σήμερα γιορτάζουν οι Λευκοθέα, οι Λευκοθέοι, ο Μύρον, η Μύρα, η Μύρκα, ο Στράτος, Στράτον, Στράτης, Στράτα, Στρατεία, η Στρατίνα και η Στρατούλα. Όρκο δεν παίρνω να σας πω την αλήθεια, αλλά μάλλον θα έπρεπε να ρωτήσω τον Σπύρο Παπαδάκη, ο οποίος δεν έχει έρθει ακόμη, ο οποίος είναι και ο ειδήμων σε αυτά τα θέματα. Δεν ξέρω αν το έχουμε πει, αλλά είχε φέρει τη γιορτή της Ελισάβετ, Νίκο, το Σεπτέμβρη. Και μία ωραία μέρα έρχομαι εγώ το Σεπτέμβρη πέρσι στη δουλειά και αρχίζουν όλοι και λένε πού είναι τα γλυκά και πού είναι τα γλυκά. Ποια γλυκά βρε παιδιά Σεπτέμβρη μήνα? Λέει γιορτάζεις, δεν γιορτάζεις? Όχι βρε αδερφέ. Τι γιορτάζουμε, η Ελισάβετ παραδοσιακά 24 Απριλίου. Αλλά γι' αυτό λέω, μήπως θα έπρεπε να ρωτήσω τον Σπύρο Παπαδάκη.

Κατά τα λοιπά, ήταν ένα πάρα πολύ δύσκολο Σαββατοκυριακό όσον αφορά τις φωτιές. Τι κι αν ήταν 15 Αύγουστος, τι κι αν ήταν η μεγάλη γιορτή της Παναγίας, το Πάσχα του καλοκαιριού, οι φωτιές δεν καταλαβαίνουν από τέτοια. Ξεκίνησε με την μεγάλη φωτιά στην Σκύρο το Σάββατο και ολοκληρώθηκε με την μεγάλη και φωνική πυρκαγιά στη Σαλαμίνα, γιατί εκεί θρηνούμε και δύο νεκρούς. Ένα ζευγάρι ηλικιωμένων 80-85 ετών που βρέθηκε νεκρό στην περιοχή Περιστέρια, εκεί όπου ξεκίνησε η πρώτη εστία, γιατί είχαμε και δεύτερη εστία λίγο αργότερα στην Σαλαμίνα. Και δεν σταμάτησε και εκεί, γιατί είχαμε και 10 τραυματίες που μεταφέρθηκαν για τις πρώτες βοήθειες. Μάλιστα, οι πληροφορίες λένε ότι 3 εξ αυτών είναι πιο σοβαρά.

πολλά τα καμένα σπίτια στην περιοχή και αρκετά και τα σενάρια τα οποία εξετάζονται. Υπήρχε μία καταγγελία κατοίκου ότι ξεκίνησε η φωτιά στα Περιστέρια από ένα ακαθάριστο οικόπεδο, ένα οικόπεδο μάλλον γεμάτο σκουπίδια, για να το λέμε πιο σωστά.

Ένα τέταρτο αργότερα ξέσπασε και δεύτερη πυρκαγιά στην κακή Βίγλα Σελληνίων, στη Σαλαμίνα πάλι. Και πολύ γρήγορα και εκεί σπίτια έγιναν στάχτη. Η κατάσταση ξέφυγε από κάθε έλεγχο. Είναι ενδεικτικό το γεγονός ότι μέσα σε 7 λεπτά ήταν πλέον ραγδαία η εξάπλωση της φωτιάς. Και ενδεικτική η δήλωση του αναπληρωτή εκπροσώπου τύπου της πυροσβεστικής, του Γιάννη Αρτοπιού, ότι η ραγδαιότητα του φαινομένου εξέπληξε ακόμη και τους συναδέλφους του.

Χθες είχαμε και αναγκαστική προσταλάσσωση πυροσβεστικού αεροσκάφους στον αστακό έτολο Καρνανίας. Και χθες το απόγευμα είχαμε και φωτιά η οποία εκδηλώθηκε σε εργοστάσιο με πλαστικά κοντά στην Λάρισα. Μηνύματα του 112 εστάλησαν ώστε οι κάτοικοι της περιοχής να μείνουν μέσα στα σπίτια τους, να κλείσουν τα παράθυρα, γιατί λόγω των έφλεκτων υλικών υπήρχαν πολύ μαύροι πυκνοί καπνοί. Δύσκολο, πολύ δύσκολο το Σαββατοκύριακο, αλλά δύσκολη, πολύ δύσκολη είναι ολόκληρη αυτή η καλοκαιρινή σεζόν. Γιατί να μην ξεχνάμε ότι φέτος έχουμε μία μακάβρια λίστα ουσιαστικά με 10 θύματα σε πυρκαγιές από τις αρχές σχεδόν του καλοκαιριού. Ήταν στις 30 Ιουνίου, θυμίζω, στο ωραίο Καστρό Θεσσαλονίκης, όταν κατά τη διάρκεια πυρκαγιάς εντοπίστηκε νεκρός ένας 66χρονος έξω από το σπίτι του και λίγες ώρες αργότερα βρέθηκε απανθρακωμένος μέσα στην ντουλάπα του σπιτιού ο 12χρονος γιος του. Ενώ μία γυναίκα που υπέστη την ίδια ημέρα καρδιακή ανακοπή άφησε την τελευταία της πνοή λίγες ημέρες αργότερα. Μαύρη ημέρα ήταν για την πυροσβεστική 29 Ιουλίου. Στο Ρέθυμνο είχαμε δύο πυροσβέστες, ο ένας 25 ετών και ο άλλος 58, οι οποίοι έχασαν τη ζωή τους όταν εγκλωβίστηκαν κατά την επιχείρηση κατάσβεση στη Νέα Κρύα Βρύση. Και την ίδια μέρα, αλλά σε άλλο μέτωπο φωτιάς, έφυγε από τη ζωή ένας 27χρονος υποδιοικητής της πυροσβεστικής Ηγυθίου, έχοντας εισπνεύσει τοξικό καπνό. Συγκλονίστηκε το Πανελλήνιο στις 2 Αυγούστου στην Ψάθα Αττικής έπειτα από σύγκρουση στον αέρα δύο ελικοπτέρων. Τότε βρήκαν ακαριαίο θάνατο ο 46χρονος Δανός χειριστής του ελικοπτέρου Μπέλ και ο Έλληνας συνάδελφός του. Την ίδια ημέρα είχαν τραυματιστεί και δύο πυροσβέστες. Και τελευταία θύματα στην μακάβρια αυτή λίστα, οι δύο ηλικιωμένοι, το ζευγάρι το οποίο βρέθηκε να έχει παγιδευτεί στις φλόγες χθες στα Περιστέρια Σαλαμίνας. Αν βάλετε δίπλα σε αυτή την λίστα με τα θύματα τις δεκάδες χιλιάδες, εκατοντάδες μάλλον, χιλιάδες στρέμματα τα οποία έχουν γίνει στάχτη, τα δεκάδες καμένα σπίτια από την φωτιά κυρίως στη Δυτικοβιωτία, στην Σίβηρη Χαλκιδική, στη Σαλαμίνα, σε όλες τις άλλες περιοχές, καταλαβαίνει κανείς γιατί δύσκολο καλοκαίρι μιλάμε.

Τώρα, στη Σαλαμίνα το βάρος πέφτει στις έρευνες για τα αίτια αυτών των δύο πυρκαγιών, γιατί υπάρχουν, όπως είπαμε, πολλά σενάρια. Δημιουργεί εντυπώσεις το γεγονός ότι ξέσπασαν δύο εστίες με διαφορά μόλις 15 λεπτών. Υπάρχει, όπως είπαμε, η καταγγελία ότι η πρώτη φωτιά ξεκίνησε από ένα οικόπεδο γεμάτο σκουπίδια. Υπάρχουν πληροφορίες ότι ενδεχομένως η δεύτερη φωτιά να ξεκίνησε από ένα όχημα που ήταν υπέστη βλάβη. Όλα αυτά θα τα δούμε αργότερα, θα φιλοξενήσουμε και την εκπρόσωπο τύπου της πυροσβεστικής.

Α, και να μην ξεχάσουμε τη μεγάλη, για μία ακόμη φορά, θαλάσσια επιχείρηση η οποία στήθηκε για την μεταφορά κόσμου από τις παραλίες. Άλλωστε, βρισκόμασταν στο Σαββατοκύριακο του 15 Αύγουστου. Είχε πλημμυρίσει και η Σαλαμίνα με κόσμο, με παραθεριστές, με ανθρώπους οι οποίοι μετακινήθηκαν προς το κοντινότερο στην Αττική νησία, ακόμη και για μία μονοήμερη εκδρομή. Πολλά σκάφη του λιμενικού αλλά και οι ιδιώτες βρέθηκαν στο σημείο, απεγκλώβησαν συνολικά, όπως δείχνουν τα στοιχεία, 593 άτομα από τις παραλίες Σατερλή και Κολώνες. Είναι η πολλωστή φορά που βλέπουμε τέτοιου είδους επιχείρηση στην Αστίνετε, λίγες ημέρες πριν, να θυμηθούμε, τη Σίβηρη, της Χαλκιδικής και της Καλαφούρκας, δύο κοντινές περιοχές στο πρώτο πόδι της Χαλκιδικής.

Αυτά ήταν λοιπόν τα δυσάρεστα του Σαββατοκυριακού, γιατί ευτυχώς μας έρχονται ευχάριστα και όπως συνήθως μας έρχονται από τον χώρο του αθλητισμού. Και ακούσαμε τον εθνικό μας ύμνο στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα κολύμβησης, γιατί στέφθηκε ξανά πρωταθλητής Ευρώπης ο Απόστολος Χρήστου.

Στα 100 μέτρα ύπνιο με χρόνο 52-27, άκουσον, 52-28 έκανε ο δεύτερος, ο Ιταλός αντίπαλός του, ο Τόμας Τσέκον. Μιλάμε τώρα για 0,1. Αυτή ήταν η διαφορά. Δεν μπορείς να πεις ούτε καν με μια χεριά διαφορά, έτσι. Κλάσμα του δευτερολέπτου. Δεν έχει σημασία όμως, καταφέρε να ανέβει στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου και να φτάσει συνολικά τα 9 μετάλλια σε ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, εκ των οποίων τα 4 είναι χρυσά.

Τι συγκλονιστικό αγώνα έδωσε ο Εμμανουήλ Καραλής στο Άλμα Επικοντό, στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου στο Μπέρμιχαμ της Αγγλίας. Ανέβηκε μεν στο δεύτερο σκαλί του βάθρου, έκανε ένα άλμα στα 6 μέτρα, αλλά ήταν ένα συγκλονιστικό τελικό. Και στις καρδιές μας θα είναι χρυσός ο Μανόλο, καθώς πίεσε τόσο πολύ τον Ντουμπλάντης που θα μπορούσε για αυτό το παρατσάκ, βρε παιδί μου, για αυτό το απειροελάχιστο που κουνήθηκε ο Πύχης εκεί στα 6 μέτρα και 10 εκατοστά, θα μπορούσε ο Καραλής να έχει φέρει τούμπα τον αγώνα.

Δύο παιδιά λοιπόν από χρυσάφι που μας έκαναν περήφανος, μαζί με όλους τους άλλους βέβαια Έλληνες αθλητές που αγωνίστηκαν όλη την προηγούμενη εβδομάδα στα δύο πανευρωπαϊκά πρωταθλήματα κολύμβησης και στίβου στο Παρίσι και στο Μπέρμιγχαμ. Αντίστοιχα, λίγο μετά τις 10.30 θα είναι μαζί μας ο Δημήτρης Σταυρακάκης, ο οποίος θα έχει πλούσιο ρεπορτάζ και πολλά ηχητικά αποσπάσματα από αυτούς τους αγώνες.

0: Και μέσα σε όλα αυτά είχαμε και την τουρκική πρόκληση, όχι ότι δεν είμαστε συνηθισμένοι, με την δημοσίευση δύο προεδρικών διαταγμάτων για τη δημιουργία δύο θαλάσσιων πάρκων σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο, τα οποία θαλάσσια πάρκα, έτσι όπως τα δημοσίευσε η Άγκυρα, επικαλύπτουν περιοχές ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων. Το ένα στο Βόρειο Αιγαίο εκτείνεται μεταξύ Λίμνου και Σαμοθράκης και το άλλο καλύπτει μια πολύ μεγάλη περιοχή στην Ανατολική Μεσόγειο, αποκόπτοντας πλήρως το Καστελόριζο από τη Ρόδο. Για να έρθει λίγο αργότερα η απάντηση του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών προς την τουρκική πλευρά, ότι η ανακήρυξη τουρκικών εθνικών θαλάσσιων πάρκων σε περιοχές πέραν των τουρκικών χωρικών υδάτων δεν παράγει κανένα ένομο αποτέλεσμα και δεν μπορεί να δημιουργήσει τετελεσμένα. Και η υπενθύμηση ότι τέτοιες κινήσεις, όπως λέει το Υπουργείο Εξωτερικών, δεν συμβάλλουν στην εμπέδωση κλίματος καλής γειτονίας και υπονομεύουν σοβαρά τις προσπάθειες διατήρησης σχέσεων αμοιβαίας κατανόησης μεταξύ των δύο χωρών. Κάπως έτσι διαμορφώνεται λοιπόν η επικαιρότητα, Δευτέρα 17 Αυγούστου, και πάμε να δούμε τα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων. Απογευματινή, το καλοκαίρι του πύρινου τρόμου. Από τον Ιούνιο 10 νεκροί και πάνω από 200.000 στρέμματα στάχτη. Τραγωδία στη Σαλαμίνα, η ταυτόχρονη έναρξη δύο πυρκαγιών σε διαφορετικά σημεία του νησιού γεννά υποψίες για εμπρησμό. Ζευγάρι ηλικιωμένων έχασε τη ζωή του στις φλόγες. 10 άτομα στο νοσοκομείο με εγκάβματα, κάηκαν σπίτια και αυτοκίνητα. 593 άτομα έχουν απεγκλωβιστεί διαθαλάσσεις. Το κυβερνητικό σχέδιο για επανασυσπήρωση των απογοητευμένων, δεξιών και κεντρών ψηφοφόρων, αυστηρά μηνύματα στην Άγκυρα από Γεραπετρίτη Δένδια. Βόμβες κυρώσεων από Τραμπ κατά Ιράν, στο στόχαστρο οι συναλλαγές της Τεχεράνης με το Πεκίνο και το ενδεχόμενο νέο χερσαίου αποκλεισμού. Στα οικονομικά θέματα, νίκεζαν αυτοκίνητα δηλωμένα σε ακινησία Λαβράκη από την ΑΔΕ. Ένας έλεγχος ρουτίνας αποκάλυψε την καλωστημένη απάτη. Επιβλήθηκε πρόστιμο 1.320.000 ευρώ. Θα δούμε αργότερα πώς λειτουργούσε αυτή η απάτη. Φόρο απαλλαγή ενοικίου για 36 μήνες, οι εξαιρέσεις, κούρσα 100 ημερών για τους ιδιοκτήτες που θέλουν να ανοίξουν τα κίνητά τους στη μακροχρόνια μίσθωση και καταιγίδα στη Μάνη έπεσαν 141 χιλιοστά βροχής και 2.000 κεραυνοί, ποτάμια νερού κατέβηκαν από το βουνό, δρόμοι κόπηκαν, σπίτια πλημμύρισαν και άνθρωποι κινδύνευσαν. Στα αθλητικά, τα χρυσά παιδιά της Χολύβησης, Χρήστου Σίσκος. Ο Μανόλο έκανε πάλι το θαύμα του, ασημένιο με 6 μέτρα και θύελλα για την αρπαγή του Ντέλια από Ντόρτμουντ. Είναι η μεταγραφή του Κώστα Ντέλια από τον ΠΑΟΚ, η οποία έχει προκαλέσει και πολλές αντιδράσεις στους φιλάθλους του Δικέφαλου του Βορρά. Πάμε και στα νέα. Διπλή πρόκληση με τουρκικά πάρκα είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας. Τα διατάγματα Ερντογάν φέρνουν εξελίξεις. Πρώτον, περικυκλώνουν το Καστελόριζο. Δεύτερον, μπαίνουν σφήνα σε Λίμνο Σαμοθράκη. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε, η ανακαίνιση δεν είναι πάντα νόμιμη. Ποιες άδειες απαιτούνται, πότε χρειάζεται έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας. Και Σαλαμίνα, δύο νεκροί έξω από σπίτι που κάηκε δεν πρόλαβαν να απομακρυνθούν ή θέλησαν να σβήσουν τη φωτιά που έκαιγε το σπίτι τους. Στέφανος Μάνος, 1939-2026, πρωτοπόρος αιρετικός μεταρρυθμιστής. Γράφει εφημερίδα για τον Στέφανο Μάνο που έφυγε από τη ζωή. Εστία, ξαφνικός εμφύλιος στη Νέα Δημοκρατία για Τραμπ και Μάνο, επίθεση του βουλευτού Δημήτρη Κερίδη κατά των υπουργών Γεωργιάδη και Πλεύρη για το μεταναστευτικό, τους αποκαλεί τραμπιστές εσωτερικού. Και το ανέκδοτο, βολές Μητσοτάκη κατά του εκλειπώντος Μάνου για τη συνεργασία του με το Πασόκ, σωστές μεν, από τον λάθος άνθρωπο δε, ο Πρωθυπουργός δεν ξέχασε ότι ο αποβιός σας του ασκούσε σκληρή κριτική. Στα υπόλοιπα θέματα της εφημερίδας, πυρκαγιά με δύο νεκρούς στη Σαλαμίνα, Θεομηνία έπληξε την Ανατολική Μάνη, ο Στέφανος Μάνος και η Παράταξη, άρθρο του Μανώλη Κοτάκη, τα παραδοσιακά κόμματα δεν ετόλμησαν να αντιπαρατεθούν με τον Φάρατ και αναγνώριση της γενοκτονίας των ποντίων ζητεί ο κύριος Στασούλας. Λοιπόν, πάμε σε τίτλους ειδήσεως με τον Θοδωρή Αξέλο και σε λίγα λεπτά θα είμαστε και πάλι μαζί.
1: Real FM.
2: Είμαι χρόνια μάστορας στην οικοδομή, στις επισκευές, στις ανακαινήσεις. Έχω δοκιμάσει τα πάντα, ό,τι κυκλοφορεί, ό,τι υπόσχεται και κάθε φορά η ίδια διαπίστωση. Μόνο η Durostick μου δίνει αυτό που χρειάζομαι. Αξιοπιστία, ποιότητα, αποτέλεσμα που κρατάει για πάντα. Ό,τι κι αν φτιάχνεις, η λύση είναι μία. Durostick, γιατί στην ποιότητα επιστρέφεις πάντα.
3: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
2: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
4: Ένας Ρώσος ολιγάρχης βρίσκεται δηλητηριασμένος σε μια πολυτελή έπαυλη του Λονδίνου. Μια δημοσιογράφος θεωρείται ύποπτη. Όμως η αλήθεια κρύβεται πολύ βαθύτερα. Στην καρδιά της συνωμοσίας, μια λίστα ονομάτων που κάποιοι θα σκότωναν για να μείνει κρυφή. Και μια τσελίστα που ξέρει περισσότερα από όσα πρέπει. Η τσελίστα, το νέο εκρηκτικό κατασκοπευτικό θρίλερ του Ντανιέλ Σίλφα από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα, pediobooks.gr.
5: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
6: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
5: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
7: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
8: Στο μικρόφωνο Θοδωρής Αξέλος. Το χρυσαμετάλλιο στα 100 μέτρα ύπτιο κατέκτησε ο Απόστολος Χρήστου στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης. Στο στίβο, Εμμανουήλ Καραλής πήρε το αργυρό στο επικοντό. Δύο νεκρούς, 9 τραυματίες και μεγάλες καταστροφές άφησαν πίσω τους οι δύο πυρκαγιές στη Σαλαμίνα. Μάχη με διάσπαρτες εστίες συνεχίζουν να δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Σε ύφεση είναι η μεγάλη φωτιά που ξέσπασε χθες σε εργοστάσιο πλαστικών κοντά στη Λάρισα. Είναι παράνομα και δεν δημιουργούν τελεσμένα, η ηχηρή απάντηση της Αθήνας στην Άγκυρα για την ανακήρυξη δύο θαλάσσιων πάρκων σε βορειοανατολικό Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο. Περισσότερα στο real.gr.
7: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
8: Ομαλά διεξάγεται η κυκλοφορία των οχημάτων στους κεντρικούς οδικούς άξονες του Λεκανοπεδίου.

0: Είναι μια ώρα, δύσκολη ώρα της επιστροφής, Αλέξανδρε.
1: Εξαιρετικά θα έλεγα.
0: Κοίτα να δεις, εγώ έλεγα ότι θα σου έλεγα το πρωί ότι τι έγινε βρε παιδί μου, λέω, για γαλατάδες μας περάσανε εδώ 17 Αυγούστου από τις 7 η ώρα το πρωί.
1: Ρε, εσύ δεν είναι πάρα πολύ ωραίο πάντως να λες την πρώτη καλημέρα στον κόσμο, να ξεκινάει η μέρα και να την ξεκινάτε μαζί, να ξεκινάτε μαζί με όλο τον κόσμο, ο οποίος βεβαίως είναι πολύ λιγοστός.
0: Να σου πω, ναι, είναι λιγοστός, δεν θα με χαλάγε βέβαια να κοιμηθώ λίγο παραπάνω να σου πω τώρα, Αλέξανδρε, να λέμε τις αλήθειες.
1: Είναι πραγματικά, επαναλαμβάνω, πάρα πολύ ωραίο να ανατέλει ο ήλιος, να ξεκινάει καινούργια ημέρα και να είσαι εσύ με μια εξαιρετική συνάδελφο όπως είσαι εσύ.
0: Εδώ
1: βεβαίως,
0: να είμαστε στο στούντιο να βλέπουμε.
1: Με τον Νίκο
0: την
1: Σαβρανίδη, εννοείται, να σκάει το πρώτο φως της ημέρας και σε μια πόλη που κινείται αργά.
0: Επιτέλους.
1: Και πολύ όμορφα να κυκλοφορείς σε αυτή την πόλη και να κινείται αργά. Δηλαδή, το είχα κάνει όταν είχα τρέξει ημαραθώνιο. Ξέρω εγώ που ήμασταν.
0: Συγγνώμη, στον ημαραθώνιο κινούνταν.
1: Όχι, δεν κινούνταν.
0: Δεν υπήρχε τίποτα να κινηθεί.
1: Περνούσες από δρόμους που εμείς που δεν είμαστε κάποιους πρώτους, έτσι πηγαίναμε τσουκουτσουκου σιγά-σιγά. Περνούσες από δρόμους και απολάμβανες αυτή την ηρεμία. Ο κόσμος, ο πολύς ο κόσμος, δεν πειράζει. Αυτό που πειράζει είναι τα αυτοκίνητα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή ο ήχος των μηχανών, των αυτοκινήτων κτλ.
0: Την ώρα που εσύ ήσουν στον ημιμαραθώνιο και έλεγες τι ωραία, τι ωραία, και εγώ είμαι και προς τα μέσα τέλος κτλ. Και τσούκου τσούκου κινούμε. Θέλω να σου πω ότι αυτοί που είχαν εγκλωβιστεί στους δρόμους.
1: Γύρω-γύρω, βεβαίως, ακριβώς. Δεν περνάνε και πολύ καλά.
0: Την ίδια εντύπωση.
1: Δεν περνάνε καθόλου καλά και είναι ένα θέμα τώρα αυτό. Είναι ένα θέμα τώρα να κλείνει το κέντρο της Αθήνας Κυριακές.
0: Πολλές Κυριακές.
1: Ο κόσμος δεν έχει δουλειά. Ο περισσότερος κόσμος δεν έχει δουλειά, γιατί εννοείται ότι κάποιοι αρκετοί δουλεύουν και Κυριακή. Αλλά έχει δικαίωμα ο κόσμος να πάει, ας πούμε.
0: Χαλαρά μια βόλτα στον εθνικό κήπο.
1: Οπουδήποτε.
0: Και στο κέντρο της Αθήνας.
1: Οπουδήποτε. Και να μην το έχει υπολογίσει καλά. Και αρκετά στενά, αρκετούς δρόμους πιο πριν από την περιοχή που έχει κλείσει του αστικού κέντρου, να έχει δημιουργηθεί ένα απίστευτο κομφούζιο από το οποίο πρέπει να περάσουν αρκετά λεπτά για να απεγκλωβιστείς.
0: Έχεις και εσύ την εντύπωση ότι είναι άλλη κουβέντα, αλλά μια και την πιάσαμε, ότι είναι πάρα πολλά και θα αρχίσουν αυτά από το Σεπτέμβριο κυρίως, γιατί εντάξει τώρα δεν γίνονται τέτοια πράγματα, με διάφορες δραστηριότητες, κάτι ποδηλατικούς δρόμους, κάτι με μαραθώνιους, κάτι κάνουμε και φιλανθρωπικές εκδηλώσεις.
1: Λοιπόν, τις θυμάσαι τις ποδηλατοπορίες.
0: Ναι,
1: τα βράδια πλέον ευτυχώς, το λέω αυτό, ευτυχώς έχουν καταργηθεί. Εννοείται ότι ήταν σημαντικό για την ευαισθητοποίηση του κόσμου όσον αφορά την κυκλοφορία των ποδηλάτων μέσα στις πόλεις. Ξέρεις, πριν από 15-20 χρόνια δεν φανταζόμασταν ότι είναι εφικτό να κυκλοφορεί ένας ποδηλάτης στην Αθήνα. Λέγαμε που πάει ο τρελός.
0: Τι που πάει, ναι. Σιγά, μα δεν υπάρχει ποδηλατόδρομο.
1: Σιγά-σιγά γίνανε και αυτές οι ποδηλατοπορίες. Εντάξει, άμα δεις τώρα ένα ποδηλάτη ο οποίος είναι και κατάλληλα εξοπλισμένος, δεν θα πεις που πάει ο τρελός. Θα πεις,
0: προσοχή.
1: Να προσέχει ο άνθρωπος αυτό. Όμως πρέπει να σου πω ότι δύο φορές έχω χάσει σινεμά από ποδηλατοπορία γιατί σε σταματούσαν στο στενό, άναβε πράσινο. Και μέχρι να περάσουν όλοι, δεν μπορούσες να προχωρήσεις. Και του λέγανε, ρε παιδιά, έχει αρχίσει ταινία. Σιγά σιγά και ήταν και 2-3 χιλιάδες. Αυτοί ήταν πάρα πολύ άτιμοι.
0: Πού να περάσουν όλοι. Θέλω να πω λοιπόν ότι μάλλον θα πρέπει να υπάρξει λίγο έτσι.
1: Ναι.
0: Πασπερμία δηλαδή αυτών των εκδηλώσεων.
1: Συμφωνώ γιατί, πάρα πολύ.
0: Πέντε μέρες, δεν βάζω το Σάββατο, αν και το Σάββατο το πρωί που είναι ανοιχτά τα καταστήματα, είναι δύσκολη ημέρα. Δηλαδή ακόμα εδώ, εγώ που κινούμε. Αποφεύγω το κέντρο και είμαι βόρεια προάστια. Γίνεται τη τρελή.
1: Εννοείται το Σάββατο και στα βόρεια προάστια.
0: Τη τρελή.
1: Είναι δύσκολη μέρα. Στην Κηφισία είναι δύσκολη μέρα. Είναι ανοιχτά τα καταστήματα και είναι αρκετοί αυτοί οι οποίοι επιλέγουν το Σάββατο για να κάνουν
0: τα ψώνια τους.
1: Δηλαδή πήγαινε σε σούπερ μάρκετ Σάββατο από τις 11 μέχρι τις 2-3 το μεσημέρι.
0: Να σου πω την αλήθεια, Σάββατο μπορούμε. Κοιτάμε να πηγαίνουμε όσο πιο νωρίς γίνεται. Δηλαδή, ή δυνατόν να πας και με το που ανοίγει το σούπερ μάρκετ για να τελειώσεις πιο νωρίς.
1: Εγώ το αντίθετο.
0: Εσύ πας τελευταίο.
1: Όσο πιο αργά γίνεται.
0: Έτσι. Λοιπόν, το θέμα είναι ότι εγώ πιστεύω ότι ακριβώς επειδή μένει μια Κυριακή ουσιαστικά που λες χαλαρά να βγω, να πιω έναν καφέ, να κάνω ένα περπάτημα, να πάω κάτι να δω στο κέντρο, νομίζω ότι όλες αυτές οι εκδηλώσεις πρέπει λίγο να αρχίσουν να αποκεντρώνονται.
1: Όχι, έχεις
0: και τι έχει αποκεντρωθεί σε αυτή τη χώρα, θα μου πεις τώρα, για να αποκεντρωθούν οι εκδηλώσεις.
1: Δεν γίνεται, ας πούμε, κανείς δεν θα διαμαρτυρηθεί για το μαραθώνιο. Υπάρχει άνθρωπος που θα διαμαρτυρηθεί για το μαραθώνιο.
0: Αλλά αν έχεις αγώνες δρόμου μία φορά το μήνα, ξέρω εγώ.
1: Δεν γίνεται.
0: Κάτι δεν θα πάει καλά.
1: Δεν γίνεται, ναι. Και είναι και Σαββατοβράδυ κάποια. Είναι και κάποιες καθημερινές που είχαν παίξει το προηγούμενο χρονικό διάστημα που πραγματικά παράλληλα να γίνει η επανάσταση και ξέγερση στην Αθήνα. Είναι θέμα.
0: Θέμα.
1: Όπως βεβαίως, Ελισάβετ μου, είναι θέμα γενικά τι θα γίνει με το κυκλοφοριακό. Είναι πραγματικά.
0: Εσύ πιστεύεις ότι μπορεί να γίνει κάτι ριζικό και κάτι δραστικό?
1: Κοίτα, τώρα η μόνη μας ελπίδα τώρα πραγματικά είναι το 2030. Είναι αυτό το έργο, ο τριπλός κόμφος στο Σκαραμαγκά, που είχε εξαγγείλει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο πρωθυπουργός, στα μέσα του Ιουλίου. Είναι ένα έργο βεβαίως το οποίο θα περάσουν τουλάχιστον 4 χρόνια
0: σίγουρα,
1: για να κατασκευαστεί, αν δεν υπάρχουν καθυστερήσεις, που θα είναι εξαιρετικά δύσκολο να μην υπάρχουν, όπως συμβαίνει σε όλα τα δημόσια έργα, τα μεγάλα και αυτού του μεγέθους. Αλλά θεωρώ ότι δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή λύσεις. Είναι ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον θέμα για να το ερευνήσουμε. Δεν νομίζω ότι είναι πανάκια τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Όχι ότι είναι σε πολύ καλό βαθμό. Όχι ότι λειτουργούν όπως θα έπρεπε να λειτουργούν. Όχι ότι έχουν την πυκνότητα που θα έπρεπε να έχουν.
0: Τίποτα
1: τα δρομολόγια.
0: Τίποτα από αυτά δεν έχουν. Γι' αυτό και δεν έχουν κερδίσει ενδεχομένως και την εμπιστοσύνη. Θέλω να πω ότι τα μέσα σταθερής τροχιάς είναι μια άλλη υπόθεση. Είναι πολλοί εκείνοι οι οποίοι θα πάρουν το μετρό. Βλέπεις τι γίνεται καθημερινά στις αποβάθρες, στους σταθμούς του μετρό. Πόσοι το προτιμούν. Και εκεί ακόμα η συχνότητα των δρομολογίων δεν είναι αυτή που θα έπρεπε να είναι. Με τόσο κόσμο.
1: Είναι χειρότερη πλέον.
0: Ναι, δηλαδή, με τόσο κόσμο που τα επιλέγει.
1: Τα τελευταία χρόνια, ειδικά το μετρό, τα δρομολόγια είναι πάρα πολύ πιο αραιά από αυτό το οποίο ήταν στο παρελθόν.
0: Στην αρχή, ναι. Είναι και πολύ περισσότερος ο κόσμος που επιλέγει πια το μετρό. Αντί να αυξάνεται η συχνότητα.
1: Δεν ξέρω αν είναι πολύ περισσότερος ο κόσμος ή αν φαίνεται περισσότερος ο κόσμος
0: λόγω της καθυστέρησης.
1: Το γεγονότος ότι είναι πιο αραιά τα δρομολόγια. Δηλαδή, άλλο είναι σε ώρα αιχμής να έχεις κάθε 3 λεπτά και άλλο να έχεις κάθε 5 λεπτά.
0: Κάθε 5, κάθε 6.
1: Αυτά τα λεπτά, τα 2-3 λεπτά καθυστέρησης, είναι πολύ σημαντικά ούτως ώστε να συγκεντρωθεί πολύ περισσότερο κόσμος.
0: Γεμίζουν οι αποβάθρες. Είναι, τι να σου πω τώρα, σε ποια είναι η κλειστοφοβία? Γιατί εγώ έχω και την αίσθηση, δεν μπορώ να είμαι σε χώρο με πάρα πολύ κόσμο και μάλιστα σε υπόγειους χώρους.
1: Αρχίζω
0: λίγο
1: και
0: αισθάνομαι ότι κάτι.
1: Και εμένα δεν μ' αρέσει να σου πω κάτι. Προτιμώ
0: λεωφορείο.
1: Προτιμώ λεωφορείο. Λοιπόν, θέλω να βλέπω τι γίνεται γύρω μου.
0: Λεωφορείο παίρνω τώρα, θα σου πω, Αλέξανδρε. Και παίρνω λεωφορείο. Και εντάξει, το θέμα είναι, θα σου πω τώρα, πώς εξαφανίζονται τα λεωφορεία. Έχεις δει την τηλεματική και το σύστημα? Δεν ξέρω αν έχεις την εφαρμογή
1: βεβαίως,
0: του ΟΑΣΑ.
1: Εννοείται.
0: Ωραία. Και βλέπω λοιπόν το λεωφορείο και είναι προγραμματισμένο. Λέει το δρομολόγιο να ξεκινήσει από την αφετηρία, ξέρω εγώ, 3 και 10 το μεσημέρι. Ξαφνικά εκεί που ήταν 3 και 10 το μεσημέρι να ξεκινήσει, βλέπω ότι δεν πάει 3 και 10, δεν το εμφανίζει.
1: Ναι.
0: Και μου λέει είναι προγραμματισμένο τώρα 3 και 20. 3 και 25.
1: Γράψε λάθος, ναι.
0: Γράψε λάθος. Πού να το γράψω το λάθος και πόσες φορές?
1: Λοιπόν, δεν έχω κατεβάσει την εφαρμογή. Έχω πει στο site όμως αρκετές φορές, γιατί φέτος είχα και ένα πρόβλημα με το αυτοκίνητό μου και χρειάστηκε να έρθω αρκετές φορές με λεωφορείο, να ξέρεις, στη δουλειά και σε περίεργες ώρες. Και εντάξει, έμπαινα στο site, έβλεπα, αλλά υπάρχουν στάσεις που έχουν τηλεματική, οπότε ξέρεις, έτρεχα
0: εκεί. Έχει και στο site και φαίνεται σε πόση ώρα.
1: Φαίνεται σε πόση ώρα, ναι. Τώρα δεν ξέρω να πέφτει μέσα, αλλά ήταν αρκετά κατατοπιστικό και στο site. Και βεβαίως μπορείς να πας σε οποιαδήποτε στάση. Οι περισσότερες, θεωρώ πάνω από τις μισές,
0: έχουν πίνακα.
1: Ένα 70% έχουν πίνακα. Και ήμουνα αρκετά ικανοποιημένος από το πώς μετακινήθηκα τις ημέρες που δεν είχα αυτοκίνητο.
0: Εσύ δεν είναι πολλές. Εγώ επειδή το χρησιμοποιώ καθημερινά, θέλω να σου πω ότι είναι πάρα πολλές φορές που το σύστημα άλλο σου δείχνει, άλλο έρχεται.
1: Ναι.
0: Επίσης, αυτό το ότι το βλέπεις είναι 10 λεπτά και τα 10 λεπτά μπορεί να τα βλέπεις για 20 λεπτά. Τι σου λέει πάλι αυτό? Κάτι δεν έχει υπολογιστεί καλά, παιδιά. Προφανώς η κίνηση στον δρόμο, γιατί ένα λεωφορείο έχει ξεκινήσει, το βλέπεις ότι θα έρθει σε 10 λεπτά. Αλλά βλέπεις αυτό το 10 και έχουν περάσει και 20 κιλές. Τι έγινε, βρε παιδιά? Μπόνους είναι τα συν 10.
1: Πτέσματα είναι αυτά, Ελισάβετ μου. Μακάρι να ήταν περισσότερα τα δρομολόγια και περισσότερος και ο κόσμος και περισσότερη και η διεκδίκηση του κόσμου. Γιατί νομίζω ότι εντάξει, και εμείς έχουμε σταματήσει λίγο να διεκδικούμε κάποια πράγματα. Διάβασα ότι θα πραγματοποιηθεί. Θα γίνει πράξη μια εξαγγελία του Δημάρχου Αθηναίων, του κ. Χαριδούκα, ο οποίος πριν εκλεγεί στις δημοτικές εκλογές του 2023, είχε πει ότι πρέπει να κάνουμε δημοτική συγκοινωνία στην Αθήνα. Και ότι αυτό είναι στο τελικό του στάδιο, το πρόγραμμα της δημοτικής συγκοινωνίας, και ότι θα ξεκινήσει να λειτουργεί αυτό από τον Οκτώβριο που μας έρχεται. κάτι το οποίο θα είναι αρκετά, δεν θα πω σημαντικό, γιατί πραγματικά δεν έχω αυτή τη στιγμή στα χέρια μου ούτε τα δρομολόγια των λεωφορείων, ούτε
0: όχι, αλλά μπορεί να αποσυμφορεί τουλάχιστον το κέντρο της Αθήνας κάποιες ώρες εκμής, ίσως να βοηθήσει, γιατί η Αθήνα είναι και τίγκα στους τουρίστες όλη αυτή την περίοδο.
1: Αυτό πιστεύω
0: και παραμένει ότι... και το χειμώνα με πολλούς τουρίστες.
1: Α, βεβαίως. Και αυτό πιστεύω ότι θα δημιουργήσει έτσι μια κάπως πιο ωραία κατάσταση στο κέντρο της Αθήνας, αλλά εννοείται ότι δεν πρόκειται να λύσει μητροπολιτικό ζήτημα το οποίο
0: απλά είναι κινήσεις που μπορεί να γίνει και σε τοπικό επίπεδο, να μην κοιτάμε μόνο τη μεγάλη εικόνα, αλλά να κοιτάμε και τοπικά αν μπορούμε κάπως να βοηθήσουμε την κατάσταση.
1: Να σου πω κάτι όμως τώρα, να δεις τώρα τον κακό σχεδιασμό που έχει γίνει Λεωφόρος Κηφισίας, έτσι, πόσες επιχειρήσεις έχει. Δεκάδες, εκατοντάδες μπορούμε να πούμε. Αν πούμε εκατοντάδες, δεν θα είναι και υπερβολή.
0: Έτσι, γιατί είναι και πάρα πολλά τα γραφεία. Σε κάθε κτίριο που βλέπει κανείς, είναι και πάρα πολλά τα γραφεία. Δεν είναι μόνο τα εμπορικά καταστήματα.
1: Ακριβώς. Και εμπορικά καταστήματα που λες, μολ τεράστια, εμπορικά κέντρα κτλ. Και πάρα πολλές επιχειρήσεις. Πόσοι εργαζόμενοι, χιλιάδες στη Λεωφόρο Κηφισίας. Πόσες στάσεις.
0: Και θες να το εντοπίσω και στον Δήμο που είμαστε τώρα, στο Μαρούσι, το οποίο έχει επιβαρυνθεί τα τελευταία χρόνια. Με πάρα πολλές δραστηριότητες, γιατί το Μαρούσι έχει και τα μεγάλα στάδια και γήπεδα,
1: βεβαίως,
0: έχει εκθεσιακούς χώρους,
1: ναι,
0: έχει εμπορικά κέντρα πολλά που προστέθηκαν τα τελευταία χρόνια, έχει πολλά γραφεία, πολλές επιχειρήσεις, τα πάντα όλα.
1: Και παράλληλα, Σάββατ μου, σε ρωτάω,
0: ναι,
1: πόσες στάσεις του μέτρο στη Λεωφόρο Κηφισίας.
0: Πολύ μηδέν, χαμηλά. Θα πάει Πανόρμο, είναι πολύ χαμηλά.
1: Τι
0: κάτω.
1: Δεν πηγαίνει καν
0: και Κηφισίας. Πρέπει να περπατήσει και λίγο.
1: Ας το πούμε. Ας πούμε και τον ηλεκτρικό στο Μαρούσι εδώ πέρα που περπατάς λιγάκι και βγαίνεις. Αλλά δεν είναι σχεδιασμός.
0: Ναι.
1: Είναι κάποια πράγματα τα οποία έγιναν στην πόλη αυτή την οποία ζούμε λάθος εξ αρχής. Μην πούμε για την έλλειψη πεζοδρομίων, μην πούμε για την έλλειψη ρημοτομίας, μην πούμε για την έλλειψη χώρων στάθμευσης και τα λοιπά και τα λοιπά. Είναι πράγματα τα οποία είναι πάρα πολύ δύσκολο να βελτιωθούν. Θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να κάνουμε μια ακόμα συνέντευξη. Το είχαμε επιχειρήσει με τη Στεφανία Κασίμη στις αρχές του Ιουλίου με εκπροσώπους από τον Σύνδεσμο Έλληνων Συγκοινωνιολόγων, οι οποίοι άνθρωποι λένε κάποια πράγματα τα οποία όντως δεν τα έχουμε σκεφτεί και μπορούν να μας δώσουν κάποιες λύσεις. Ας πούμε, υπάρχει ζήτημα με τους χώρους στάθμευσης. Είναι γνωστό αυτό, όχι μόνο στο κέντρο της Αθήνας, αλλά και σε αρκετές άλλες περιοχές. Αυτό τι έχει αποτέλεσμα, να παρκάρουν
0: ο καθένας όπου μπορεί και όπως.
1: Ακριβώς. Αυτό επίσης είναι μία ακόμα μικρή, αλλά είναι μια ακόμα καθυστέρηση.
0: Ξέρεις, δεν είναι πολύ μικρή, γιατί άμα το δεις, ακόμα και στην Κηφισίας εδώ πως κατεβαίνεις, παρκάρει όλο και δεν έχει που να τα αφήσει. Καλά, έχουμε μάθει κιόλας ότι δεν μπορούμε να πάμε και λίγο παρακάτω. Ναι. Πρέπει να είμαστε εκεί ακριβώς που θέλουμε να σταματήσουμε.
1: Αχ, και αυτό το διπλό παρκάρισμα.
0: Θέλει να σταματήσει, ας πούμε, στο περίπτερο να πάρει, ξέρω εγώ, κάτι να πιει.
1: Κλείνει μια λωρίδα κυκλοφορίας.
0: Θα κλείσει τη μισή τουλάχιστον. Θα ανέβει ο μισός στο πεζοδρόμιο και ο μισός θα μείνει κάτω. Και αυτό γίνεται στην Κηφισίας, καταλαβαίνεις τι γίνεται στα στενά.
1: Βεβαίως, ας πούμε και υπάρχουν και άλλοι δρόμοι, όπως η Λεωφόρος Δημοκρατίας στα Μιλίσια, που ξέρεις. Έχει δύο λωρίδες κυκλοφορίας. Δεν υπάρχει.
0: Δεν υπάρχει
1: ποτέ δύο λωρίδες κυκλοφορίας.
0: Όχι, όχι.
1: Οπότε λοιπόν υπάρχει μια πρόταση για εντοπισμό αυτών των σημείων, όπως είναι η Λεωφόρος Δημοκρατίας στα Μελίσια, που οδηγεί στο Χαλάνδρη, που πηγαίνουν πάρα πολλοί άνθρωποι καθημερινά.
0: Θέλω
1: πάρα
0: να σου πω τα Μελίσια, εγώ που είναι η περιοχή μου πλέον, τα αποκαλώ τη μικρή Ομόνοια. Μη σου πω και τη μεγάλη Ομόνοια πλέον. Η Ομόνοια μπορεί να μην έχει τόση κίνηση. Διότι όλοι περνάνε και χρησιμοποιούν τα Μελίσια από την περιοχή των Βρυλισσίων, του Χαλανδρίου, του Γέρακα και πάει λέγοντας τη Πεντέλης, για να βγουν προς την Κηφισίας ή για να βγουν στον δρόμο για να βγουν μετά Εθνική Οδό κτλ. Αλλά τα Μελίσια ήταν μια κοινότητα και έχει παραμείνει η περιοχή με την υποδομή της κοινότητας, όχι της περιοχής που ανήκει στο Δήμο Πεντέλης.
1: Έχει αυτόν τον ένα δρόμο που κανείς δεν προέβλεψε ποτέ ότι θα μπορεί να διοχετεύεται εκεί τόσος μεγάλος όγκος οχημάτων και πραγματικά είναι μια κατάσταση αβίωτη. Υπάρχουν δεκάδες τέτοια σημεία σε όλη την Αθήνα.
0: Δεν τα ξέρουμε και είναι
1: υπάρχει στο Περιστέρι, ας πούμε, ένα σημείο. Αντίστοιχο στην Ανδρέα Παπανδρέου. Υπάρχουν πραγματικά, να δούμε την Ημιτού στο Παγκράτη. Αυτά λοιπόν τα σημεία με τα παρκαρισμένα, παρανόμως νομίμως δεν ξέρω, αλλά τρώνε τα παρκαρισμένα λωρίδες κυκλοφορίας. Η Λεωφόρος Ημιτού στο Παγκράτη έχει 3 και 4 λωρίδες κυκλοφορίας σε κάποια σημεία της.
0: Θεωρητικά.
1: Δηλαδή, πραγματικά, ποτέ όμως σε ώρες αιχμής δεν είναι πάνω από 2 οι λωρίδες κυκλοφορίας. Είναι πράγματα τα οποία πρέπει να δούμε. Η πρόταση λοιπόν που υπάρχει είναι να δούμε ποια ποιοι ελεύθεροι χώροι, αλλά και ελεύθερα κτίρια μπορούν να μετατραπούν σε χώρους στάθμους, γιατί και τα κτίρια
0: και
1: μπορούν
0: να υπόγειους χώρους θα μπορούσαν ενδεχομένως να φτιάξουν, γιατί είναι και δύσκολο να βρεις και οικόπεδα μεγάλα, ούτως ώστε σε περιοχές που έχουν, υπάρχει πολύ πυκνή δόμηση, ούτως ώστε να φτιάξεις χώρους στάθμευσης. Χώρους στάθμευσης θα ήθελαν, Αλέξανδρε, και όλοι οι σταθμοί του μετρό κανονικά.
1: Ναι, βεβαίως και εκεί πέρα τώρα, και αυτό είναι μια άλλη κουβέντα, η οποία...
0: τώρα πού να τους φτιάξεις και πώς.
1: Ναι, ακριβώς, τώρα, ακριβώς.
0: Δεν γίνεται.
1: Λοιπόν, ο Νίκος Απρανίδης μας έκανε την αντίστοιχη χειρονομία, η ώρα είναι 7:48, πάμε σε μια μικρή διακοπή και επιστρέφουμε.
2: Real FM.
3: Τάκης και Μπούπης.
4: Μπούπη, φέρε το λουρί.
5: Πάμε να δούμε σπίτια.
6: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
4: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
6: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
4: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
6: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
4: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίγκλι, παρακαλώ.
3: Τάκης και Μπούμπις.
7: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.

0: Βουτήξτε και ηλεκτρονικά στο ανανεωμένο αριστούχο ή jumbo.gr.
1: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
2: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
3: Ακούω Real FM για την έγκυρη ενημέρωση. Είναι ο αληθινός σταθμός.
2: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.

0: Real FM 97,8 φίλες και φίλοι, Ελισάβετ Σαλαμάρα και Αλέξανδρος Κώτης, θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 11. Ο φίλος μας ο Νικόλας ο Σαπρανίδης είναι το απόλυτο αφεντικό στο στούντιο. Η άλλη φίλη μας απαντά στο 211. Η Εύη Βουγιουκλιώτη απαντά στο 211-200-8200 και όλοι εσείς για απευθείας επικοινωνία με το στούντιο στέλνετε email στη διεύθυνση studio@realfm.gr.
1: Λοιπόν, πώς καταλαβαίνεις ότι σιγά σιγά επανερχόμαστε σε ρυθμούς?
0: Για πες.
1: Από τις απεργίες.
0: Έλα.
1: Έλα.
0: Έχουμε απεργία, πραγματικά.
1: Λοιπόν, πραγματικά και εγώ δεν το είχα αντιληφθεί, για να σου πω την αλήθεια. Αλλά έχουμε και δεν έχουμε μια απεργία απλή. Έχουμε μια δεκαήμερη απεργία.
0: Δηλαδή.
1: Από σήμερα μέχρι τις 26 Αυγούστου απεργούν οι εφοριακοί.
0: Τι λες τώρα.
1: Δεκαήμερη απεργία και αποχή από τη διενέργεια ελέγχων. Και αυτό, από ό,τι λένε τα δημοσιεύματα, ανατρέπει και τα σχέδια για το σαφάρι. Θυμάστε όλα αυτά που λέγαμε, ε?
0: Συγγνώμη τώρα, κατά μεσίσου του καλοκαιριού. Εντάξει, έχουμε περάσει λίγο στις καθυστερήσεις του καλοκαιριού. Αλλά σε κάθε περίπτωση, αυτή είναι η περίοδος που μαθαίνουμε ότι πηγαίνουν στα νησιά. Κάνουν ελέγχου σωριδών.
1: Χρησιμοποιούν drones, δίνονται οι ίδιοι, συμμετέχουν σε δραστηριότητες, ανεβαίνουν σε ημερόπλια, μπαίνουν σε εστιατόρια, κάνουν τους πελάτες, σε όλο αυτό το σκηνικό.
0: Σε πανηγύρια πηγαίνουν, πιάνουν πράγματα, βίλες που γίνονται.
1: Τα πανηγύρια δεν είναι η τιμητική τους τώρα. Αυτό το τελευταίο 15 ημέρο δεν το
0: συζητάμε. Από το 15 Αύγουστο και έπειτα, ναι.
1: Ναι, σου είπα, δεν είναι απλή απεργία. Είναι δεκαήμερη. Λοιπόν,
0: πρέπει να ακούσουμε και τα αιτήματα.
1: Επικαλούνται εργασιακά ζητήματα. Αύξηση εκλεκτικού επιδόματος ζητούν, αντικατάσταση υπηρεσιακών οχημάτων είναι μερικά από τα αιτήματά τους.
0: Κοίτα, τώρα αυτό θα έχει επίσης ενδιαφέρον να δούμε πώς από την πλευρά των εφοριακών, από τους εκπροσώπους τους, πώς μπορεί να εξηγηθεί

0: Εννοείται ότι πάντα πρέπει να δίνουμε ένα προτέρημα στα αιτήματα των εργαζομένων, γιατί αυτοί είναι οι άνθρωποι οι οποίοι πέφτουν στη δουλειά. Αυτοί είναι στην πρώτη γραμμή.
1: Στην επί του πεδίου, ναι.
0: Ακριβώς, και αυτοί θα πρέπει να έχουν τα μέσα τα οποία θα πρέπει να έχουν για να κάνουν τη δουλειά τους όσο το καλύτερα γίνεται. Γιατί πραγματικά λέμε για τις επιτυχίες που έχουν, κανείς όμως δεν μας έχει πει πότε. Τι περνά ένας εφοριακός όταν κάνει αυτή τη διαδικασία. Και ξέρεις, υπάρχουν και αρκετά περιστατικά τα οποία τα γνωρίζεις και εσύ στο παρελθόν, ειδικά στο παρελθόν, εκφοβισμού εφοριακών.
1: Είναι ένα από τα αιτήματα. Γιατί στο εξώδικο που έχουν αποστείλει, που αφορά την απεργία τους, ζητούν λήψη μέτρων για την προστασία των υπαλλήλων στη διάρκεια των φορολογικών ελέγχων. Ζητούν επίσης την καταβολή των υπερωριών και αντιμετώπιση των περιπτώσεων υπέρβασης του προβλεπόμενου ωραρίου. Γιατί καταλαβαίνουμε ότι όλοι αυτοί οι έλεγχοι δεν γίνονται σε ένα ωράριο, δουλεύει το 9-5 τέλος.
0: Όχι, βέβαια.
1: Έτσι. Όταν θες να πας σε εστιατόρια, θα πας και βράδυ. Όταν θες να πας στα ημερόπλια που κάνουν τις τουριστικές εκδρομές, θα πας και πολύ νωρίς το πρωί. Τα ωράρια είναι περίεργα. Σε κλαμπ, σε μπαρ, θα πας πολύ αργά το βράδυ.
0: Και νομίζω ότι οι επιτυχίες της ΑΔΕ και των εφοριακών δείχνουν από την άλλη και την αποτυχία της επιβολής μιας νοοτροπίας ότι ναι, όσα βγάζω τα δηλώνω. Είναι τόσο απλό, είναι τόσο εύκολο να γίνει, αλλά είναι πραγματικά, αποδεικνύεται τόσο δύσκολο τελικά πραγματικά να δηλώνεις, να κόβεις αποδείξεις για τα πάντα. Και εννοείται ότι επιστρέφοντας από τις καλοκαιρινές μας διακοπές, έχουμε φτάσει σε περιπτώσεις που, ας πούμε, η ιδιοκτήτης θα μας λέει κάρτε μετρητά, παιδιά, θα πληρώσετε.
1: Ναι.
0: Μετρητά, ωραία για να κόψουμε και κάτι.
1: Α, μάλιστα.
0: Έτσι, δηλαδή, okay, να μην τα δηλώσουμε όλα. Και επίσης, σε αυτή την περίπτωση δεν σου κόβει και το ποσό που θα έπρεπε να σου κόψει.
1: Δεν σου κόψει, ενώ, δεν σου κόβει όλο το ΦΠΑ
0: ναι,
1: που θα έπρεπε
0: ναι,
1: να
0: ακριβώς,
1: μου δώσει.
0: Αλλά τέλος πάντων, δεν είναι αυτό το θέμα. Το θέμα είναι ότι πρέπει επιτέλους να περάσουμε σε μια εποχή που ό,τι λέμε, ό,τι γράφει ο κατάλογος, αυτό που
1: αυτό θα είναι και στο τέλος.
0: Έτσι, δηλαδή δεν χρειάζεται να ψάχνουμε πώς θα κόψουμε.
1: Εννοείται
0: θα...
1: ότι η επέκταση της κάρτας, του πλαστικού χρήματος, είχε αυτό το ρόλο.
0: Έχει αντιμετωπίσει πάρα πολύ το
1: γιατί
0: ζήτημα.
1: Όλο και περισσότεροι χρησιμοποιούν κάρτα, οπότε θέλω να σου πω ότι...
0: Δεν το συζητάμε. Τα τελευταία 10 χρόνια είναι διαφορετικό.
1: Ναι, από την πολλή χρήση της κάρτας υπάρχουν περιπτώσεις που θέλω να έχω ψηλά στο πορτοφόλι και δεν έχω καθόλου. Βρίσκεσαι σε μια περίπτωση που να δώσει κάποια ψηλά, βρε παιδί μου.
0: Έχουμε περάσει στην άλλη άκρη. Ας πούμε, ρωτάει ο άλλος, και γιατί να βγάλεις μετρητά, γιατί να πληρώσεις μετρητά, θες να κάνεις μαύρη συναλλαγή. Κάτσε, ρε φίλε τώρα. Δηλαδή, έρχεται, βλέπεις ένα ανήψει, ένα βαφτιστήρι κάτω. Εγώ θες να δώσεις ένα χατζηλίκι, πας σε έναν σύλλογο, ξέρω εγώ, φιλοσοφικό, κάνει ένα μπαζάρ. Θες
1: κάτσε,
0: να
1: μην τα μεταφέρεις και βγαίνεις και έχουμε άλλα. Είδες ότι πρέπει να είσαι προσεκτικός.
0: Πρέπει να είσαι προσεκτικός. Να τα δηλώνεις και αυτά. Λοιπόν, πάμε σε ένα ακόμα διάλειμμα. Δελτίο ειδήσεων με το Θοδωρή Αξελό και επιστρέφουμε.

0: Real FM.
1: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
2: Να Ογκούστα, τα ροδάκινα στα καλύτερά τους. Απολαύστε διαλεχτά, ζουμερά και πεντανόστιμα ροδάκινα κάθε στιγμή. Ροδάκινα Να Ογκούστα, η γεύση της φύσης. Από τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Ναούσας.
3: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει η αξία.
0: Real FM. Η ώρα είναι 8.
4: Πολιτικές εξελίξεις.
5: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
6: Κοινωνία.
4: Οικονομία.
7: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
8: Διεθνείς ειδήσεις.
4: Αθλητικά.
8: Πολιτισμός.
9: Ηθοποιός σημαίνει φως.
4: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
10: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Το χρυσό μετάλλιο στα 100 μέτρα ύπτιο κατέκτησε ο Απόστολος Χρήστου στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης με 52 δευτερόλεπτα και 27 εκατοστά. Στο στίβο και στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, ο Εμμανουήλ Καραλής πήρε το αργυρό μετάλλιο στο επικοντό με άλμα στα 6 μέτρα. Δύο νεκρούς, 9 τραυματίες και καμένα σπίτια, αυτοκίνητα και εκτάσεις άφησαν πίσω τους οι δύο πυρκαγιές στη Σαλαμίνα. 593 άνθρωποι απεγκλωβίστηκαν διαθαλάσσεις. Μάχη με διασπαρτιστή συνεχίζουν να δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Εξετάζεται καταγγελία σύμφωνα με την οποία η φωτιά άρχισε από οικόπεδο με σκουπίδια. Στις 12 το μεσημέρι, ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος θα έχει σύσκεψη με τη Δημοτική Αρχή και τους φορείς για την άμεση αποκατάσταση των ζημιών και την αποζημίωση των πληγέντων. Σε ύφεση είναι η μεγάλη φωτιά που ξέσπασε χθες το απόγευμα σε εργοστάσιο πλαστικών κοντά στη Λάρισα. Οι κάτοικοι της περιοχής έλαβαν μήνυμα από 112 τη νύχτα να παραμένουν σε εσωτερικούς χώρους λόγω των τοξικών καπνών. Περισσότερα στο ενικός.gr. Η χειρή απάντηση της Αθήνας στην Άγκυρα, η οποία ανακήρυξε δύο εθνικά θαλάσσια πάρκα σε βορειοανατολικό Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο. Το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, σε ανακοίνωσή του, τονίζει ότι είναι παράνομα, δεν παράγουν κανένα ένομο αποτέλεσμα και δεν δημιουργούν τετελεσμένα. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, χαιρέτησε την πρόσφατη υπογραφή της τριμερούς αμυντικής συμφωνίας μεταξύ Σαουδικής Αραβίας, Τουρκίας και Πακιστάν. Έκανε λόγο για σημαντική εξέλιξη για την ασφάλεια και τη συνεργασία στη Μέση Ανατολή. 8 μουσουλμανικές χώρες, Τουρκία, Αίγυπτος, Σαουδική Αραβία, Ιορδανία, Κατάρ, Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, Πακιστάν και Ινδονησία, με κοινή ανακοίνωσή τους καταδίκασαν την άρνηση του Ισραήλ να αποδεχθεί την ειρηνευτική πρόταση Τραμπ για τη Γάζα. Σήμερα, ο απεσταλμένος του Αμερικανού Προέδρου Τζάρετ Κούσνερ θα συναντηθεί με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου.
11: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
10: Τετραετές συμβόλαιο συνεργασίας υπέγραψε στην Μπορούσια Ντόρτμουντ ο Γιάννης Κωνσταντέλιας που αποχωρεί από τον ΠΑΟΚ. Ο διεθνής μεσοεπιθετικός θα έχει αιτήσεις από Λαβές 3 εκατομμύρια ευρώ, ενώ ο ΠΑΟΚ θα πάρει από Ντόρτμουντ για τη μεταγραφή το ποσό των 30 εκατομμυρίων ευρώ. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
11: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
10: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρετικά και πιθανότητα τοπικών βροχών στα δυτικά ορεινά, άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ. Στους 34 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 33 στη Θεσσαλονίκη.

Εδώ είμαστε, Real FM 97,8 φίλες και φίλοι. Έλισσα ο Τσαλαμάρα και Αλέξανδρος Κόντης. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 11. Ο Νικόλας Σαπρανίδης είναι το αφεντικό στο στούντιο. Η Εύη Βουγιουκλιώτη απαντά στο 211-200-8200 και όλοι εσείς για απευθείας επικοινωνία με το στούντιο στέλνετε email στη διεύθυνση studio@realfm.gr.

0: Πολλές καλημέρες σε όλους εσάς, φίλες και φίλοι, οι οποίοι μας έχετε ήδη στείλει τα μηνύματά σας. Πολλές καλημέρες στην κυρία Αποθητή. Καλημέρα και καλή εβδομάδα με υγεία. Χαιρετισμούς από τη Σαντορίνη, στον φίλο μας τον Παύλο από τον Ντίσελντορφ, στον κύριο Θανάση, στην κυρία Μαρία. Καλημέρα σας και καλή εβδομάδα. Πραγματικά, ενώ είμαι ακροάτριά σας, ναι, μεν να ακούμε ειδήσεις, αλλά λες και ακούω τα κηδιόχαρτα όλης της Ελλάδας. Γι' αυτό έχουμε πάθει ψυχολογικά όλοι και ακούμε όλο τραγικά πράγματα το τελευταίο χρονικό διάστημα. Με εκτίμηση, Μαρία από Αργυρούπολη. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Αβραάμ, και εμείς επιλέγουμε το μετρό, αυτή την ορφανή γραμμή.
1: Ναι, στιγμή, γιατί είναι από τη Θεσσαλονίκη ο Αβραάμ.
0: Κάποια στιγμή, αν γίνουμε ευρωπαϊκή χώρα, κοντά στο 2100, θα το προτιμούμε σίγουρα. Εντάξει, έχει φέρει αλλαγή το μετρό στη Θεσσαλονίκη, κυρίως για τους φοιτητές οι οποίοι κυκλοφορούν, χιλιάδες φοιτητές στη Θεσσαλονίκη.
1: Ναι, εντάξει, όπως λέει και ο Βράμ, έγινε μια αρχή ουσιαστικά, ναι, γιατί είναι μια ορφανή γραμμή όπως την αποκαλεί ο ίδιος.
0: Και στην Αθήνα μία είχαμε στην αρχή, ή μάλλον δύο, αλλά εντάξει, τέμνοντας στο Σύνταγμα.
1: Ναι, οι οποίες επεκτάθηκαν στην πορεία. Για να δούμε λοιπόν με την επέκταση που θα γίνει και στη Θεσσαλονίκη, αλλά βέβαια στη Θεσσαλονίκη, Αλέξανδρε, έχουμε το θέμα ότι έχουν και τα έργα του flyover, επιδεινώνεται η κατάσταση, δηλαδή θέλω να πω ότι προσωρινά χειροτερεύει μέχρι να καλυτερέψει. Γιατί όποιος έχει ταξιδέψει στη Θεσσαλονίκη πρόσφατα έχει καταλάβει ότι εκεί που γίνονται τα έργα επικρατεί ένα κυκλοφοριακό κομφούζι. Οπότε οι άνθρωποι, ξέρεις, παίρνουν μία ανάσα μεν από το μετρό στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, ουσιαστικά όμως έχουν να αντιμετωπίσουν την επιβάρηση την κυκλοφοριακή περιφερειακά αυτή τη στιγμή. Έχει ακόμα χρόνο μπροστά της Θεσσαλονίκη για να αποσυμφορηθεί και να πάρει μία ανάσα.
0: Λοιπόν, θες να ολοκληρώσουμε και την ανάγνωση των πρωτοσελίδων των εφημερίδων, γιατί νομίζω ότι υπάρχει αρκετά μεγάλο ενδιαφέρον, ειδικά μετά από όλα όσα έγιναν το Σαββατοκύριακο στη Σαλαμίνα και σε άλλες περιοχές της χώρας με τις πυρκαγιές. Το έλεγες και εσύ νωρίτερα, βαρύς ο φόρος που πληρώνουμε φέτος το καλοκαίρι, και θα πρέπει να το σχολιάσουμε αυτό, γιατί προτεραιότητα της κυβέρνησης, όπως τουλάχιστον το ανέφεραν οι κυβερνητικοί παράγοντες τα προηγούμενα χρόνια, τι ήτανε στις πυρκαγιές,
1: η προστασία. Έχουμε ανθρώπινα θύματα, η προστασία της ανθρώπινης ζωής.
0: Και σε αυτό απαντούσαν όλοι οι κυβερνητικοί παράγοντες κάθε φορά που υπήρχε κριτική για την εκτεταμένη χρήση του 112.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Αλλά σε κάθε περίπτωση είναι θέματα τα οποία πρέπει να δούμε ξανά και πρέπει να ουσιαστικά ρίξουμε και άλλο βάρος και άλλη σκέψη στον σχεδιασμό για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών. Πύρνος εφιάλτης στη Σαλαμίνα, αυτός είναι ο βασικός τίτλος του Ελεύθερου Τύπου. Σήμερα, μέσα σε μόλις 7 λεπτά, πήρε ανεξέλεκτες διαστάσεις πυρκαγιά. Δύο σωροί εντοπίστηκαν στα Περιστέρια, περιοχή από όπου ξεκίνησε η φωτιά. Σχεδόν ταυτόχρονη η εκδήλωση του Δευτέρου Μετόπου στην περιοχή Σελίνια. Ερευνάται το ενδεχόμενο δόλου. Κάηκαν σπίτια 6 φορές, σύγχυσε το 112. Εκενώσεις διαθαλάσσης από την παραλία Σατερλή. Στη μάχη με τις φλόγες και τα μποφόρ, 260 πυροσβέστες, 15 ομάδες δασοκομάντο, εθελοντές, 58 οχήματα, 10 αεροπλάνα και 8 ελικόπτερα. Στο κέντρο υγείας Σαλαμίνας οι εγκαυματίες ήταν 8. Οι εγκαυματίες, οι άνθρωποι που αντιμετώπισαν πολύ με σοβαρά προβλήματα από την χθεσινή φωτιά στην Σαλαμίνα.
1: Φαίνεται ότι με τις σημερινές πληροφορίες 3 άτομα είναι σε πιο σοβαρή κατάσταση.
0: Σε σοβαρή κατάσταση. Είναι ένα θέμα το οποίο βεβαίως θα μας απασχολήσει τις επόμενες ώρες. Θα έχουμε κοντά μας την εκπρόσωπο του πυροσβεστικού σώματος, την κυρία Εύη Παπαδημοπούλου, για να μας πει τι πήγε λάθος στην χθεσινή διαχείριση της επιχείρησης κατάσβεσης της πυρκαγιάς. Ακόμη από την πρώτη σελίδα του Ελεύθερου Τύπου, μείωση ΕΑΣ για 450.000 συντάξεις, αποκάλυψη Ελεύθερου Τύπου, όλο το σχέδιο της κυβέρνησης, τι εξετάζει το οικονομικό επιτελείο για κύριες και επικουρικές, μέχρι και 671 ευρώ το ετήσιο όφελος με το σενάριο για 4 κλίμακες, αναλυτικοί πίνακες με τις αλλαγές και τα ποσά. Ο ρόλος της απόφασης του ελεκτικού συνεδρίου, ποια αναδρομικά πληρώνονται και ποια έρχονται, τι γλιτώνουν οι εργαζόμενοι συνταξιούχοι και τι ισχύει με τις διεκδικήσεις για τα δώρα. Ακόμα, έρευνα, βασιλιά στα μετρητά ως μέθοδος πληρωμής στις ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Η ακτινογραφία των πληρωμών με τα μάτια της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, το 99% των ελληνικών επιχειρήσεων αποδέχεται τα χαρτονομίσματα. ποιοι κλάδοι πρωτοστατούν. Η εικόνα σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αυτό, Ελισάβετ, είναι ένα θέμα το οποίο, στο οποίο αναφερθήκαμε
1: ναι,
0: επίσης προηγουμένως και νομίζω ότι επίσης έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Ακόμα, απάντηση Υπουργείου Εξωτερικών σε Τουρκία, παράνομα τα εθνικά θαλάσσια πάρκα δεν δημιουργούν τελεσμένα σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο. Και επίσης από την πρώτη σελίδα του Ελεύθερου Τύπου, Στέφανος Μάνος, τελευταίο αντίο στον σπουδαίο πρωτοπόρο και αντισυμβατικό πολιτικό.
1: Πάμε και στην κόντρα. Η Ελλάδα καίγεται, η κυβέρνηση στις παραλίες, άλλοι δύο νεκροί και δεκάδες εγκαυματίες από τις φωτιές στη Σαλαμίνα. Έχει ξεφύγει ο έλεγχος, ανύπαρκτος ο συντονισμός σε κυβερνητικό επίπεδο. Αποκόπτουν το Καστελόριζο και μπαίνουν σφήνα μεταξύ Λίμνου και Σαμοθράκης, τουρκική πρόκληση με θαλάσσια πάρκα στο Αιγαίο. Νέος εφιάλτης, το μπλόκο στα σιτηρά της Ουκρανίας φέρνει αυξήσεις 30% στα τρόφιμα. Ελλάς για σκέρτσο, ο άρχον της στατιστικής αρχημίας πανηγυρίζει για τα καμένα. Καταστροφή στη Μάνη, το ισχυρό μπουρίνι σάρωσε σπίτια, δρόμους και επιχειρήσεις. Αυτή είναι η άλλη πλευρά του νομίσματος όσον αφορά τις φυσικές καταστροφές. Χρονικό διάστημα 12 μηνών, ΔΥΠΑ, λήγουν αύριο οι αιτήσεις στο πρόγραμμα για άνεργους πτυχιούχους και χάος στην Ινδονησία, δεκάδες νεκροί από τον σεισμό των 7,7 Ρίχτερ, ενώ χιλιάδες άνθρωποι εγκατέλειψαν τα σπίτια τους.

0: Η εφημερίδα των συντακτών, η εργασιακή γαλέρα του τουρισμού. Ρεκόρ κερδών, ρεκόρ δυστυχίας. Απλήρωτη εργασία και διαμονή σε υπόγεια στηρίζουν τα ιστορικά ρεκόρ του ελληνικού τουρισμού. Εξαντλητικές βάρδιες, παρανομίες και εργατικά ατυχήματα συνθέτουν τη δυστοπική εικόνα. Βαρύ το τίμημα των εργαζομένων για την τουριστική ανάπτυξη, γράφει η εφημερίδα των συντακτών. Επίσης από την πρώτη σελίδα της εφημερίδας, παρανάλωμα το πυρό στη Σαλαμίνα, πλημμύρες στην Ανατολική Μάνη. Και πάλι νεκροί από τις φωτιές και ίως αυθαίρετα κατεδαφίσεις και πρόστιμα εκατομμυρίων. Και Χαλκιδική φιλοτεχνούν μαγική εικόνα στα αποκαίδια της. Ακόμα ένα θέμα από την πρώτη σελίδα της εφημερίδας των συντακτών. Ανασυγκρότηση Εύρου, 8 ερωτήματα για την επόμενη μέρα και ελλείψεις αίματος, νέες καταγγελίες για αναβολές και υπομεταγγίσεις.
1: Είχαμε την προηγούμενη εβδομάδα στην εκπομπή που έκανα με την Ελένη Κατσαμπέκη φιλοξενήσει την κυρία Τσαγκάρη που είναι πρόεδρος του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας, γιατί όπως κάθε Αύγουστο, Αλέξανδρε, λείπουν φιάλες αίματος. Μας εξηγούσε λοιπόν ότι αν θεωρητικά ο Μάιος και ο Ιούνιος ήταν καλοί μήνες, αυτό δεν λέει κάτι για το σύστημά μας, γιατί το αίμα το μπορούμε να το κρατήσουμε για ένα μήνα και να το μεταγγίσουμε. Μετά από αυτόν τον ένα μήνα δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί πλέον. Οπότε ακόμα και αν πήγανε καλά κάποιοι προηγούμενοι μήνες, αυτό δεν σημαίνει ότι καλύπτουν τις ανάγκες του Αυγούστου. Έκκληση λοιπόν στον κόσμο, μας είπε ότι η διαδικασία είναι απλή.
0: Είναι πολύ απλή.
1: Προέκυψε απλά ένα θέμα και πολλά ερωτήματα κροατών όσον αφορά τα ωράρια, γιατί είναι αρκετοί οι άνθρωποι οι οποίοι λένε ότι σε κάποια κέντρα είναι μόνο πρωινές οι ώρες που μπορούν να δώσουν και άνθρωποι που είναι ελεύθεροι επαγγελματίες ή έχουν άλλα ωράρια, δεν τους βολεύει το πρόγραμμα αυτό. Απλά ουσιαστικά μας διέλυσε και κάποιους μύθους που υπήρχαν όσον αφορά κάποια θέματα υγείας που θεωρούμε ότι μπορεί να έχει ο καθένας μας και να είναι αποτρεπτικά ή να είναι απαγορευτικά για να δώσει κανείς αίμα. Γιατί όπως μας εξήγησε...
0: Ναι.
1: Και να παίρνει κανείς φαρμακευτική αγωγή και να έχει υψηλή πίεση, για παράδειγμα, ή να έχει κολυστερίνη, ναι, να έχει κάποια αυτοάνοσα ή οτιδήποτε άλλο μπορεί να είναι αυτό. Αν είναι ρυθμισμένα, ο άνθρωπος αυτός μπορεί να δώσει αίμα. Άρα, μην αυτοεξαιρεθείτε, είναι το μήνυμα εκ των πραγμάτων και εκ των προτέρων. Αν δεν μιλήσετε με ανθρώπους από τα κέντρα αιμοδοσίας που θα σας λύσουν όλες τις απορίες.
0: Το έχεις κάνει, έχεις δώσει αίμα ποτέ?
1: Δεν έχω δώσει αίμα, με φοβάμαι πάρα πολύ, θέλω να σου πω. Είμαι από τις φοβιτσιάριδες της υπόθεσης.
0: Λοιπόν, εγώ δεν είμαι από τις φοβιτσιάριδες, αλλά δεν δέχεται κανείς να δώσω αίμα. Έχω στίγμα μεσογειακής ανεμίας. Κάτι το οποίο μπορεί να κατεβάσει πολύ τον αιματοκρίτη μου. Ναι, δεν ξέρω όμως πραγματικά, γιατί έχω απειρωθεί. Καταρχάς, όταν ήμουν φαντάρος για να πάρω άδεια, δεν μου δίναν άδεια.
1: Ναι, γιατί είναι
0: την έχασα αυτή την άδεια, αυτή τη στρατιωτική. Επίσης μετά επιχείρησα να το κάνω για ένα πολύ αγαπημένο μου πρόσωπο. Και επίσης και τότε οι γιατροί δεν το δέχτηκαν. Αυτό βεβαίως είχε γίνει πριν από μία πενταετία. Θα ξαναπροσπαθήσω, η αλήθεια είναι, γιατί η επιστήμη
1: προχωρά και αλλάζουν τα δεδομένα.
0: Και εξελίσσεται. Και νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο πραγματικά όλοι μας θα πρέπει να το κοιτάξουμε πάρα πολύ σοβαρά. Και ίσως ενδεχομένως, ακόμα και αν βρισκόμαστε σε τόπους διακοπών, που οι ελλείψεις είναι ακόμα περισσότερες, σε νοσοκομεία νησιών.
1: Ναι, μας εξηγούσε ότι υπάρχουν και κινητές μονάδες και γίνονται κάποιες δράσεις.
0: Ακριβώς.
1: Ώστε να γίνει πιο εύκολο για τον κόσμο. Νομίζω όμως ότι αυτό που προέκυψε είναι ότι, επειδή ήταν πάρα πολλά τα ερωτήματα και πάρα πολλοί μύθοι τελικά, καταλαβαίνω ότι μάλλον χρειάζεται μία εμπεριστατωμένη καμπάνια από το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας για να λυθούν απορίες, γιατί λύθηκαν και δικές μας απορίες με την Ελένη. Θέματα τα οποία και εμείς πιστεύαμε που τα είχαμε στο μυαλό μας ως δεδομένα και δεν είναι έτσι. Άρα μία καμπάνια από το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας θα βοηθούσε πολύ. Λοιπόν, πάω εγώ στην επόμενη εφημερίδα.
0: Πάσε εσύ, ναι.
1: Πάω εγώ. Λοιπόν, Δημοκρατία. Γερμανική ταφόπλακα στα χρέη της Siemens. Ποτέ κανείς δεν λογοδότησε για το μεγάλο σκάνδαλο της δωροδοκίας. Με μία απόφαση πρόκληση, η δικαιοσύνη στη Γερμανία ενταφίασε πανηγυρικά τις αξιώσεις του ΟΤΕ, απαλλάσσοντας την αμαρτωλή εταιρεία από τις υποχρεώσεις της. Πρώτες, οι ελληνικές κυβερνήσεις διέγραψαν τα χρέη της με τον επέσχυντο εξοδικαστικό συμβιβασμό, από τον οποίο το ελληνικό δημόσιο δεν εισέπραξε ούτε σεντ σε μετρητά, ενώ η ελληνική δικαιοσύνη απάλλαξε τους πρωταγωνιστές των μαύρων ταμείων από τις ποινικές τους ευθύνες. Στα υπόλοιπα θέματα της εφημερίδας, χωρίς όρια η υποκρισία του Μητσοτάκη, δύο νεκροί και 9 εγκαυματίες από την πύρινη κόλαση στη Σαλαμίνα, θυμήθηκε ξαφνικά τους πυροσβέστες στο μήνυμά του για τη γιορτή της Παναγίας, ενώ όσες μέρες καίγεται η Ελλάδα και μετρά νεκρούς, κάνει ασυγκίνητο στα μπάνια του στην Κρήτη, λέει η εφημερίδα. Και πρόκληση Ερντογάν ανακοίνωσε δύο θαλάσσια πάρκα, ένα μεταξύ Λίμνου και Σαμοθράκης και ένα στην Ανατολική Μεσόγειο, αποκόπτοντας πλήρως το Καστελόριζο από τη Ρόδο, ενώ εκτείνονται εντός της ελληνικής υφαλοκρηπίδας. Υποτονική, λέει η εφημερίδα, η απάντηση του Υπουργείου Εξωτερικών με το ίδιο παραμύθι, δεν παράγουν κάποιο ένομο αποτέλεσμα. Τους έδιωξαν από τα πανηγύρια. Κτηνοτρόφος στη Σαμαρίνα που έχασε το κοπάδι του από την Ευλογιά δεν άφησε τους Γκιουλέκα, Χαρακόπουλο και Σδούκου να χορέψουν και έφυγαν. Εχθρικό κλίμα στην περιφέρεια το 15 Αυγούστου για τους γαλάζιους βουλευτές. Κλειστά σπίτια, αφορολόγητα ενίκια για 36 μήνες. Η προθεσμία εκπνέει στις 31 Δεκεμβρίου και μέχρι τότε θα πρέπει να έχει συναφθεί η νέα μίσθωση. Και νιάτα ελπίδας, χρυσό ο Χρήστου, αργυρό και χάλκινο ο Σίσκος στην κολύμβηση, ασημένιος ο Καραλής στο επικοντό, στα πανευρωπαϊκά πρωταθλήματα, μεγάλες εμφανίσεις από τους Έλληνες αθλητές είναι η αλήθεια. Και ένας αγώνας εκεί του Εμμανουήλ Καραλής, δεν θα προλάβεις να τον δεις γιατί ήρθες αργά χθες.
0: Ναι.
1: Που έκοψε την ανάσα.
0: Άκουγα όμως Δημήτρη Σταυρακάκη. Έτσι ερχόμουν να ξέρεις. Άκουγα την υπέροχη εκπομπή του Γιώργου Λιάνη που μεταδίδεται σε μαγνητοσκόπηση. Βεβαίως είναι διαμάντια για την ελληνική ραδιοφωνία αυτές οι εκπομπές του Γιώργου Λιάνη που παίζουν σε αυτές τις ώρες στον Real FM. Σφίνα έμπαινε ο Σταυρακάκης για να ενημερώσει για ό,τι συνέβαινε και με την Ελίνα Τζένκο που επίσης αγωνιζόταν
1: που
0: στον
1: δεν τελικό,
0: δεν τα κατάφερε στον ακοντισμό, αλλά και για τον Μανώλη τον Καραλή. Ήταν εξαιρετική η μετάδοση του Δημήτρη Σταυρακάκη. Θα τον έχουμε και εμείς λίγο πιο μετά για να δούμε ακριβώς τι έχει συμβεί.
1: Έχει ετοιμάσει υπερπαραγωγή ο Δημήτρης εδώ.
0: Εννοείται.
1: Τον βρήκα εδώ το πρωί και μου λέει: έχω ετοιμάσει και ηχητικά και δηλώσεις και Καραλή και Χρήστου και τα πάντα. Έχει πάρα πολύ υλικό.
0: Θα τα απολαύσουμε λίγο πιο μετά. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Το μανιφέστο «Έπος Ρεμούλας». Η Σοφία Βούλτεψη γράφει για το Πασόκ και τα κοινοτικά κονδύλια. Επί των ημερών του, η διαχείριση των κοινοτικών κονδυλίων κατέληξε σε ένα όριο διασπάθησης ευρωπαϊκών και εθνικών πόρων ακόμα από την πρώτη σελίδα του μανιφέστο. Μαύρα και άραχλα τα ταμεία επί Τσίπρα. Έρχονται δικαστικές εξελίξεις για τις καταγγελίες Κασελάκη. Υπήρχαν μεταχρονολογημένα τιμολόγια, υπερτιμολογήσεις, ανοιχτές επιταγές προς το Ινστιτούτο Πουλατζά, κενό ρευστότητας κοντά στα 3 εκατομμύρια ευρώ, ενώ το έλλειμμα του 2024 προβλεπόταν να ανέλθει στα 6,5 εκατομμύρια ευρώ. Ακόμα φωτιά στη Σαλαμίνα, εντοπίστηκε νεκρό ζευγάρι ηλικιωμένων, εκατοντάδες απεγκλωβισμοί διαθαλάσσης και νέα πρέσβηση του Ισραήλ, η Πνινά Διανάη, στη θέση του πετυχημένου Νόαμ Κάτς. Και βέβαια από την πρώτη σελίδα του Μανιφέστο, Στέφανος Μάνος έφυγε από τη ζωή ο αιρετικός πολιτικός, ξεχώρισε ως μεταρρυθμιστής για τη μάχη κατά του λαϊκισμού, για τις φιλελεύθερες απόψεις του και για τις ενοχλητικές θέσεις του. Άφησε το αποτύπωμά του στην αναμόρφωση της πλάκας, στη σύμβαση για το μετρό της Αθήνας και στο σχεδιασμό της Αττικής Οδού για το Ελευθέριος Βενιζέλος.
1: Πάμε και στην Εσπρέσο, VIP Travel για το Πάσχα του καλοκαιριού, στην Πάρο με τον Μπισμπίκη Βανδύ, οι προορισμοί των celebrities για το 15 Αύγουστο. Άγιος Έρωτας, δέος από τη Μαντόνα για τα βράχια της Ορθοδοξίας, η βασίλισσα της ΦΟΠ πέταξε από την Κέρκυρα στα Μετέωρα. Σε ποια νησιά πέτυχε η Εσπρέσο ηθοποιούς και TV Stars από τη Χριστίδεο στη Σούπερ Κατερίνα, η Εσπρέσο εν πλώ με τον Βλάχο και στην Τίνο για τη χάρη της Παναγίας, ο Γιώργος Μιλωνάκης, συνοδευόμενος από την Τίνα Μεσαροπούλου, προσκύνησε τη Μεγαλόχαρη.

0: Λοιπόν, τι σου έλεγα νωρίτερα για το Iris, ότι πρέπει να είμαστε και προσεκτικοί ακόμα και στις μεταφορές χρημάτων.
1: Ναι.
0: Μέσω του Iris. Λοιπόν, έχει βγάλει διευκρινήσεις εδώ η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Γιατί τις προηγούμενες μέρες προκλήθηκε έτσι μια αναστάτωση για το αν μπορεί ακόμα και μικροποσά που μεταφέρουμε σε συγγενικά μας πρόσωπα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή στα παιδιά μας. Ή...
1: Ψηφιακό χαρτζηλίκι λέγεται
0: έτσι,
1: αυτό.
0: Ναι. Το χαρτζηλίκι λοιπόν, το ψηφιακό όπως λες εσύ, αν μπορεί να βρεθεί στο μικροσκόπιο της ΑΔΕ για οποιονδήποτε λόγο. Λοιπόν, λέει λοιπόν η φορολογική αρχή ότι οι καθημερινές μεταφορές μικροποσών δεν προκαλούν κανένα φορολογικό ενδιαφέρον όταν αυτές αφορούν οικογενειακά έξοδα για την κάλυψη καθημερινών αναγκών. Για παράδειγμα, τα χρήματα που μεταφέρουν οι γονείς σε φοιτητές που είναι σε άλλη πόλη, να πληρώσουν δίδακτρα, να πληρώσουν ενίκια, σούπερ μάρκετ και τα σχετικά. Σε αυτές τις περιπτώσεις διευκρινίζεται ότι ισχύει μόνο το γενικό όριο, δηλαδή τα 1.000 ευρώ τη μέρα, ότι δεν μπορεί να ξεπεράσει αυτό το ποσό. Διευκρινίζεται ότι οι μεταφορές μικροποσών μεταξύ συγγενών και οικείων προσώπων, είτε γίνονται μέσω Iris, είτε με άλλη τραπεζική συναλλαγή, δεν αποτελούν από μόνες τους αντικείμενο φορολογικού ενδιαφέροντος, εκτός αν διαπιστώνεται συγκεκριμένο μοτίβο καταχρηστικής πρακτικής, δηλαδή μια σταθερή συχνότητα και ίδια κυρίως μεγάλα ποσά. Δηλαδή δεν μεταφέρω 100 ή 200 ευρώ για να σου δώσω το χαρτζηλίκι, αλλά μεγάλα ποσά που αρχίζουν να προκαλούν ερωτήματα στην φορολογική αρχή.
1: Και σε τακτά χρονικά διαστήματα. Δηλαδή κάθε πρώτο του μήνα να σου στέλνω ένα χιλιάρικο, ας πούμε, κάτι πάει στραβά εδώ πέρα.
0: Παραπάνω, δεν ξέρω.
1: Ναι.
0: Και διευκρινίζεται βέβαια ότι δεν ισχύει κάτι τέτοιο για τους ελεύθερους επαγγελματίες, οι οποίοι είναι υποχρεωμένοι να δέχονται έτσι, το σύστημα Iris, γιατί εκεί όποιες εισπράξεις θεωρούνται ταυτόχρονα και επιχειρηματικά έσοδα και φορολογούνται κανονικά.
1: Μα οι πληρωμές μέσω Iris είναι πλέον νόμιμες και θεσμοθετημένες εδώ και αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα. Τις δέχονται και αρκετά καταστήματα και περίπτερα έχω πετύχει να δέχονται πληρωμές από Iris και οδηγοί ταξί δέχονται πληρωμές από Iris. Θα πρέπει να δω βεβαίως πώς εκδίδονται οι... γιατί δεν μου έχει τύχει. Να ξέρεις, αλλά θα πρέπει να έχω ενδιαφέρον να δω πώς εκδίδεται η απόδειξη.
0: Ναι, αν δεν το έχω δοκιμάσει.
1: Αν πληρώσει με Iris κάποιον επιχειρηματία, είναι εδώ ένα ερώτημα το οποίο έχω, γιατί υπάρχουν και αποδείξεις που έπειτα μπορείς εσύ να τις δηλώσεις εφορία σε συγκεκριμένες χρονικές περιόδους και συγκεκριμένες συγκυρίες και συνθήκες, ούτως ώστε να λάβεις φοροαπαλλαγές και μειώσεις ΦΠΑ κτλ. Αλλά σε κάθε περίπτωση είναι ένα νέο σύστημα το οποίο έχει μπει τα τελευταία χρόνια στην ζωή μας. Το χρησιμοποιεί πάρα πολύ
0: έχει
1: ο κόσμος.
0: Έχει βοηθήσει πολύ και τις παρέες. Βγαίνουν όλοι έξω, πάνε 10 άτομα σε μια ταβέρνα, σε ένα στήριο, μια καφετέρια.
1: Δεν έχει ξέχασα το πορτοφόλι μου.
0: Όχι,
1: δεν
0: όχι,
1: έχει,
0: όχι.
1: Δεν έχω 20 άρικο και θέλω 12 ευρώ, ας πούμε, και τέτοια. Τα
0: επειδή
1: στέλνεις.
0: Επειδή όλοι κυκλοφορούν με αυτό εδώ το κινητό.
1: Βέβαια. Στείλ τα τώρα, φίλε.
0: Και όλα γίνονται έτσι.
1: Δεν έχει. Πεταξίδε τέλο.
0: Βαρεσέ δεν υπάρχει εδώ. Όλα αυτή τη στιγμή μεταφέρονται.
1: Λοιπόν, διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Real FM.
1: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
2: Όπα, όπα. Μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
1: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
2: Και οι επιστροφές.
1: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
2: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
1: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τη E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
3: Η διαχείριση της μισθοδοσίας της εταιρείας σας απαιτεί χρόνο και γνώσεις φορολογικής και εργατικής νομοθεσίας. Στη Revival Consulting Services αναλαμβάνουμε όλες τις υποχρεώσεις της επιχείρησής σας, εξοικονομώντας για εσάς πόρους και χρόνο και εξασφαλίζοντας ξενιασιά και ασφάλεια. Revival Consulting Services. We make it happen.
4: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
5: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
4: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
6: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
7: Στο μικρόφωνο Θοδωρής Αξελός. Δύο νεκρούς, 9 τραυματίες και μεγάλες καταστροφές άφησαν πίσω τους οι δύο πυρκαγιές στη Σαλαμίνα. Μάχη με διάσπαρτες εστίες συνεχίζουν να δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις, ενώ αρχίζουν οι αυτοψίες για την καταγραφή των ζημιών. Η χειριαπάντηση Αθήνας στη νέα πρόκληση της Άγκυρας για την ανακήρυξη δύο θαλασσίων πάρκων σε βορειοανατολικό Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο. Το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, σε ανακοίνωσή του, τονίζει ότι είναι παράνομα, δεν παράγουν κανένα ένομο αποτέλεσμα και δεν δημιουργούν τελεσμένα. Το χρυσό μετάλλιο στα 100 μέτρα ήπιο κατέκτησε ο Απόστολος Χρήστου στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης. Στο στίβο, ο Εμμανουήλ Καραλής πήρε το αργυρό στο επικοντό. Περισσότερα στο real.gr.
8: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM. Μια χορηγία των κλιματιστικών Midea και του ομίλου Φιδάκη.
7: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 26 βαθμοί σε Αθήνα και Πάτρα, 25 στη Θεσσαλονίκη, 27 στα Χανιά.
9: Μητέα.
10: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
9: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
10: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
9: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
10: Αισθάνεσαι σπίτι.
9: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
11: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
7: Αυξημένη στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.

0: Real FM 97,8 φίλοι και φίλοι. Ελισάβετ Σαλαμάρα.
1: Και Αλέξανδρος Κόντης. Μέχρι τις 11 θα είμαστε μαζί.
0: Εννοείται.
1: Και Νίκος Απρανίδης στη ρύθμιση του ήχου. Και Εύη Βουγιουκλώτη στο τηλεφωνικό κέντρο. Αυτή είναι η παρέα μας. Θοδωρής Αξελός εννοείται στα δελτία ειδήσεων. Και περιμένει να μπει και στο στούντιο και ο Παναγιώτης Βολάνιος για να δούμε αν θα έχουμε προβλήματα με την κίνηση. Αν και από ό,τι φαίνεται, Αλέξανδρε, είναι αυτό που λες. Υπάρχει μια χαλαρότητα εκεί έξω. Και οι δρόμοι του λιμανιού του Πειραιά που ήταν φορτωμένοι νωρίς το πρωί, εκεί γύρω στις 7, είναι η ώρα που έρχονται και φεύγουν καράβια από και προς Κυκλάδες. Mm-hmm. Φαίνεται ότι τώρα σταδιακά ομαλοποιείται ακόμα και γύρω από, από το λιμάνι. Λοιπόν, μας στέλνει ένα ενδιαφέρον μήνυμα η Κυριακή για όλα αυτά που λέγαμε πριν για τις πληρωμές, ναι, μέσω ΙΡΙΣ, για τους ελεύθερους επαγγελματίες, ναι, και λέει: να μια αιχμηρή, λέει, διατύπωση. Πλασματικές δαπάνες ελεύθερων επαγγελματιών από τεχνικά λάθη των τραπεζών. Αυτός είναι ο τίτλος που βάζει η ίδια. Θέλω να αναδείξω ένα σοβαρό θέμα που αφορά χιλιάδες ελεύθερους επαγγελματίες. Μετέφερα χρήματα από τον προσωπικό μου λογαριασμό ταυμευτηρίου στον επαγγελματικό μου, δηλαδή απλή μεταφορά δικών μου χρημάτων. Το σύστημα της τράπεζας το κατέγραψε αυτόματα ως επαγγελματική δαπάνη, εμφανίζοντας μου τριπλάσιες δαπάνες από τις πραγματικές. Όταν διαμαρτυρήθηκα, η επίσημη απάντηση της τράπεζας μετά από 3 εβδομάδες ήταν πως όντως δεν έπρεπε να φαίνεται ως δαπάνη, αλλά δεν το υποστηρίζει το λογισμικό μας, έλεγε η τράπεζα. Έτσι, λέει, οι Κυριακοί φουσκώνουν πλασματικά τα στοιχεία των επαγγελματιών, δημιουργώντας μπάχαλο με τους ελέγχους και την εφορία, απλά και μόνο επειδή τα συστήματα των τραπεζών δεν ενημερώνονται. Αξίζει να ερευνηθεί.
0: Άκου να δεις τώρα, είναι αδιανόητο για έναν ελεύθερο επαγγελματία να προσπαθεί να περιορίσει τις δαπάνες του, να προσπαθεί να έχει όσο το δυνατόν πιο εφικτή φορολογία για αυτόν, πιο φιλική, να το πω, δεν ξέρω, ναι, πώς θα το χαρακτηρίζω, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, έτσι.
1: Κάτι να... που θα μπορεί να πληρώσει.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Και να λέει μια τράπεζα, να θέλει να κάνει μια μεταφορά χρημάτων, και να λέει μια τράπεζα ότι δεν υποστηρίζει το λογισμικό μας αυτό το οποίο κάνετε, αν και έχετε απόλυτα δίκιο, και αυτόν βεβαίως να εγγράφετε
1: ως αυτό δεν μπορεί να είναι δαπάνη. Απάντηση και τελεία, βέβαια.
0: Δεν μπορεί,
1: Αλέξανδρε,
0: να είναι απάντηση. Είναι τραγικό. Και άντε να πείσει αυτόν τον επιχειρηματία τώρα να μην το κάνει διαφορετικά. Δηλαδή να κάνει ανάληψη χρημάτων και να πάει και να χρησιμοποιήσει και να... μετρητά και
1: έτσι,
0: μαύρα βεβαίως, και να μην φαίνονται ποτέ.
1: Εάν είναι να σου φουσκώνουν τα έσοδά σου και να φαίνεται ότι έχεις
0: περισσότερα
1: έσοδα και άρα και φορολογία, θα το κάνει.
0: Εννοείται. Και δεν φταίς και εσύ κιόλας.
1: Την τρίπλα δηλαδή για να κάνεις.
0: Και δεν φταίς και εσύ, πρέπει. Και είναι πράγματα τα οποία δεν πρέπει να διαφεύγουν τη προσοχή μας. Θυμάσαι πέρυσι, την ίδια χρονική περίοδο, το σάλο που είχε προκληθεί με κάποια μηχανήματα ATM, τα οποία ανήκαν σε μια ιδιωτική εταιρεία, mm-hmm, συνδεόταν με κάποια από τις συστημικές τράπεζες και βάζαν καπέλο 4 ευρώ στις ανάληψεις. Το θυμάσαι αυτό?
1: Βέβαια.
0: Ευτυχώς τότε ήταν άμεση παρέμβαση και είχε διορθωθεί αυτό το ζήτημα, είχαν καταργηθεί οι δαπάνες και διορθώθηκε τότε και ένα χρόνιο πρόβλημα με τα καπέλα που βάζαν οι τράπεζες στις μεταφορές χρημάτων από... Ας πούμε, μπορεί να έχεις εσύ λογαριασμούς σε 2 τράπεζες. Και ήθελες να μεταφέρεις από τον έναν, ας πούμε, που είχες κάποιο αποθεματικό, είχες κάνει κάποια αποταμίευση, στον άλλον που είχες συνδεδεμένο με την κάρτα σου και τον χρησιμοποιείς. Και τότε έπρεπε να πληρώσεις 4 ευρώ ή 2 ευρώ ή δεν ξέρω τι καπέλο έβαζε η κάθε τράπεζα. Αυτά πλέον καταργήθηκαν. Νομίζω ότι είναι καιρός να μην υπάρχουν τέτοιες στρεβλώσεις όσον αφορά
1: σαν την Κυριακή, φαντάζεσαι πως η άλλη είναι, έτσι? Γιατί προφανώς αυτό που μας στέλνει η Κυριακή δεν συμβαίνει μόνο στην Κυριακή, θα έχει συμβεί και σε πόσους άλλους ανθρώπους.

0: Λοιπόν, βεβαίως τώρα αυτά είναι θέματα τα οποία μας απασχολούν πάρα πολύ, και τα φορολογικά και οι δαπάνες και πώς λειτουργούν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, και είναι θέματα τα οποία δεν φεύγουν ποτέ από την επικαιρότητα, αλλά επειδή σήμερα νομίζω ότι είναι σαν την πρώτη μέρα στο σχολείο για πάρα πολλούς, θεωρώ ότι η πρώτη μέρα στο σχολείο για τους δημοσιογράφους ουσιαστικά ανοίγει η βεντάλια μπροστά μας των θεμάτων που θα μας απασχολήσουν για την επόμενη χρονική περίοδο. Σίγουρα ένα από αυτά είναι οι πολιτικές εξελίξεις. Είναι ρευστό ακόμα το πολιτικό κλίμα. Δεν ξέρουμε πώς ακόμα.
1: Δεν είναι πολύ ο καιρός ακόμα που. Ναι. Μέχρι τη ΔΕΘ. Καταλαβαίνεις τι έχει να γίνει έτσι, γιατί η συζήτηση μπορεί να είναι υποτονική, γιατί ήταν της Παναγίας, γιατί πάντα ως ήθιστε κάνουν και ακόμα και πολιτική αρχή λίγες μέρες διακόπες. Αλλά καταλαβαίνουμε όλοι ότι σε λίγες μέρες από τώρα η συζήτηση θα περιστρέφεται γύρω από το καλάθι της ΔΕΘ και τη μάχη που θα παχθεί εκεί.
0: Και ήδη ξέρεις σε πολλούς τόπους διακοπών που επέλεξαν και οι βουλευτές και οι πολιτευτές και τα κυβερνητικά στελέχη και όλοι οι υποψήφοι να τις περάσουν στις, το 15 Αύγουστο και τις υπόλοιπες μέρες του Αυγούστου που έκαναν διακοπές. Αυτές ήταν συμφασμένες απόλυτα με την εκλογική τους περιφέρεια. Οπότε στις εκλογικές περιφέρειες, κατά τόπους, οι συζητήσεις, οι πολιτικές έδιναν και έπαιρναν φυσικά και παρουσία των υποψηφίων βουλευτών, των ανθρώπων που θα είναι τα ονόματά τους στα ψηφοδέλτια το επόμενο χρονικό διάστημα. Την άνοιξη του 27, αυτό.
1: Διανύουμε προεκλογική περίοδο, όπως και να έχει.
0: Είναι παρατεταμένη βεβαίως η προεκλογική περίοδος, γιατί από πέρυσι ουσιαστικά το χειμώνα έχει ξεκινήσει η κουβέντα για το πότε.
1: Αυτό όμως θα είναι
0: εκλογές.
1: Ένα προεκλογικό καλάθι. Δε. Θέλω να πω ότι είναι το τελευταίο πριν
0: απόλυτος.
1: Από τις επόμενες εκλογές. Οπότε απόλυτος. Όλοι περιμένουν να δουν ποιες κοινωνικές ομάδες θα στηριχθούν από την κυβέρνηση με βάση το πρόγραμμα που θα παρουσιάσει και το καλάθι. Λένε ότι θα είναι κάποια μέτρα για τους ελεύθερους επαγγελματίες, θα είναι για τους συνταξιούχους, θα είναι για μισθωτούς και για νέες οικογένειες. Αυτά περιγράφει. Αυτό είναι και το ρεπορτάζ που είχε η Real News η χθεσινή. Και αυτές οι ομάδες αναμένεται να βρεθούν στο επίκεντρο του πακέτου που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός. Από εκεί και πέρα θα παιχθεί και μία πολύ μεγάλη μάχη και στην αντιπολίτευση. Γιατί καταλαβαίνουμε ότι θα είναι και η πρώτη ΔΕΘ μετά από χρόνια που θα εμφανιστεί και ο Αλέξης Τσίπρας.
0: Ναι.
1: Το αντίπαλον δέος του Νίκου Ανδρουλάκη, και από ό,τι διαβάζω, μάλιστα, θα κάνει και διπλή επίσκεψη ο Αλέξης Τσίπρας. Η πρώτη του θα είναι, αν δεν κάνω λάθος, στις 2 Σεπτεμβρίου, οπότε θα ανέβει για να παρουσιάσει το δικό του πρόγραμμα του κόμματός του. Και η δεύτερη θα συμπέσει με την επίσκεψη του Νίκου Ανδρουλάκη στην Θεσσαλονίκη.
0: Τυχαίο λες.
1: Καθόλου θα έλεγα εγώ, γιατί προφανώς και έχει θέσει απέναντί του το ΠΑΣΟΚ και προφανώς και προσπαθεί να κατοχυρώσει τη δεύτερη θέση που του δίνουν οι δημοσκοπήσεις.
0: Ναι.
1: Σταθερά.
0: Ναι.
1: Από τότε που ιδρύθηκε το κόμμα.
0: Ναι, η Ελλάς, η ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Αυτό έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Ο Αλέξης Τσίπρας ξεδίπλωσε ένα μέρος της στρατηγικής του σε πρόσφατη διαδικτυακή συνέντευξη που έδωσε. Είπε ότι ουσιαστικά είναι δύο σκαλοπάτια τα οποία έθεσε. Οι πρώτες εκλογές θέλει να κατοχυρώσει, όπως είπες και εσύ, την δεύτερη θέση. Και στην δεύτερη Κυριακή, στη δεύτερη κάλπη, όλα είναι ανοιχτά, όπως δήλωσε και ο ίδιος. Τώρα εννοείται ότι θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον και αυτή η μάχη. Εννοείται ότι θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον και πώς θα προσεγγίσει και ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αρκετές κοινωνικές ομάδες, οι οποίες διαμαρτύρονται αυτή τη χρονική περίοδο. Είναι οι συνταξιούχοι, είναι οι δημόσιοι υπάλληλοι, που δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι δεν έχουν 14 μισθούς.
1: Όχι, όχι.
0: Εδώ και 15 χρόνια από τα μνημόνια και έπειτα. Αυτό το περνάμε στον ντουκ, αλλά πίστεψε με, δεν είναι καθόλου εύκολο για τους δημοσίους υπαλλήλους και τους συνταξιούχους να έχουν μείον 2 μισθούς ή συντάξεις κάθε χρόνο. Εδώ και 15 χρόνια είναι μια αδικία που πρέπει να διορθωθεί και είναι μια στρέβλωση σε σχέση με τα άλλα ευρωπαϊκά κράτη. Σε καμία άλλη χώρα δεν συμβαίνει
1: λοιπόν
0: αυτό.
1: Η Real News όσον αφορά, επειδή αναφέρθηκες συγκεκριμένα στις συνταξιούχους και δημοσίους υπαλλήλους. Για τους συνταξιούχους εξετάζεται, από ό,τι έγραφε η χθεσινή εφημερίδα, νέα αύξηση του εφάπαξ επιδόματος των 300 ευρώ. Δεν μιλάμε για τα δώρα.
0: Mm-hmm.
1: Έτσι. Δεν μιλάμε για τα δώρα. Για αύξηση του εφάπαξ επιδόματος που παίρνουν τον Νοέμβριο, μιλάμε. Ή το ποσό είναι στα 300 ευρώ αυτή τη στιγμή. Εξετάζεται να πάει στα 400, ακόμα και στα 446, με ρωτήσεις γιατί αυτό προφανώς έχουν γίνει υπολογισμοί και έχει
0: γίνει. Λογιστικός υπολογισμός.
1: Ναι. Αυτό αφορά τους συνταξιούχους άνω των 65 ετών και δικαιούχους αναπηρικών και προνοιακών παροχών. Υπό εξέταση λοιπόν και θα δούμε αν θα ανακοινωθεί κάτι τέτοιο στην Θεσσαλονίκη. Τώρα, το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας αφορούσε τους δημοσίους υπαλλήλους για έναν επιπλέον μισθό για 40.000 δημοσίους υπαλλήλους, καθώς ξεκινά το φθινόπωρο ο νέος κύκλος των μπόνους στο δημόσιο. Πάλι δεν μιλάμε για δώρα, μην μπερδευόμαστε, καμία σχέση με αυτό που έλεγες πριν. Mm-hmm. Εκεί διπλασιάζεται από 20-40 εκατομμύρια ευρώ ο προϋπολογισμός για την επίτευξη στόχων που έχουν τεθεί από τα Υπουργεία. Οπότε χιλιάδες εργαζόμενοι θα επιβραβευθούν με ένα ποσό που αναλογεί στο 15% των ετήσιων αποδοχών τους. Φαίνεται ότι κάπως έτσι κινείται η κατάσταση. Νομίζω όμως ότι το επόμενο διάστημα θα αρχίσουν να διοχετεύονται περισσότερες πληροφορίες, πάντα έτσι γίνεται. Σταδιακά βγαίνουν στην δημοσιότητα κάποια κομμάτια από το καλάθι της ΔΕΘ, προκειμένου να δουν και τα κυβερνητικά στελέχη και αντιδράσεις. Θα μετρήσουν αντιδράσεις.
0: Ναι, αυτό γίνεται. Όπως επίσης, αυτό το οποίο επίσης γίνεται, είναι το γεγονός ότι το οικονομικό ρεπορτάζ έχει δυσκολέψει πάρα πολύ το τελευταίο χρονικό διάστημα, τους τελευταίους δύο μήνες, διότι οι οικονομικοί συντάκτες, πολύ έμπειροι, προσπαθούν εναγωνίως να πιέσουν τα κυβερνητικά στελέχη να έχουν κάποιες αποκαλύψεις για το καλάθι της ΔΕΘ. Αυτό μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει καταστεί εφικτό. Και από ό,τι φαίνεται θα υπάρχουν και κάποιες εκπλήξεις. 20 μέρες έχουμε ακόμα, θα το δούμε. Πάμε σε ένα μικρό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Real FM.
3: Συναυλίες έχει. Φεστιβάλ έχει. Αθλητικά events έχει. Η ΔΕΗ παρουσιάζει το energyoutloud.gr και εσύ έχεις όλα τα μεγάλα events του καλοκαιριού σε ένα site. Διεκδίκησε προσκλήσεις και πολλά ακόμα αποκλειστικά δώρα μέσα από μεγάλους διαγωνισμούς. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr, ενημερώσου για τα events που στηρίζει η ΔΕΗ και ζήσε ένα καλοκαίρι γεμάτο ενέργεια. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον.
2: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίγκι. Μπριζόλες λαιμού χοιρινές, το κιλό 4,79. Πίτσα 2 τεμαχίων, 330 γραμμάρια, 2,79. Και δημητριακά γρανόλα, 600 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 1,89. Lidl. Γιατί αξίζει.
4: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
2: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Λοιπόν, Ελισάβετ, όμως, ποιο είναι ένα ακόμα θέμα το οποίο θα μας απασχολήσει το επόμενο χρονικό διάστημα και δυστυχώς από ό,τι προβλέπω πάρα πολύ έντονα, η τουρκική προκλητικότητα. Δεν είναι τυχαίο ότι ανήμερα του 15 Αυγούστου η Τουρκία ανακήρυξε δύο εθνικά θαλάσσια πάρκα στο βορειοανατολικό Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, τα όρια των οποίων εκτείνονται και πέραν των τουρκικών χωρικών υδάτων. Το Υπουργείο Εξωτερικών τώρα σε ανακοίνωση χαρακτηρίζει, το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών χαρακτηρίζει παράνομη την εγκαθίδρυση των συγκεκριμένων πάρκων στο μέτρο που καταλαμβάνουν διεθνή ύδατα, επισημένοντας ότι σύμφωνα με το δίκαιο της θάλασσας κανένα κράτος δεν έχει δικαίωμα να προχωρεί μονομερώς στη δημιουργία θαλάσσιων προστατευόμενων περιοχών εκτός της εθνικής του δικαιοδοσίας. Παράλληλα, η Αθήνα υπογραμμίζει ότι τα τουρκικά θαλάσσια πάρκα είναι παράνομα και στο βαθμό που εκτείνονται εντός ελληνικής υφαλοκρηπίδας. Ως εκ τούτου, όπως τονίζει το ΙΠΕΞ, η τουρκική ενέργεια δεν παράγει κανένα απολύτως ένομο αποτέλεσμα ούτε ως προς τα διεθνή ύδατα, ούτε ως προς τα ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα στην υφαλοκρηπίδα. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην επισήμανση ότι η ημερομηνής θέσπιση από την Τουρκία εθνικών θαλάσσιων πάρκων σε περιοχές εκτός της δικαιοδοσίας της δεν μπορεί να δημιουργήσει τελεσμένα ούτε να επηρεάσει δικαιώματα που απορρέουν από το διεθνές δίκαιο. Το Υπουργείο Εξωτερικών, η Αθήνα αντιπαραβάλλει την τουρκική κίνηση με την ελληνική πρωτοβουλία για τη δημιουργία εθνικών θαλάσσιων πάρκων στο Ιόνιο και το Αιγαίο, σημειώνοντας ότι η Ελλάδα προχώρησε στη θέσπιση τους σε πλήρη συμμόρφωση με το δίκαιο της θάλασσας και αποκλειστικά εντός ελληνικών χωρικών υδάτων. Αυτά πάνω κάτω λέει η ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών. Τώρα όμως, πώς να αντιπαραβάλεις όλα όσα λέει η Αθήνα σε σχέση με όλα όσα κάνει η Άγκυρα από τη στιγμή που η τουρκική κυβέρνηση αρνείται να επικυρώσει και να ενσωματώσει το δικό της δίκαιο, το δίκαιο της θάλασσας, την ούγκλος, της Διεθνής Σύμβασης.
1: Δεν μιλάμε την ίδια γλώσσα, αυτό είναι το θέμα. Δεν μιλάμε επίσης ώρες και πάνω στην ίδια βάση.
0: Υποτίθεται ότι έχουν δημιουργηθεί κάποιοι διεθνείς κανόνες. Υποτίθεται ότι. Όχι, δεν υποτίθεται. Εμείς τηρούμε κατά γράμμα όλα όσα λέει το δίκαιο της θάλασσας. Η Τουρκία δεν το αναγνωρίζει.
1: Δεν το αναγνωρίζει καν.
0: Και πώς είναι δυνατόν λοιπόν να μην έχουμε τέτοια παρατράγουδα. Σκοπίμως βεβαίως δεν γίνεται αυτή
1: εδώ και
0: η αναγνώριση.
1: Καιρό έχουμε μπει σε άλλη φάση. Έχουν πάψει να υπάρχουν τα ήρεμα νερά που λέγαμε εδώ και χρόνια στο Αιγαίο.

0: ξυναυτικών μιλίων και επιμένει στη χάραξη μιας μέσης γραμμής μεταξύ των υπηρετικών ακτών των δύο χωρών. Το θέμα είναι ότι μέσα στο φθινόπωρο περιμένουμε και την υιοθέτηση του νόμου για τη γαλάζια πατρίδα, να θυμίσω. Το έχει προαναγγείλει ουσιαστικά ο Ερντογάν.
1: Αυτό είναι κάτι το οποίο θα αλλάξει τα δεδομένα και θα αναβαθμίσει τις απειλές που υπάρχουν, γιατί απειλές είναι. Δεν είναι κάτι λιγότερο. Μην το ωρεοποιούμε. Είναι απειλή να μην μπορείς να κάνεις στα χωρικά σου ύδατα, στη δική σου περιοχή, πράγματα τα οποία είναι πάρα πολύ απλά. Όπως είναι οι ποντίσεις καλωδίων. Πρόσεξε, όχι τον ενεργειακό καλωδίου, που ενδεχομένως συνδέει και δύο ξεχωριστές χώρες, την Ελλάδα και την Κύπρο, και αυτό το μπορεί να δώσει, άπτεται μάλλον, πολλών άλλων ζητημάτων διμερών, αλλά ακόμα και την πόντιση καλωδίων τηλεπικοινωνιακών. Οπτικές ίνες έχουν πάει να διασυνδέσουν πλοία μεταξύ ελληνικών νησιών και έχουν δεχθεί αυτά παρενοχλήσεις από τουρκικά σκάφη που τους έστεναν μηνύματα διασύρματο ότι εδώ είναι τουρκικά χωρικά ύδατα, δεν μπορείτε να ενεργείτε αν δεν λάβετε άδεια από εμάς. Μιλάμε για πράγματα τα οποία είναι πάρα πολύ σοβαρά και δυστυχώς θα μας απασχολήσουν το επόμενο χρονικό διάστημα. Και δεν είναι επίσης καθόλου τυχαίο το γεγονός ότι φέτος δεν ίσχυσε κάτι το οποίο ίσχυε παραδοσιακά. Και άλλα χρόνια έχει καταργηθεί αυτό. Και μιλάω βεβαίως για το Σύμφωνο Παπούλια Γιλμάς, το οποίο από το 1987 λέει ότι από σε ένα διάστημα μέχρι και τις 15 Σεπτεμβρίου θα υπάρχει ένα άτιμο που μορατόριουμ πάνω από το Αιγαίο. Δεν θα γίνονται προκλητικές ενέργειες, οι οποίες μπορούν να αποβούν εναντίον και της τουριστικής βιομηχανίας και της Τουρκίας και της Ελλάδας. Και με αυτόν τον.
0: Και δεν είναι η πρώτη φορά που δεν τηρείται.
1: Δεν είναι η πρώτη φορά που δεν τηρείται, αλλά φέτος είχαμε αρκετές παραβιάσεις από την πλευρά της Τουρκίας και είχαμε και μια εικονική αερομαχία. Δεν είναι συνθήκη εύκολη αυτή για τις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις και δεν είναι και μήνυμα αυτό το οποίο προκαλεί κάποια αισιοδοξία για την πορεία των ελληνοτουρκικών σχέσεων το επόμενο χρονικό διάστημα. Υπάρχει ένα πλαίσιο αναθεωρητισμού σε όλη τη Μέση Ανατολή. Υπάρχουν πάρα πολλά διεθνή ζητήματα τα οποία είναι ανοιχτά. Δεν πρέπει να ξεχνάμε και το ρωσο-ουκρανικό. Τα βάζω όλα σε ένα πακέτο, διότι όλα
0: γιατί
1: επηρεάζουν.
0: Γιατί υπάρχει αυτή η αβεβαιότητα στη γεωπολιτική σκακέρα και μόνο το ρωσο-ουκρανικό, Αλέξανδρε. Γιατί έχουμε μια παρατεταμένη αβεβαιότητα στη Μέση Ανατολή, η οποία έχει φέρει τα πάνω κάτω από τις 28 Φλεβάρι και μετά. Και ζούμε εδώ πέρα τις ισορροπίες του τρόμου. Δηλαδή, μία δήλωση από τη μία πλευρά, μία δήλωση από την άλλη πλευρά είναι ικανές να ανεβάσουν, να κατεβάσουν τις αγορές και τις τιμές του πετρελαίου από τη μία στιγμή στην άλλη. Και δήλωση, όχι πράξη.
1: Ναι, σε δηλώσεις, με δηλώσεις γίνεται.
0: Με δηλώσεις γίνεται, παίζεται πλέον το παιχνίδι.
1: Και με δηλώσεις χοντρές. Δηλαδή, βγαίνει ο Ντόναλντ Τραμπ και λέει: θα σας εκμηδενήσουμε, θα σας εξαφανίσουμε, θα σας κάνουμε.
0: Θα κηρύξω αμερικανικό έδαφος στα στενά του Ορμούς. Δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ.
1: Για το ότι να είναι. Δεν είναι δόκιμο δημοσιογραφικό σχόλιο, αλλά αυτό είναι.
0: Είναι ο ίδιος άνθρωπος που μιλούσε για τη Γροιλανδία και για πόσα άλλα θέματα, έτσι, για αυτόν τον άνθρωπο μιλάμε. Οπότε ήρθε αμέσως αντίδραση από το Ιράν. Θέλω να πω ότι δεν ξυπνάς με μία κατάσταση και έχεις κοιμηθεί με μία τελείως διαφορετική μέσα στην ίδια ημέρα.
1: Επίσης σήμερα εξελίξεις αναμένουμε στο Μεσανατολικό και κυρίως στο σχέδιο για τη Λωρίδα της Γάζας. Ο Αμερικανός Προεδρικός Απεσταμένος ο Τζάρετ Κούσνερ αναμένεται σε μερικές ώρες να συναντηθεί στο Ισραήλ με τον Πρωθυπουργό Μπένιαμιν Νετανιάχου, έχοντας σκοπό να προωθήσει την εφαρμογή του σχεδίου που προωθούν οι Ηνωμένες Πολιτείες, Ελισάβετ, για τη Λωρίδα της Γάζας, το οποίο όμως ο επικεφαλής της Ισραηλινής κυβέρνησης κατέστησε σαφές προημερών ότι απορρίπτεται. Εδώ υπάρχει μια πολύ σκληρή στάση των Ισραηλινών που δεν έχει αφήσει περιθώριο όλο αυτό το χρονικό διάστημα και παρόλα όσα έχουν γίνει μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης, δεν έχει αφήσει περιθώριο υπαναχώρησης σε κάποιες θέσεις οι οποίες τις προηγούμενες δεκαετίες τουλάχιστον είχαν βοηθήσει για να υπάρξει μια ύφεση στις συγκρούσεις. Ο Κούσνερ, ο γαμπρός και σύμβουλος του Αμερικανικού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, συναντήθηκε χθες Κυριακή μεταξύ άλλων με την ηγεσία του Παλαιστινιακού Ισλαμικού Κινήματος Χαμάς στην Αίγυπτο. Πολύ σημαντικό ότι υπήρχε μια συνάντηση μεταξύ Κούσνερ και Χαμάς.

0: δεν έχει γίνει όλους αυτούς τους μήνες. Η Χαμάς ανακοίνωσε στο τέλος του Ιουλίου πως δέχεται τον Αμερικανικό Οδικό Χάρτη, ο οποίος υποτίθεται πως θα οδηγεί στην έναρξη της δεύτερης φάσης του σχεδίου του Αμερικανού Προέδρου, συγγνώμη, Ντόναλντ Τραμπ, και προβλέπει τον αποπλεισμό του κινήματος σε ανταλλαγή με την σταδιακή απόσυρση των Ισραηλινών στρατευμάτων που κατέχουν πάνω από τη μισή λωρίδα της Γάζας. Ωστόσο, ο Νετανιάχου έχει απορρίψει επίσημα αυτή την πρόταση, αυτόν τον Αμερικανικό Οδικό Χάρτη, απέτησε αληθινό αφοπλισμό της Χαμάς, προτού υπάρξει οποιαδήποτε απόσυρση στρατευμάτων. Τώρα, σύμφωνα με πηγές του γαλλικού πρακτορείου, που εκφράστηκαν υπό τον όρο να μην κατονομαστούν, ο κ. Κούσνερ, κατά τη διάρκεια της συνάντησής του με ηγετικά στελέχη της Χαμάς, επέμεινε στον αποκλεισμό του κινήματος και κάλεσε να εφαρμοστούν επαληθεύσιμα μέτρα. Τόνισε ακόμα πως η Γάζα δεν μπορεί να γίνει ξανά ποτέ ακόμα μια πηγή τρομοκρατικών ενεργειών εναντίον του Ισραήλ, σύμφωνα με τις πηγές που υπάρχουν. Πόσα ζητήματα παραμένουν ανοιχτά λοιπόν,
1: όλα.
0: Και όχι απλά δυσεπίλυτα, αλλά με μια λύση που φαίνεται εκτός πραγματικότητας αυτή τη στιγμή. Είναι κάτι το οποίο...
1: Και μια βαλτωμένη κατάσταση σε κάποια μέτωπα.
0: Ναι,
1: δηλαδή και στο ρωσοκρανικό μια κατάσταση που έχει βαλτώσει, αλλά και στο μεσανατολικό κατάσταση που έχει βαλτώσει. Και γι' αυτό υπάρχουν και δημοσιεύματα που λένε οι 60 χαμένες ημέρες όσον αφορά τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, διότι πολλά περιμέναμε μέσα σε αυτό το δίμηνο το τελευταίο ότι θα είχαν αλλάξει και ουσιαστικά βρισκόμαστε στο ίδιο έργο θεατές.

0: Λοιπόν, πάμε έτσι σιγά σιγά.
1: Πάμε γιατί μας έχει πιάσει εδώ πέρα λογοδιάρια. Έτσι, μιλάμε. Φαντάσου δηλαδή, τώρα είναι 17 Αυγούστου, φαντάσου θα κάνουμε στις, την άλλη εβδομάδα, στις 24.
0: Λοιπόν, και από αύριο να δεις τι έχει να γίνει, που κάποιοι θα έρθουν και στην ώρα τους. Λοιπόν, πάμε όμως σε ένα ακόμα διάλειμμα. Δελτίο ειδήσεων με τον Θοδωρή Αξιλό και επιστρέφουμε.

0: Real FM.
1: Συνάδελφε, άκου να δεις. Όταν με ρωτάνε για τις κόλλες πλακιδίων, τους λέω: πριν τρεις δεκαετίες δοκίμασα την πρώτη ακριλική κόλλα στην Ελλάδα. Duro-Stick ακριλική κόλλα πλακιδίων. Έχει αντέξει σε σεισμούς και διάφορες δοκιμασίες και πιστεύω ότι θα αντέξει για πολλές δεκαετίες ακόμα. Ακόμα αυτήν επιλέγω και εμπιστεύομαι. Τώρα δε που είναι της μόδας τα μεγάλα πλακάκια, δοκίμασα και την ακριλική τζέλ της Duro-Stick που μου την πρότειναν εκεί που ψωνίζω και τη βρήκα και αυτή εξαιρετική. Συνάδελφοι, δοκιμάστε την. Εμπιστευτείτε την. Duro-Stick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
2: Άλλοι το καλοκαίρι μετράνε παγωτά. Εμείς μετράμε αυτοκίνητα. 6 ολοκένουργια Cherry Tingo 4 από το Regency Casino Montparnasse. Επόμενες κληρώσεις 14 και 28 Αυγούστου. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Real FM. Η ώρα είναι 9.
3: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
4: Ου, πού να στα λέω, αγάπη μου.
5: Κρυβελόγια.
3: Ακούω.
4: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
6: Κρυβελόγια.
4: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
6: Ρε κρυβελόγια.
3: Μάλιστα.
4: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
3: Μοντέλα. Το ξέρα.
4: Όχι, μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
1: Ρε φίλε, ό,τι γίνεται στο Vegas.
7: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
8: Πολιτικές εξελίξεις.
9: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
10: Κοινωνία.
8: Οικονομία.
11: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
10: Διεθνείς ειδήσεις.
8: Αθλητικά.
10: Πολιτισμός.
12: Ηθοποιός. Σημαίνει φως.
8: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Δύο νεκρούς, 9 τραυματίες και καμένα σπίτια, αυτοκίνητα και εκτάσεις άφησαν πίσω τους οι δύο πυρκαγιές στη Σαλαμίνα. Μάχη με διάσπαρα της εστίας συνεχίζουν να δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Εξετάζεται καταγγελία σύμφωνα με την οποία η φωτιά άρχισε από οικόπεδο με σκουπίδια. Άμεσα αναμένεται να αρχίσουν οι αυτοψίες για την καταγραφή των ζημιών. Σε ύφεση είναι η μεγάλη φωτιά που ξέσπασε χθες το απόγευμα σε εργοστάσιο πλαστικών κοντά στη Λάρισα. Οι κάτοικοι της περιοχής έλαβαν μήνυμα από το 112 τη νύχτα να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους λόγω των τοξικών καπνών. Η χειρή απάντηση της Αθήνας στη νέα πρόκληση Άγκυρας, η οποία ανακήρυξε δύο εθνικά θαλάσσια πάρκα σε βορειοανατολικό Αιγαίο και ανατολική Μεσόγειο. Το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, σε ανακοίνωσή του, τονίζει ότι είναι παράνομα, δεν παράγουν κανένα ένομο αποτέλεσμα και δεν δημιουργούν τελεσμένα. Οριστικοποιούνται τα επόμενα 24 ώρα τα μέτρα που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης. Επιχειρήσεις, ελεύθεροι επαγγελματίες, συνταξιούχοι, μισθωτοί και νέες οικογένειες αναμένεται να βρεθούν στο επίκεντρο του φετινού πακέτου. Αναλυτικά στο ενικός.gr. Το χρυσό μετάλλιο στα 100 μέτρα ύπτιο κατέκτησε ο Απόστολος Χρήστου στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα κολύμβησης με 52 δευτερόλεπτα και 27 εκατοστά. Στο στίβο και στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, ο Εμμανουήλ Καραλής πήρε το αργυρό μετάλλιο στο επικοντό με άλμα στα 6 μέτρα. Το ειρηνευτικό σχέδιο του Ντόναλντ Τραμπ για τη Γάζα θα βρεθεί στο επίκεντρο της σημερινής συνάντησης του απεσταλμένου του Αμερικανού Προέδρου Τζάρετ Κούσνερ με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου.
1: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Ιντερβέτεν.
2: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Τετραετές συμβόλαιο συνεργασίας υπέγραψε στην Μπορούσια Ντόρτμουντ ο Γιάννης Κωνσταντέλιας. Ο διεθνής μεσοπιθετικός θα έχει αιτήσεις απολαβές 3 εκατομμύρια ευρώ, ενώ ο ΠΑΟΚ θα εισπράξει για τη μεταγραφή 30 εκατομμύρια. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
2: Στο Ιντερβέτεν Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Ιντερβέτεν με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
0: Γενικά ήθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρετικά και πιθανότητα τοπικών βροχών στα δυτικά ορεινά. Άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ. Στους 34 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 33 στη Θεσσαλονίκη.

0: Real FM 97,8, φίλες και φίλοι, εδώ είμαστε. Ελισάβετ Σαλαμάρα
1: και Αλέξανδρος Κόντης. Μέχρι τις 11
0: θα είμαστε μαζί, βεβαίως. Ο Νίκος Σαπρανίδης είναι το αφεντικό στο στούντιο. Η φίλη μου η Εύη Βουκυκλιώτη απαντά στο 211-200-8200. Όλοι εσείς για απευθείας επικοινωνία με το στούντιο. Στέλνετε email στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Είναι πάρα πολλά τα μηνύματά σας.
1: Και
0: πολύ ενδιαφέροντα για όλα τα θέματα της επικαιρότητας τα οποία έχουμε αναλύσει. Τώρα θα πρέπει βεβαίως να επανέλθουμε σε αυτό το θέμα με το οποίο ξεκίνησε στην σημερινή εκπομπή σήμερα, Ελισάβετ.
1: Δεν είναι άλλο από τη μεγάλη φωτιά στην Σαλαμίνα, γιατί εκεί θρυνήσαμε και δύο ανθρώπους.
0: Και δυστυχώς υπάρχουν και άνθρωποι που έχουν πολύ σοβαρά εγκάβματα, βρίσκονται στο νοσοκομείο, νοσηλεύονται. Πάρα πολλές ζημιές θα τις δούμε σε κατοικίες και περιουσίες. Είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή η κυρία Εύη Παπαβραμοπούλου, εκπρόσωπος τύπου του Πυροσβεστικού Σώματος. Κυρία Παπαβραμοπούλου, καλημέρα σας.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Λοιπόν, καταρχάς πείτε μας ποια είναι η κατάσταση στην Σαλαμίνα, αλλά και σε άλλα μέτωπα τα οποία είχαμε στην χώρα μας, σε διάφορες περιοχές, όπως στη Λάρισα και στην Σκύρο από χθες το βράδυ.
2: Αναφορικά λοιπόν με την πυρκαγιά στη Σαλαμίνα, η εικόνα σήμερα είναι πάρα πολύ βελτιωμένη. Υπάρχουν καπνογόνα σημεία εντός των περιπέτρων των πυρκαγιών, στα οποία γίνεται συνεχώς διαβροχή. Επιχειρούν οι επίγειες δυνάμεις. Η φωτιά αυτή χθες ήταν πάρα πολύ δύσκολη, διότι παρουσίασε, να σας πω, 2-3 βασικά χαρακτηριστικά που την έκαναν ιδιαίτερη. Το πρώτο ήταν ότι έπνεαν στην περιοχή πάρα πολύ ισχυρή άνεμη. Έφτασαν τα 7 μποφόρ. Γι' αυτό, όπως είδατε, η πυρκαγιά από την αρχή της ξεκίνησε και άμεσα, μέσα σε 7 λεπτά, είχε πάρει μεγάλες διαστάσεις. Το βασικότερο όμως είναι ότι εντοπίζεται η έναρξή της εντός του οικισμού περιστέρια, δηλαδή ξεκίνησε μέσα σε κατοικημένη περιοχή, που είναι πάρα πολύ δύσκολο αυτό. Και το τρίτο ήταν ότι χθες ήταν η Κυριακή, η Σαλαμίνα ήταν γεμάτη κόσμο. Και εκτός από την κατάσβεση, έπρεπε να έχουμε παράλληλα και την επιχείρηση της απομάκρυνσης των πολιτών, που και αυτό είναι πάρα πολύ, είναι μια πάρα πολύ δύσκολη επιχείρηση. Και γι' αυτό το λόγο εκεί μετέβησαν πάρα πολύ μεγάλος αριθμός δυνάμεων. Μετέβησαν 260 πυροσβέστες και κινητοποιήθηκαν, επιχείρησαν περιοδικά 18 εναέρια μέσα.
1: Κυρία Παπαβραμούλου, μια ανωτελεία, γιατί ακούγοντας μαρτυρίες από κατοίκους της περιοχής, άκουσα παράπονα ότι ενώ η Σαλαμίνα είναι σε απόσταση αναπνοής από την Αττική, το πιο κοντινό νησί, άργησαν να πάνε τα εναέρια μέσα. Έχουμε τον χρόνο που χρειάστηκε ούτως ώστε να αρχίσουν οι ρήψεις νερού.
2: Εγώ νομίζω ότι έγινε άμεσα, δηλαδή άμεσα. Πήγαν τα εναέρια μέσα. Είναι άμεσα η διαδικασία τώρα για να σηκωθεί το εναέριο, ή κάνουν και περιπολία. Εγώ νομίζω ότι πήγαν άμεσα τα εναέρια μέσα. Δηλαδή δεν είχα κάποια. Ο κόσμος, όπως καταλαβαίνετε, εκείνη τη στιγμή όταν υπάρχει μια εξέλιξη δίπλα στην πυρκαγιά. Εντάξει, το ένα λεπτό το καταλαβαίνει και το αισθάνεται πολύ μεγάλο.
0: Μπορεί να φανεί και αιώνας, δεν έχετε άδικο σε αυτό.
2: Δηλαδή δεν νομίζω, δεν είχαμε εμείς κάποια καταγραφή ότι άργησαν τα εναέρια μέσα. Ίσα-ίσα που ήταν και πάρα πολλά τα εναέρια μέσα εκεί.
1: Πολλά ήταν, απλά οι καταγγελίες των πολιτών στις μαρτυρίες που ακούστηκαν και από διάφορα τηλεοπτικά μέσα ήταν ότι πήρε πολύ χρόνο, αν σκεφτούμε πόσο κοντά είναι η Σαλαμίνα στην Αττική.
2: Ναι, όχι, εγώ δεν έχω τέτοια πληροφόρηση. Δηλαδή ότι καταρχήν τα εναέρια μέσα είναι από διάφορα σημεία της Ελλάδας που σηκώνονται. Χρειάζεται και ένας χρόνος προετοιμασίας, αλλά υπήρχαν και λόγω του τεταρτιού υπήρχαν και περιπολίες. Δηλαδή φτάσαν πολύ γρήγορα.
1: Ναι. Τώρα υπάρχουν πληροφορίες. Είχαμε τις δύο εστίες με διαφορά ελάχιστων λεπτών από ό,τι καταλάβαμε.
2: Ναι.
1: Η μία από την άλλη, και δημιουργούνται ερωτήματα. Και ο Δήμαρχος άφησε να εννοηθεί ότι ενδεχομένως εδώ να έχουμε εμπρισμό. Έχετε κάποια στοιχεία για το πώς ξεκίνησε? Δηλαδή, υπάρχει όντως η καταγγελία πολίτη ότι ξεκίνησε από ένα οικόπεδο το οποίο ήταν γεμάτο σκουπίδια η πρώτη φωτιά?
2: Άμεσα, όταν έγινε η φωτιά, μετά αμέσως πέρασε απέναντι και το ανακριτικό γραφείο του Πειραιά και η Διεύθυνση Αντιμετώπισης
0: Εγκλημάτων Εμπρισμού.
2: Ναι, ιδέα. Από εκεί και πέρα, αυτοί τώρα συλλέγουν στοιχεία, συλλέγουν μαρτυρίες, όμως όλο αυτό το υλικό, καταλαβαίνετε, είναι στο πλαίσιο της προανάκρισης. Όταν έχουμε κάτι που μπορούμε να γνωρίσουμε, θα το ανακοινώσουμε. Αλλά αυτή τη στιγμή συλλέγουν, κάνουν την έρευνά τους. Και όλο αυτό είναι, οι πληροφορίες αυτές είναι στο πλαίσιο της προανάκρισης. Δηλαδή δεν μπορούν να αποκαλύψουν αυτή τη στιγμή.
0: Μάλιστα. Τώρα, όσον αφορά την επιχείρηση απεγκλωβισμού.
2: Στην επιχείρηση απεγκλωβισμού, λοιπόν,
0: ναι.
2: Χρησιμοποιήθηκαν τα δύο δικά μας πλοία, το Καραβασίλης και το Μουζακίτης και το πλωτό το Ραφνάρ και τέσσερα πλωτά του λιμενικού. Και περίπου μεταφερθήκαν 600 άτομα. Νομίζω ακριβώς ο αριθμός είναι 593 άτομα. Που και αυτό είναι μια τεράστια επιχείρηση.
0: Από ποιες περιοχές, από τα Περιστέρια που είχαμε και την απώλεια του ζευγαριού.
2: Ναι. Μάλιστα. Από τα Περιστέρια.
0: Οι άνθρωποι αυτοί γιατί χάσαν τη ζωή τους, κυρία Παπαδόπουλου? Δεν ακολούθησαν τις οδηγίες, καθυστέρησαν να φύγουν από το σπίτι τους, ήθελαν να σβήσουν μόνοι τους τη φωτιά, όπως υπάρχουν κάποιες αναφορές. Υπήρχαν καθυστερήσεις στην επιχείρηση απεγκλωβισμού?
2: Κοιτάξτε, οι δύο συνανθρώποι μας έχασαν τη ζωή τους πριν την άφηξη τη δική μας. Εμείς, κατά τη διάρκεια επιχείρησης κατάσβεσης, τους εντοπίσαμε. Από εκεί και πέρα, όλα αυτά τα ερωτήματα θα τα απαντήσει η έρευνα η οποία διεξάγεται.
0: Εσείς δεν έχετε περισσότερα στοιχεία να μας πείτε αν ο θάνατος τους προήλθε από εγκάβματα ή από αναθυμιάσεις, που είναι κάτι πολύ σημαντικό όσον αφορά την εξέλιξη της επιχείρησής σας. Γι' αυτό το αναφέρω.
2: Αυτή τη στιγμή εγώ δεν μπορώ να σας πω τίποτα γι' αυτά.
1: Κυρία Παπαβραμοπούλου, εδώ είχαμε μία φωτιά στην οποία έχουμε δύο νεκρούς και είχαμε σχεδόν 10 τραυματίες. Μεταφέρθηκαν άνθρωποι με εγκάβματα, με αναπνευστικά προβλήματα, σύμφωνα και με την ανάρτηση που έκανε και ο Υπουργός Υγείας, αρχικά στο Κέντρο Υγείας. Κάποιοι μετά χρειάστηκε να μεταφερθούν και στο νοσοκομείο. Τι δεν πήγε καλά και είχαμε αυτό το αποτέλεσμα? Δηλαδή, ήταν άνθρωποι οι οποίοι, όπως λέει και ο Αλέξανδρος, γενικά δεν άκουσαν, δεν ακολούθησαν τα μηνύματα του 112 και τις οδηγίες και βρέθηκαν εκεί που δεν θα έπρεπε να βρεθούν? Άργησαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις να δώσουν τις οδηγίες που έπρεπε να δώσουν?
0: Ήταν τόσο δύσκολη αυτή η φωτιά από τη στιγμή που εκδηλώθηκε μέσα σε κατοικημένη περιοχή? Τι πήγε λάθος και είχαμε αυτό το αποτέλεσμα?
2: Κοιτάξτε, υπάρχει μια πάρα πολύ μεγάλη δυσκολία το ότι η φωτιά ξεκίνησε εντός κατοικημένης περιοχής. Παρ' όλα αυτά τα 112 εκδόθηκαν πάρα πολύ γρήγορα. Τώρα από εκεί και πέρα, όταν μια πυρκαγιά όμως εκδηλώνεται εντός κατοικημένης περιοχής, καταλαβαίνετε, και με τόσο πολύ κόσμο, καταλαβαίνετε ότι... Δεν είναι δηλαδή ότι κάτι πήγε λάθος, είναι ότι ήταν εξ αρχής αυτή η πυρκαγιά πάρα πολύ δύσκολη, γιατί ήταν μεικτή ζώνη, ήταν σπίτια και δάσος μαζί. Τα 112 πήγαν πάρα πολύ γρήγορα.
0: Είναι πολύ βαρύς ο φόρος των ανθρωπίνων ζώων που πληρώνουμε φέτος το καλοκαίρι. Μιλάμε για 10 ζωές οι οποίες έχουν χαθεί σε πυρκαγιές. Είναι, νομίζω, ένα από τα καλοκαίρια τα οποία είναι τα χειρότερα όσον αφορά αυτό το ζήτημα. Είναι έτσι?
2: Φυσικά, η ανθρώπινη ζωή έχει τη μεγαλύτερη αξία και γι' αυτό το λόγο και πρωταρχική μας εμάς προτεραιότητα είναι να διαφυλάξουμε την ανθρώπινη ζωή. Και για να σας πω για το συγκεκριμένο που λέγαμε, η φωτιά ξέσπασε στις 14:45. Και το πρώτο μήνυμα έφτασε 14:55, 10 λεπτά μετά, ακριβώς για αυτό το λόγο, γιατί ήταν η μεικτή ζώνη, δηλαδή υπήρχαν σπίτια μέσα στο δάσος.
1: Ναι, κυρία εκπρόσωπο, αυτό που ρωτάει ο Αλέξανδρος είναι ότι γενικά το καλοκαίρι αυτό φαίνεται να είναι πολύ δύσκολο και ότι έχουμε πληρώσει βαρύ φόρο αίματος. Δηλαδή, οι 10 νεκροί από το ωραίο Θεσσαλονίκης στις 30 Ιουνίου μέχρι το Ρέθυμνο και τους δύο πυροσβέστες, το Γήθιο και τον άλλο συνάδελφό σας, τους χειριστές του ελικοπτέρου που είχαμε την σύγκρουση στην φωτιά της Αττικοβιωτίας, τώρα το ζευγάρι των ηλικιωμένων και δίπλα όλοι οι εγκαυματίες και οι άνθρωποι οι οποίοι μεταφέρθηκαν με αναπνευστικά προβλήματα από όλες τις πυρκαγιές. Συν τα, δεν βάζω από δίπλα, καμένα σπίτια, χιλιάδες στρέμματα, καμένες έκτασεις,
0: καμένες περιουσίες.
1: Περιουσίες και τα σχετικά. Αλλά στέκομαι στους ανθρώπους, γιατί αυτή είναι η προτεραιότητα. Φαίνεται όμως ότι φέτος δεν έχει επιτευχθεί ο στόχος να μην έχουμε ανθρώπινες απώλειες.
2: Κοιτάξτε, ο στόχος φυσικά είναι να μην έχουμε ανθρώπινες απώλειες. Όμως, βλέπουμε ότι οι πυρκαγιές αυτή τη στιγμή παρουσιάζουν μια πάρα πολύ μεγάλη ένταση. Πάρα πολύ μεγάλη ένταση. Είναι πάρα πολύ δύσκολοι χρήσιμες. Υπάρχουν πάρα πολλές επίγειες δυνάμεις, πάρα πολλές ενέργειες δυνάμεις και κάθε φορά γίνεται διαχείριση. Έχετε δίκιο ότι υπάρχουν και απώλειες της ανθρώπινης ζωής. Δηλαδή, χάσαμε συναδέρφους μας. Χάσαμε τους συμπολίτες μας. Αυτό όμως δείχνει πόσο πολύ έχουν αλλάξει οι συνθήκες, πόσο πολύ έχουν αλλάξει οι πυρκαγιές. Δηλαδή, χθες, ας πούμε, για παράδειγμα, στη Σαλαμίνα,
0: ναι,
2: είναι αυτό χαρακτηριστικό πόσο γρήγορα, δηλαδή μέσα σε 5 λεπτά, η πυρκαγιά πήρε τεράστιες διαστάσεις.
0: Λόγω καιρικών συνθήκων.
2: Ναι. Και γι' αυτό πρέπει να είμαστε όλοι πάρα πολύ προσεκτικοί.
1: Άρα θεωρείτε ότι συνολικά η κατάσταση κάθε χρόνο χειροτερεύει?
2: Κοιτάξτε, οι επιστήμονες έχουν, αυτό μας λένε, ότι δηλαδή οι συνθήκες οι κλιματολογικές χειροτερεύουν και δεν είναι υπέρ μας.
1: Θα δούμε αργότερα και με τον κύριο Γιάνναρο τι συμβαίνει και πώς μπορούν να αντιμετωπιστούν οι πυρκαγιές πλέον, γιατί φαίνεται ότι έχουμε μπει σε άλλη φάση.
0: Ναι, τώρα...
2: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εμείς θα πρέπει να σας πούμε ότι είμαστε πάντα υπέρ της πυροσβεστικής, αλλά πραγματικά αυτό το καλοκαίρι μας αφήνει μια πολύ αρνητική γεύση όσον αφορά την διαχείριση των πυρκαγιών, λόγω της απώλειας τόσων πολλών ζώων. Πρέπει να σας ρωτήσω μέχρι στιγμής ποιος είναι ο πρόχειρος απολογισμός της πυροσβεστικής όσον αφορά τις πυρκαγιές που έχουν αντιμετωπιστεί και τις καμένες εκτάσεις.
2: Κοιτάξτε να δείτε, αυτή τη στιγμή είμαστε σε εξέλιξη της αντιπυρικής περίοδου. Όταν τελειώσει η αντιπυρική περίοδος τον Οκτώβριο γίνεται ετήσιος απολογισμός,
0: ναι,
2: και τότε θα συζητηθούν όλα. Αυτή τη στιγμή είμαστε στην εξέλιξη της αντιπυρικής, είμαστε συνεχώς έξω με περιπολίες, όλοι δουλεύουν ακατάπαυστα.
0: Μάλιστα.
2: Τέλος αντιπυρικής λοιπόν, αυτό θα συζητηθεί όπως κάθε χρόνο συζητάτε. Γίνεται απολογισμός, επίσης απολογισμός.
1: Κυρία Παπαβραμπούλου, στέλνει η Μαρία, η ακροάτρια μας, ένα μήνυμα και λέει αν το 112 είναι για την περιοχή που είναι η φωτιά και η γύρω περιοχή βέβαια, είναι για οποιαδήποτε περιοχή. Εκείνη λέει μένει στον Πειραιά στην Αγία Σοφία και το 112 χτύπησε 6 φορές στον Πειραιά.
2: Ναι, ναι, ναι. Γιατί είναι πολύ κοντά η περιοχή, δεν μπορούν ακριβώς εκεί. Δηλαδή, το πρώτο μήνυμα, το 14-15, ήταν για ενημέρωση στην ευρύτερη περιοχή. Το δεύτερο μήνυμα, στις 3 και 5, ήταν για να απομακρυνθούν αυτοί προς τα Περιστέρια. Καταλάβατε. Αλλά επειδή είναι πολύ κοντά η Σαλαμίνα με τον Πειραιά, γι' αυτό χτυπούσε και εκεί.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε πολύ την εκπρόσωπο τύπου της πυροσβεστικής, την κυρία Παπαβραμοπούλου. Μια επισήμανση στο Γιώργο που στέλνει μήνυμα και λέει: είπατε 10 νεκροί στη φωτιά στο Ωραιόκαστρο.
0: Όχι,
1: βέβαια.
0: Ήτανε
1: 2 οι νεκροί. Ξεκινήσαμε από το Ωραιόκαστρο, αυτό ήταν. Και το συνολικό νούμερο, Γιώργο, από το Ωραιόκαστρο μέχρι χθες στη Σαλαμίνα, είναι αυτό το καλοκαίρι 10 νεκροί.
0: Ναι, και υπάρχει ένας 11ος νεκρός στην φωτιά που είχε ξεσπάσει πριν από λίγες εβδομάδες στο Πικέρμι. Βεβαίως εδώ τα αίτια ερευνώνται, διότι η φωτιά πρέπει να ξεκινήσει από το δικό του αυτοκίνητο. Ενδεχομένως να μην είναι ο ίδιος, να μην μπορεί να θεωρηθεί τελικά θύμα πυρκαγιάς.
1: Θεωρήθηκε ότι μάλλον κάποια παθολογική αιτία οδήγησε στο να
0: βάλει φωτιά, ενδεχομένως, κτλ.

0: Επίσης, όπως είπες προηγουμένως, θα έχουμε την χαρά και την τιμή σε λίγα λεπτά να συνομιλήσουμε με τον κύριο Θόδωρο Γιάνναρο, ο οποίος είναι πυρομετεωρολόγος, ερευνητής του Εθνικού Αστεροσκοπίου Αθηνών και μέλος της ομάδας Flame, η οποία είναι πραγματικά μία εξαιρετικά καινοτόμος ομάδα επιστημονική που λειτουργεί στα ελληνικά πρότυπα όσον αφορά την εξέλιξη των πυρκαγιών, την δυναμική που έχουν, τη ζημιά που αφήνουν, τις συνθήκες που ευνοούν τις πυρκαγιές, συνθήκες οι οποίες κλιματικές δεν είχαν ερευνηθεί στο παρελθόν, όπως ας πούμε π.χ. τα ποσοστά της ξηρασίας του εδάφους. Είναι ένας πολύ σημαντικός παράγοντας. Δεν τον εκτιμούσαμε, δεν τον υπολογίζαμε, δεν τον γνωρίζαμε τα προηγούμενα χρόνια. Αισθητικά καταλαβαίναμε ότι το έδαφος ενδεχομένως
1: είναι ξερό, αυτό που λέμε, ξερό. Δεν έχει υγρασία.
0: Καταλαβαίναμε ότι η απουσία των βροχοπτώσεων μπορεί να ευνοήσει την εκδήλωση των πυρκαγιών. Καταλαβαίναμε ότι μετά από 2 ή 3 μήνες που έχουν να πέσουν σταγόνες βροχής σε μια περιοχή, η περιοχή αυτή μοιάζει με, ξέρεις, αυτό το σπιρτόκουτο που πετάς το αναμένο σπίρτο και ανάβει όλο, κάπως έτσι.
1: Λαμπαδιάζει το σύμπαν.
0: Τώρα όλα αυτά τα μετρούν οι πυρομετεωρολόγοι, το τονίζω αυτό γιατί είναι μια καινούρια ειδικότητα, πολύ σημαντική και πολύ κρίσιμη για την διαχείριση των πυρκαγιών. Ελπίζω τα συμπεράσματά τους να τα λαμβάνουν πολύ σοβαρά υπόψη και οι επιστήμονες της πυροσβεστικής. Το τονίζω και αυτό, επιστήμονες πυροσβεστικής, και εκεί πέρα έχουν υπάρξει πολύ μεγάλες βελτιώσεις τα τελευταία χρόνια. Ας πούμε η ΔΑΕ, το ανέφερε και η κυρία Παπαβραμοπούλου, η Διεύθυνση Αντιμετώπιση Εγκλημάτων Εμπρησμού, είναι μια υπηρεσία που έχει ενισχυθεί πάρα πολύ, έχει ανακριτικές δυνατότητες, δηλαδή μπορεί να συλλάβει ανθρώπους, να τους ανακρίνει η ίδια, απευθύνοντας τους ερωτήσεις που γνωρίζουν πολύ καλύτερα οι πυροσβέστες από έναν εισαγγελέα, ας πούμε, όσον αφορά τις συνθήκες εκδήλωσης
1: της πυρκαγιάς.
0: Ακριβώς. Κάνουν έρευνες, βλέπουν ακριβώς από όπου ξεκίνησε μια πυρκαγιά, και αυτό βοηθάει πάρα πολύ, ούτως ώστε να μην έχουμε τα ίδια πράγματα στα ίδια σημεία. Μην αναφερθούμε και πάλι στα καλώδια του δικτύου ηλεκτρισμού.
1: Ναι, ναι, ναι. Και το έχουμε δει να συμβαίνει και φέτος.
0: Δυστυχώς.
1: Το είδαμε στο Ρέθυμνο, το είδαμε και αλλού. Επειδή αναφέρθηκε στον κύριο Γιάνναρο, τον άκουγα και μου έκανε εντύπωση στη φωτιά της Πέμπτης, τη Ήβρη της Χαλκιδικής, που έλεγε ότι η υγρασία ήταν μόλις 7%, Αλεξάνδρε. 7% υγρασία. Καταλαβαίνουμε τι σημαίνει αυτό για ένα δάσος. Ο κύριος Γιάνναρος, ο οποίος τον είχαμε φιλοξενούμενο εδώ πριν από μία εβδομάδα, και ούτε λίγο ούτε πολύ μας είπε ότι πρέπει να αλλάξουμε άρδιν το σύστημα που αντιμετωπίζουμε τις φωτιές. Είναι λάθος ο τρόπος που τις αντιμετωπίζουμε πλέον, γιατί δεν έχουμε να κάνουμε με τις κλασικές φωτιές που είχαμε όλοι στο μυαλό μας τα προηγούμενα καλοκαίρια. Θα δούμε τι θα μας πει τώρα σε λίγη ώρα, σε λίγα λεπτά από τώρα και μετά από την χθεσινή φωνική πυρκαγιά στην Σαλαμίνα.
0: Τώρα πρέπει να πούμε ότι σε ύφεση βρίσκεται και η φωτιά στην Σκύρο, που προβλημάτισε χθες και ανησύχησε τις πυροσβεστικές δυνάμεις. Περισσότερα από 3.600 στρέμματα είναι η καμένη έκταση,
1: ναι,
0: που εντόπισε ο δορυφόρος της υπηρεσίας Κοπέρνικους σήμερα στην Σκύρο. Η φωτιά εκδηλώθηκε χθες στην περιοχή Ατσίτσα, γύρω στις 4 το απόγευμα. Όπως προκύπτει από την δορυφορική εικόνα της πυρκαγιάς, η συνολική έκταση είναι 3.636 στρέμματα, καθόλου μικρή για το νησί της Σκύρου.

0: Έρχονται και άλλα μηνύματα, όπως και από τον Δημήτρη, ότι το 112 είχε σε τρεις φορές χθες το Χατζικυράκιο. Θέλω να σου πω ότι στη φωτιά στο Πικέρι που λέγαμε πριν, ότι όπου βρέθηκε η σωρός μέσα στο αυτοκίνητο, στον Ήμερο Πεύκο συγκεκριμένα, εγώ που μένω στα Μελίσια, μου είχε έρθει μήνυμα 112.
1: Εντάξει, τώρα,
0: είναι μια περίμετρος που πιάνει, μια κτίνα.
1: Ουσιαστικά ενεργοποιούνται κάποιες κεραίες κινητής τηλεφωνίας, οι οποίες είναι πιο κοντινές στην περιοχή που αντιμετωπίζει πρόβλημα, και αυτές οι κεραίες στέλνουν μηνύματα αυτομάτως. Δεν είναι κακό. Πιστεύω ότι μας ανησυχεί κάποια στιγμή, αν είμαστε πολλά χιλιόμετρα μακριά, να ξαφνικά να έχουν συναγερμοί από τα κινητά μας τηλέφωνα. Καλό είναι να συμβαίνει αυτό. Ας ανησυχούμε περισσότερο και να προσέχουμε περισσότερο. Θα πρέπει να βρεθεί όμως και κάτι άλλο. Θα πρέπει να μην επαναπαυόμαστε στο 112. Δεν είναι πανάκια. Δεν σημαίνει ότι εφόσον το έχουμε σε λειτουργία, είναι όλα καλώς καμωμένα και είμαστε όλοι απολύτως προστατευμένοι. Δυστυχώς αυτό φάνηκε με χειρότερο
0: χθες, γιατί
1: τρόπο
0: είχαμε
1: στην Σαλαμίνα,
0: ναι.
1: Στη Σαλαμίνα, με τις δύο απώλειες των ηλικιωμένων ανθρώπων, αλλά και με τους πολύ σοβαρά καυματίες που εξακολουθούν κάποιοι από αυτούς να δίνουν μάχη στο νοσοκομείο. Λοιπόν, πάμε σε ένα ακόμα διάλειμμα τίτλοι ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: Real FM.
1: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
2: Όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
1: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
2: Και οι επιστροφές.
1: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
2: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
1: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.

0: ηλεκτρονικά στο ανανεωμένο αριστούχο ή jumbo.gr.
1: Ώρα για κόκκομα Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
2: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
3: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
4: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
3: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
5: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
0: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
5: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
6: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
7: Στο μικρόφωνο Θοδωρής Αξελός. Υποπλήρη έλεγχο έχει τεθεί η πυρκαγιά στη Σαλαμίνα, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να επιχειρούν προληπτικά για την αποτροπή αναζωπηρώσεων. Άφησε πίσω τους 2 νεκρούς, 9 τραυματίες και καμένα σπιτιά. Η χειρή απάντηση Αθήνα στη νέα πρόκληση της Άγκυρας για την ανακήρυξη 2 θαλασσιών πάρκων σε βορειοανατολικό Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο. Το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, σε ανακοίνωσή του, τονίζει ότι είναι παράνομα και δεν δημιουργούν τελεσμένα. Το χρυσό μετάλλιο στα 100 μέτρα ύπτιο κατέκτησε ο Απόστολος Χρήστου στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης. Στο Στίβο, ο Εμμανουήλ Καραλής πήρε το αρχηρό στο επικοντό. Περισσότερα στο real.gr.
8: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
7: Ομαλά διεξάγεται η κυκλοφορία των οχημάτων στους κεντρικούς οδικούς άξονες του Λεκανοπεδίου.

0: Real FM 97,8 φίλες και φίλοι, Ελισάβετ Σαλαμάρα και Αλέξανδρος Κόντης, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 11. Και πάμε τώρα στην τηλεφωνική μας γραμμή. Εκεί περιμένει υπομονετικά ο κύριος Θόδωρος Γιάνναρος, πυρομετεωρολόγος και ερευνητής του Εθνικού Αστροσκοπείου Αθηνών. Κύριε Γιάνναρε, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Σαλαμάρα, σε εσάς και τους ακροατές σας.
0: Λοιπόν, τι πήγε λάθος στην χθεσινή πυρκαγιά? Ήταν όντως πάρα πολύ δύσκολη? Είναι πιο δύσκολο για τις πυροσβεστικές δυνάμεις να αντιμετωπίζουν πυρκαγιές μέσα σε αστικό ιστό παρά σε δασικές περιοχές που ενδεχομένως και οι προσβάσεις με τους δρόμους που δεν έχουν δημιουργηθεί να καθιστούν πιο δύσκολο το έργο τους?
1: Κοιτάξτε, το έχουμε πει και στο παρελθόν. Οποτεδήποτε μιλάμε για μια πυρκαγιά η οποία είτε εκδηλώνεται είτε φτάνει να εξελίσσεται μέσα σε αυτό που ονομάζουμε ζώνη διαπαφής δασών οικισμών, εκ των πραγμάτων ο βαθμός δυσκολίας για το πυροσβεστικό σώμα, όχι μόνο το δικό μας αλλά για οποιοδήποτε πυροσβεστικό σώμα οποιασδήποτε χώρας, αυξάνει πάρα πολύ. Και αυτό συμβαίνει διότι η άμεση προτεραιότητα είναι η απομάκρυση του πληθυσμού, ώστε να μην απειληθεί η ανθρώπινη ζωή. Και από εκεί και πέρα καταλαβαίνει κανένας ότι όταν μιλάμε και για περιοχές οι οποίες δεν έχουν ουσιαστικό χώρο ταξικό σχεδιασμό, έχουν δομηθεί άνοδα, επομένως δεν υπάρχουν ανοιχτοί δρόμοι, είναι πάρα πολύ δύσκολο να επιχειρήσει εκεί πέρα οποιοδήποτε δασοπυροσβεστικός μηχανισμός. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο θα πρέπει να επανεξετάσουμε, να δούμε ποιες είναι αυτές οι περιοχές στη χώρα μας, ποιο κίνδυνο αντιμετωπίζουν, πόσο μεγάλος είναι αυτός ο κίνδυνος και εκεί πέρα να λάβουμε πλέον στοχευμένα μέτρα. Διαφορετικά θα καταλήξουμε απλά να κάνουμε μια θεωρητική συζήτηση κάθε φορά για όλες αυτές τις περιοχές, είτε είναι η Σαλαμίνα, είτε είναι το Πόρτο Γερμενό, είτε το Μάτι το 2018, είτε άλλες περιοχές στη χώρα μας.
0: Ναι, αυτό θα ανέφερα και εγώ μόλις τώρα, ότι αυτή η κουβέντα την οποία κάνετε, την συζητάμε από το 2018, από τότε που είχαμε την εθνική τραγωδία στο Μάτι, με τους δρόμους οι οποίοι δεν κατέληγαν πουθενά, με την μη ύπαρξη μιας διόδου προς την θάλασσα, αλλά και διόδου διαφυγής. Θυμόμαστε πόσοι άνθρωποι είχαν χάσει την ζωή τους, τα αυτοκίνητα που είχαν εγκλωβιστεί στην προσπάθειά τους να βγουν στην Λεωφόρο Μαραθώνος. Καταλαβαίνω ότι δεν έχει γίνει από το ελληνικό κράτος αυτή η καταγραφή, αυτή η χαρτογράφηση των επικίνδυνων περιοχών.
1: Κοιτάξτε, ερευνητικά νομίζω ότι η καταγραφή αυτή υπάρχει. Δηλαδή, πλέον με τα δορυφορικά δεδομένα, νομίζω ότι μπορούμε να χαρτογραφήσουμε, αν δεν είναι ήδη χαρτογραφημένες, αυτές οι λεγόμενες ζώνες διαπαφής. Αυτό το οποίο θα πρέπει να γίνει και πράγματι δεν έχει γίνει εδώ και δεκαετίες, έχει να κάνει με το να δούμε, να επισκεφτούμε αυτές τις περιοχές. Και όταν λέω να επισκεφτούμε, είναι να τις επισκεφτεί η ελληνική πολιτεία, να τις επισκεφτεί η ερευνητική ακαδημαϊκή κοινότητα. Να αρχίσουμε να μιλάμε με τον κόσμο, να αρχίσουμε να εφαρμόζουμε πλέον στο πεδίο όλα αυτά τα σχέδια τα οποία υπάρχουν και για την αποτροπή έναρξης μιας πυρκαγιάς, αλλά και για το τι κάνουμε σε περίπτωση μιας πυρκαγιάς. Και επομένως με αυτόν τον τρόπο να θωρακίζουμε καλύτερα όλες αυτές τις κοινότητες. Εάν δεν το κάνουμε αυτό, όσα σχέδια και αν έχουμε, τα οποία ξεκινάνε από πάνω και κατεβαίνουν προς τα κάτω, κάποια στιγμή θα σπάνε. Και θα σπάνε όχι γιατί δεν είναι καλά σχέδια, αλλά γιατί το από πάνω προς τα κάτω, δυστυχώς κάποια στιγμή σπάει αυτή η αλυσίδα. Θα πρέπει λοιπόν να ξεκινήσουμε από κάτω. Από τον πολίτη του οικισμού να μάθει το πώς αποτρέπει μια δασική πυρκαγιά το να εκδηλωθεί, επομένως να συμμορφώνεται με τις απαγορεύσεις, να μάθει τι κάνει εάν μια πυρκαγιά εκδηλωθεί, να μάθει πέρα από το να καθαρίζει το οικόπεδο, το οποίο είναι υποχρέωση με βάση τον νόμο, το πώς ο ίδιος, χωρίς να τον υποχρεώσει ο νόμος, θα χτίζει μια ζώνη άμυνας γύρω από την περιουσία του και η ζώνη άμυνας αυτή και θα προστατέψει και τον ίδιο, αλλά θα βοηθήσει και τις πυροσβεστικές δυνάμεις. Όλα αυτά χρειάζονται τον απλό πολίτη. Εάν δεν το καταλάβουμε αυτό, όσους νόμους και αν εφαρμόσουμε από πάνω προς τα κάτω, δυστυχώς δεν θα αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα το οποίο έχουμε.
2: Κύριε Γιάνναρε, πριν από λίγα λεπτά εδώ η εκπρόσωπος τύπου της πυροσβεστικής, κυρία Παπαβραμοπούλου, μίλησε για μία πρωτοφανή ραγδαιότητα του φαινομένου χθες. Είπε ότι μέσα σε 5-7 λεπτά είχε πάρει τέτοια εξέλιξη η φωτιά που ουσιαστικά ήταν πάρα πολύ δύσκολο να τη θεσευτεί. Τι έχει αλλάξει και βλέπουμε πυρκαγιές που μέσα σε ελάχιστα λεπτά παίρνουν τέτοια διάσταση?
1: Κύριε Σαλαμάρα, είμαστε στα μέσα του Αυγούστου. Αυτό σημαίνει ότι ακόμη και με τις σχεδόν κανονικές θερμοκρασίες που είχαμε όλο το προηγούμενο καλοκαίρι, η βλάστη είναι εξαιρετικά έφλεκτη. Είναι πολύ πιο έφλεκτη από ό,τι ήταν στην 1η Ιουνίου. Ταυτόχρονα είχαμε ένα χειμώνα ο οποίος ήταν πάρα πολύ υγρός, ο οποίος σημαίνει ότι έχει αυξηθεί η διαθεσιμότητα της βλάστησης. Και επομένως, όταν βρίσκει φωτιά να κάψει, και πάρα πολύ έντονα, και ακόμη και με ανέμους της τάξης των 3 και 4 μποφόρ, μπορεί να ξαπλώνεται πάρα πολύ γρήγορα και να πτήσει μεγάλα θερμικά φορτία.
2: Ακόμα πάτε εκεί, τώρα... με συγχωρείτε, μια ανωτελεία. Βλέποντας εμείς πόσο υγρός ήταν ο χειμώνας που πέρασε, εσφαλμένα προφανώς θεωρούσαμε ότι κρατάει και περισσότερη υγρασία το έδαφος και τα φυτά, και θα είναι, αυτό θα βοηθήσει το καλοκαίρι.
1: Ναι, θα βοηθούσε αν μιλούσαμε με συνθήκες των προηγούμενων 20-30 χρόνων και αν μιλούσαμε υπό την προϋπόθεση ότι διαχειριζόμαστε το τοπίο. Από τη στιγμή που δεν διαχειριζόμαστε το τοπίο, δεν κάνουμε δηλαδή ουσιαστική δουλειά για να καθαρίζουμε τα δασικά κάψιμα, να τα διαχειριζόμαστε και επομένως να κόβουμε την τροφή από τη φωτιά, ένας υγρός χειμώνας δημιουργεί τα προβλήματα τα οποία μπορούμε να δούμε. Το έχουμε δει αυτό όχι μόνο στη χώρα μας, το έχουμε δει και στην περίπτωση της Ισπανίας, το έχουμε δει και στην περίπτωση της Καλιφόρνια πριν από κάποια χρόνια, όπου ένας πολύ υγρός χειμώνας ακολουθήθηκε από ένα πολύ ξηρό καλοκαίρι και με την απουσία διαχείρισης των δασικών καυσίμων, όλα αυτά τα δασικά καύσιμα ήταν διαθέσιμα εκεί πέρα για τη φωτιά. Επομένως, μπαίνει η φωτιά, βρίσκει αυθονία υλικού να κάψει και έχει την εξέλιξη την οποία έχει. Γι' αυτό το λόγο λέμε ότι η ρίζα του προβλήματος είναι οι ενάρξεις, να τις αποφεύγουμε και το να αρχίσουμε να διαχειριζόμαστε το τοπίο. Διαφορετικά, λυπάμαι πάρα πολύ που δεν το έχω πει στο παρελθόν, κάθε καλοκαίρι θα συζητάμε για τουλάχιστον ένα τέτοιο περιστατικό.
0: Όσον αφορά την ραγδαιότητα των ανέμων, ήταν φυσιολογικό αυτό το οποίο συνέβη χθες από την πυροσβεστική. Μιλούν για απότομους ανέμους που αλλάζαν συχνά κατευθύνσεις και αυτό είναι κάτι το οποίο έχει παρατηρηθεί και σε άλλες περιοχές.
1: Κοιτάξτε, κύριε Κόντι, η άνεμη, η οποία έπαιρνε χθες στην περιοχή όταν εκδηλώθηκε η πυρκαγιά, ήταν περίπου στα 5 με 6 μπουφόρ, τοπικά ήταν στα 7. Και από αργά το απόγευμα άρχισε πλέον η έντασή του να πέφτει και ταυτόχρονα να ανεβαίνει και η υγρασία.
0: Άρα δεν μιλάμε για πολύ ακραίες συνθήκες, έτσι όπως το θέτει.
1: Όχι, όχι, δεν θα χαρακτηρίζω ακραίες συνθήκες. Από εκεί και πέρα, μια πυρκαγιά η οποία καίει με πάρα πολύ μεγάλη ένταση, μπορεί σε τοπική κλίμακα να αλλάζει το ανεμολογικό πεδίο. Μπορεί να αυξάνει την ένταση αυτού που ονομάζουμε μέσω άνεμο, μπορεί να δημιουργεί απότομες ρηπές, μπορεί να δημιουργεί απότομες αναλλαγές. Όλα αυτά βέβαια είναι πράγματα τα οποία εντάσσονται μέσα ευρύτερα μέσα σε αυτό που ονομάζουμε πυρική συμπεριφορά. Να ξέρουμε δηλαδή πώς με βάση το τι καίγεται, το ανάγλυφο μιας περιοχής και τις μετεωρολογικές συνθήκες, το τι περιμένω να κάνει η φωτιά και πώς να το κάνει, σε ένα βαθμό τουλάχιστον. Υπάρχουν φυσικά και περιπτώσεις που μπορεί η φωτιά, εντός εισαγωγικών θα το πω, να μας εκπλήξει με αυτό που θα κάνει. Όλα αυτά βέβαια είναι μέσα, ξαναλέω, σε ένα θεμελιώδες πλαίσιο γνώσεων πυρικής συμπεριφοράς. Και όλο αυτό το πλαίσιο γνώσεων το έχει το πυροσβεστικό σώμα, να μην βάλει κανένας.
0: Μάλιστα. Τώρα, πριν κλείσουμε, δεν γίνεται να μην σας ρωτήσουμε πώς τα έχουμε πάει φέτος. Δηλαδή, ρωτήσαμε και την κυρία Παπαβαρομοπούλου, δεν απάντησε, γιατί τόνισε ότι ο απολογισμός γίνεται πάντα στο τέλος της αντιπυρικής περίοδου. Είναι εκπρόσωπος του πυροσβεστικού σώματος, αυτό οφείλει να πει. Εσείς όμως που είστε επιστήμονας, θα θέλαμε την δική σας εκτίμηση. Θεωρώ ότι παρά δυστυχώς τις απώλειες των ανθρωπίνων ζώων, δεν είμαστε πολύ άσχημα. Δηλαδή, έχουν υπάρξει πολύ χειρότερα καλοκαίρια.
1: Κοιτάξτε, έχουν υπάρξει πράγματι πολύ χειρότερα καλοκαίρια. Ωστόσο, θα περιμένω κι εγώ να ολοκληρωθεί ο Αύγουστος, να ολοκληρωθεί ο Σεπτέμβριος και ο Οκτώβριος, για να κάνουμε τότε πραγματικά τον απολογισμό και να δούμε. Πυρομετεωρολογικά, μιλώντας, μέχρι και αυτή την περίοδο δεν έχουμε δει πάρα πολύ ακραίες συνθήκες, με εξαίρεση εκείνο το διάστημα στο οποίο είχαμε τη μεγάλη πυρκαγιά στο Πόρτο Γερμένο. Η γενική αίσθηση είναι ότι πυρομετεωρολογικά είμαστε κοντά στα κανονικά ή λίγο πάνω από τα κανονικά επίπεδα. Με βάση τα δεδομένα τώρα, σε ό,τι αφορά τις πυρκαγιές που έχουν εκδηλωθεί, τις καμένες εκτάσεις, τα δεδομένα από το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο Δασικών Πυρκαγιών δείχνουν ότι είμαστε λίγο πάνω ή κοντά στον μέσο όρο των τελευταίων 15 περίπου ετών.
0: Ποιος είναι όμως ο μέσος όρος των τελευταίων 15 ετών, γιατί δεν είναι σωστό να συνηθίζουμε και την μεγάλη καταστροφή, έτσι δεν είναι?
1: Πολύ, πολύ, πολύ σωστά το λέτε. Δυστυχώς αυτή τη στιγμή δεν θυμάμαι τον αριθμό, για να το πω, δεν θα ήθελα να πω κάτι λάθος.
0: Ναι.
1: Οπότε θα πρέπει να περιμένουμε να τελειώσει. Και λέω να περιμένουμε να τελειώσει, γιατί μου δίνει την ευκαιρία να πω ότι έχουμε μπροστά μας ένα δύσκολο διάστημα. Από σήμερα η θερμοκρασία θα αρχίσει να ανεβαίνει μέρα με την ημέρα. Από τους 20 και μετά θα αρχίσει να ανεβαίνει με ταχύτερο ρυθμό. Και από ό,τι φαίνεται, πάμε σε πάρα πολύ θερμές συνθήκες για το τελείωμα του Αυγούστου. Οπότε αυτό που είπα προηγουμένως, ότι η βλάστηση τώρα, ακόμη και με τις κανονικές θερμοκρασίες του προηγούμενου διαστήματος, ήταν πολύ έφλεκτη, θα επιβαρυνθεί ακόμη περισσότερο οδεύοντας προς το τέλος του μήνα. Και ξαναλέω, δεν χρειαζόμαστε 6, 7, 8 μποφόρ άνεμο για να έχουμε μια καταστροφή. Στις συνθήκες που είμαστε τώρα, που είναι τώρα η βλάστηση, αρκούν και 3 και 4 μποφόρ άνεμος. Ένα τυπικό δηλαδή Μελταίνει με ένα τυπικό αεράκι. Χρειάζεται πάρα πολύ μεγάλη προσοχή από όλους μέχρι να ολοκληρωθεί η αντιπυρική περίοδος.
0: Μάλιστα.
2: Να ευχαριστήσουμε πολύ τον πυρομετεωρολόγο, τον κύριο Θεόδωρο Γιάνναρο, κατατοπιστικός όπως πάντα. Και καταλαβαίνουμε, κύριε Γιάνναρε, ότι το λέμε βέβαια κάθε χρονιά, ότι όταν λήξει και αυτή η αντιπυρική περίοδος, εκτός από το να κάνουμε τον απολογισμό και να δούμε τι κάηκε και τι έμεινε, πρέπει σοβαρά να κάτσουμε κάτω και να αλλάξουμε τον τρόπο πρόληψης.
1: Πολύ σωστά, κύριε Σαλαμάρα, και το έχω πει νομίζω ξανά και από τη δικιά σας ενότητα. Πλέον έχουμε τα εργαλεία. Υπάρχει ο νόμος, υπάρχουν τα εργαλεία να τρέξουν οι διεργασίες και από την 1η Νοεμβρίου να ξεκινήσουμε την εφαρμογή. Ώστε 1 Μαΐου του 2027, όταν θα πούμε ότι είμαστε έτοιμοι, να είμαστε κατ' ουσίαν έτοιμοι.
2: Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια.
1: Καλά, ήταν χαρά μου.
3: Real FM. Τάκης και Μπούμπης. Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
4: Τι λες βρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
3: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
4: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
3: Και τι λέτε.
4: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
3: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
4: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
3: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
5: Τάκης και Μπούμπης.
6: Συναυλίες έχει. Φεστιβάλ έχει. Αθλητικά events έχει. Η ΔΕΗ παρουσιάζει το energyoutloud.gr και εσύ έχεις όλα τα μεγάλα events του καλοκαιριού σε ένα site. Διεκδίκησε προσκλήσεις και πολλά ακόμα αποκλειστικά δώρα μέσα από μεγάλους διαγωνισμούς. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr, ενημερώσου για τα events που στηρίζει η ΔΕΗ και ζήσε ένα καλοκαίρι γεμάτο ενέργεια. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον.
7: Ο αγαπημένος μας Τζερόνιμος Τίλτον σε αποστολές που κόβουν την ανάσα. Η νέα σειρά βιβλίων «Κυνηγή μυστηρίων» σας ταξιδεύει σε απίθανους κόσμους γεμάτους δράση και φαντασία. Μπείτε στην ομάδα των κυνηγών, λύστε γρίφους, ανακαλύψτε μυστικά, αντιμετωπίστε πλάσματα και παγίδες και ζήστε την πιο απίθανη περιπέτεια παρέα με τον μοναδικό Τζερόνιμο Τίλτον. «Κυνηγή μυστηρίων» από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα. Pedio-books.gr.
3: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
8: Ακούω Real FM, γιατί ενημερώνομαι σωστά.
3: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 90.

0: Λοιπόν, να πούμε σε σχέση με την πυρκαγιά στην Σαλαμίνα ότι σήμερα ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, ο κ. Κατσαφάδος, μεταβαίνει στο νησί στις 12 στο Δημαρχείο της Σαλαμίνας. Θα γίνει μια σύσκεψη με τη Δημοτική Αρχή και με όλους τους αρμόδιους φορείς. Και στο επίκεντρο βρίσκεται η καταγραφή των ζημιών, η αποκατάσταση των πληγέντων, οι διαδικασίες της αποζημίωσης και ο συντονισμός των επόμενων ενεργειών μετά από αυτή την καταστροφική πυρκαγιά, γιατί είναι πάρα πολλές οι ζημιές. Όποιος δει φωτογραφίες και βίντεο από την περιοχή θα καταλάβει τι ακριβώς εννοούμε.
1: Και βεβαίως δυστυχώς υπάρχει πολύ ωραίο το ενδεχόμενο να έχουμε μεγαλύτερο τραγικό απολογισμό από αυτή την πυρκαγιά, διότι από τους 8 εγκαυματίες που εξακολουθούν να νοσηλεύονται στα νοσοκομεία, οι 2 αυτή τη στιγμή, σύμφωνα με την δημοσιογραφική πληροφόρηση που υπάρχει, πραγματικά αντιμετωπίζουν σοβαρό κίνδυνο. Ας ελπίσουμε όλα να πάνε καλά και αυτοί οι άνθρωποι να κερδίσουν την μάχη που δίνουν και να μην ξανασυμβεί κάτι αντίστοιχο φέτος το καλοκαίρι.
0: Ναι.
1: Να μην έχουμε κάτι αντίστοιχο. Το λέμε αυτό, το είπε και η κυρία Παπαβραμοπούλου προηγουμένως, το είπε και ο κύριος Γιάνναρος επίσης προηγουμένως. Θα έχουμε δύσκολες συνθήκες.
0: Και το επόμενο διάστημα.
1: Τις επόμενες ημέρες.
0: Ναι, θα το δούμε τώρα, θα δούμε και την πρόγνωση του καιρού. Αλλά είναι μια χρονιά, Αλεξανδρέ, που θρυνούμε και πυροσβέστες.
1: Πέντε πυροσβέστες
0: ανάμεσα στα 10 θύματα από τις 30 Ιουνίου και μετά. Λοιπόν, τι γίνεται με τον καιρό τώρα, γιατί είπαμε ότι θα είναι δύσκολες οι επόμενες εβδομάδες. Σταδιακά εξασθενούν σήμερα οι ισχυροί άνεμοι που είδαμε τις προηγούμενες ημέρες. Θα έχουμε τις επόμενες ημέρες, ωστόσο, άνοδο της θερμοκρασίας. Δεν θα είμαστε σε συνθήκες κάψωνα προς Θεού, αλλά θα έχουμε άνοδο. Αυτή η δροσερή περίοδος, ας το πω, που έφερε το Μελτέμ, μία από τη μία, με τον κίνδυνο όμως των επιπλέον όσον αφορά τις φωτιές, περνάει για κάποιες ημέρες. Το Μελτέμι εξασθενεί, οι άνεμοι στρέφονται στα

0: ιστό, με την άσφαλτο να βράζει και
1: είδες,
0: να μεγαλώνει.
1: Είδες τι θερμικές κάμερες, κάτι θερμοκρασίες 80 και 90 βαθμούς Κελσίου κοντά στην άσφαλτο στο κέντρο της Αθήνας. Παναγία. Εντάξει, μέχρι τότε να πούμε ότι στην Αττική σήμερα θα είναι πιο ήπιες οι συνθήκες. Ένα ασθενές βόρειο ρεύμα, εκεί μία άβρα δηλαδή η θαλάσσια, μέχρι 4 μποφόρ. Στην Αθήνα θα έχουμε 34 βαθμούς Κελσίου, 32 στη Θεσσαλονίκη, με ανέμους ίδιες εντάσεως. Και να μην ξεχνάμε και τον χάρτη επικινδυνότητας, γιατί βλέπουμε ότι σήμερα ευτυχώς δεν έχουμε περιοχές στο πορτοκαλί ή στο κόκκινο. Έχουμε ωστόσο 20 περιοχές στο κίτρινο, που σημαίνει ότι έχουμε υψηλό κίνδυνο.
0: Είναι υψηλός ο κίνδυνος στο κίτρινο.
1: Άρα απαιτείται προσοχή.
0: Και το τονίζουμε ότι είναι υψηλός ο κίνδυνος όταν έχουμε τον χάρτη να βρίσκεται στο κίτρινο, γιατί έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε το πορτοκαλί, να το τονίζουμε. Το 5. Ο κόκκινος συναγερμός είναι όταν η καταστροφή βρίσκεται σε εξέλιξη. Όταν έχει πιάσει φωτιά δηλαδή, όταν έχει εκδηλωθεί ήδη, όταν έχει επεκταθεί και οι πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν μάχη για τον περιορισμό της καταστροφής. Πρέπει να τονίζουμε ότι ουσιαστικά είμαστε στο δεύτερο σκαλοπάτι της ανώτερης επικινδυνότητας που υπάρχει. Μιλάμε για περιοχές όπως είναι όλη η Αττική, η Βιωτία, η Φθιώτιδα, η Αιτωλοκαρνανία, η Φωκίδα, η Εύβοια, η Αχαΐα, η Ηλία, η Αργολίδα, η Κορινθία, η Λακωνία, όλη η Κρήτη, όλα τα νησιά των Κυκλάδων, το Βόρειο Αιγαίο από την Λέσβο, τη Χίο και την Σάμο και την Ικαρία, αλλά και ο Εύρος και η Ροδόπη. Τώρα μιλάμε για ένα πολύ μεγάλο ποσοστό της ελληνικής επικράτειας να βρίσκεται σε υψηλό κίνδυνο για την εκδήλωση πυρκαγιάς σήμερα, Δευτέρα, 17 Αυγούστου. Και επειδή το 70% σύμφωνα με στατιστικές καταγραφές των πυρκαγιών ξεκινούν από την ανθρώπινη αμέλεια, μην ξεχνάτε ότι απαγορεύεται οποιαδήποτε φωτίτσα να ανάψουμε αυτό το χρονικό διάστημα μέσα στην αντιπυρική περίοδο. Δεν καίμε χόρτα, δεν κάνουμε οξυγονοκόλληση, δεν ανάβουμε ψυσταριές, δεν κάνουμε διάφορα ηλίθια παιχνίδια. Δυστυχώς αυτό είναι. Υπάρχει ένα βίντεο το οποίο το είδα χθες το βράδυ με κάτι πιτσιρικάδες στην Πεντέλη.
1: Τώρα το είδες. Λοιπόν, ταυτοποιήθηκαν τώρα, αυτό το είδες στο βίντεο, γιατί ταυτοποιήθηκαν και εντοπίστηκαν τα πιτσιρίκια, τα οποία μιλάμε για 13 ετών παιδιά. Τα οποία έκαναν ένα challenge, να το πω έτσι. Ότι πάμε, βάζουμε μια φωτιά εκεί σε ένα δασάκι και κοιτάμε πόσο γρήγορα μπορούμε να την σβήσουμε. Και βρέθηκε ένας περαστικός από διερχόμενο όχημα και τράβηξε το βίντεο, το οποίο κυκλοφόρησε και το έπαιξε πρώτος ο Αντένα. Στη συνέχεια κινητοποιήθηκε, ενημέρωσε και την πυροσβεστική. Και κινητοποιήθηκε ο μηχανισμός και μέσα από αυτό το βίντεο ταυτοποιήθηκαν και εντοπίστηκαν τα παιδιά, τα οποία ζήτησαν συγγνώμη, οι γονείς οι οποίοι δεν είχαν ιδέα ότι τα παιδιά τους συμμετείχαν σε κάτι τέτοιο.
0: Τι να πούμε, τι να σχολιάσουμε. Κάποιος θα πει ότι να μπουν φυλακοί οι γονείς τους, κάποιος θα πει ότι ας πούμε να μπουν φυλακοί τα ίδια τα 13χρονα παιδιά. Από την στιγμή που έχουμε θρηνήσει θύματα, θρηνούμε.
1: Θρηνούμε συνεχώς.
0: Αλλά και θρηνούμε και την απώλεια τόσο μεγάλου δασικού όγκου στη χώρα μας.
1: Μας στέλνει ένα ενδιαφέρον μήνυμα εδώ ο φίλος μας. Στέλνει και φωτογραφίες. Αν τις ανοίξεις θα δεις ακαθάριστα οικόπεδα, θα δεις και κολόνες που από κάτω βρίσκονται πάρα πολλά ξερά χόρτα. Λέει λοιπόν, μόνο τα καθάριστα οικόπεδα αυτά είναι πάντα κλέμε πάνω από το χυμένο γάλα, εκτός από τις φωτιές που μπαίνουν από προσεξία και η τιμωρία είναι μικρή. Οι άλλες που μπαίνουν από τις κολόνες ρεύματος, πρέπει να προστατεύσουμε τη φύση με άλλους τρόπους. Εδώ φαίνεται ότι μας δουλεύουν. Το είδαμε λοιπόν και τα ακαθάριστα οικόπεδα τα είδαμε και δημόσιες εκτάσεις είδαμε ακαθάριστες σε πυρκαγιές πλάνα να δείχνουν σκουπιδότοπους σε δημόσιους χώρους.
0: Τι δεν έχουμε δει.
1: Αυτοσχέδιους.
0: Τι δεν έχουμε δει, Ελισάβετ.
1: Έχουμε δει ανθρώπους οι οποίοι βάζουν τον τροχό ενώ έχει 9 μποφόρ και κάνουν ύπαιθρες εργασίες, γιατί έτσι είχαν προγραμματίσει και δεν θα αλλάξουν βέβαια και το πρόγραμμά τους. Άλλους να βγάζουν τις πισταριές να ψήνουν ακόμα και με μελιτέλια.
0: Εγώ σε ξαναρωτάω τι δεν έχουμε δει. Αυτά
1: πραγματικά,
0: τα έχουμε δει.
1: Πραγματικά.
0: Λοιπόν, να σου πω τι δεν έχουμε δει.
1: Για πες.
0: Δεν έχουμε δει πρόστιμα. Δεν έχουμε δει να παίρνουν πρόστιμα. Και γιατί δεν έχουμε δει να παίρνουν πρόστιμα. Γιατί ποιοι είναι οι υπεύθυνοι για την επιβολή αυτών των προστήμων για τα καθάριστα οικόπεδα. Οι Δήμοι.

0: κάνουν οι Δήμοι. Δεν βάζουν πρόστιμα στους δημότες τους και στους δυνάμεις φοβόρους
1: τους. Θα είναι ενδιαφέρον να το δούμε και με το Δήμο Σαλαμίνες, γιατί εκεί υπήρξε η καταγγελία ότι έχουμε οικόπεδα και πολλά σκουπίδια γενικά.
0: Ποιος είναι υπεύθυνος λοιπόν, επειδή αυτό το πρόβλημα έχει επισημανθεί, είναι η τρίτη χρονιά
1: που
0: έχουμε τον νόμο για τα καθάριστα οικόπεδα, για τον καθαρισμό των οικοπαίδων και την αντιστοίχησή τους σε πρόστιμα χρηματικά. Ποιος είναι υπεύθυνος, ποιος έχει καταστεί υπεύθυνος, η πυροσβεστική. Γιατί έχει καταστεί υπεύθυνη πυροσβεστική, διότι βεβαίως δεν υπάρχει αυτή η σχέση δημότη ψηφοφόρου και δημάρχου, πρώτον. Δεύτερον, διότι έχει τα μέσα περιπολή με οχήματα και drones που κάνουν καταγραφές για τον καθαρισμό των οικοπαίδων. Ξέρουν ποιες είναι οι δύσκολες περιοχές όπου εκδηλώνονται συχνά πυρκαγιές, άρα πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη βάση. Και υποτίθεται ότι είχε γίνει μια σύσκεψη στις αρχές του Ιουνίου στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης. Είχε καταστεί υπεύθυνη η πυροσβεστική για τις καταγραφές των ακαθάριστων οικοπαίδων σε όλη την ελληνική επικράτεια. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε ποια είναι τα στοιχεία και αν υπάρχουν επιβολές προστήμων. Δεν είμαστε υπέρ των προστήμων να πληρώνει ο κόσμος, αλλά...
1: Όχι, αλλά εφόσον, να πούμε εκεί που υπάρχει λόγος να πούμε.
0: Εφόσον, ας πούμε, εσύ έχεις ένα οικόπεδο, δίνεις κάποια λεφτά για να το καθαρίσεις, και αυτό είναι θέμα, ότι χρειάζεται να πληρώσεις ένα πάρα πολύ μεγάλο ποσό για να καθαρίσεις τα οικόπεδό σου, και εγώ δίπλα σου αδιαφορώ και το έχω ακαθάριστο, δεν γίνεται, ας πούμε, να είμαστε τα ίδια σε αυτό. Εγώ πρέπει να πληρώνω, ας πούμε,
1: εδώ μιλώντας με τον κύριο Αρτοπιό την προηγούμενη Παρασκευή, προέκυψε και ένα άλλο θέμα. Γιατί υπάρχουν περιπτώσεις που κάποιοι άνθρωποι, Αλέξανδρε, με τον έναν τον άλλον τρόπο, δεν έχουν και λεφτά, καθαρίζουν μόνοι τους το οικόπεδο. Μπορεί να μην είναι και πολύ δύσκολο. Όμως ο κύριος Αυτοποιός μας είπε ότι είναι ο ίδιος ο ιδιοκτήτης υπεύθυνος και για την απομάκρυνση των ξερών χόρτων. Ουσιαστικά του υποδεικνύει ο Δήμος ένα πράσινο σημείο, το οποίο βρίσκεται ο Θεός ξέρει πού, σε μεγάλη απόσταση. Και επειδή προφανώς και κανένας ιδιοκτήτης δεν έχει ένα βαρύ όχημα τους ώστε να μεταφέρει και 10 και 20 και 30 σακούλες με ξερά χόρτα, εκεί θα πρέπει να πληρώσει ένα συνεργείο, επαγγελματίες, ούτως ώστε να γίνει η μεταφορά. Άρα το κόστος δεν το γλιτώνει λοιπόν ο ιδιοκτήτης σε καμία περίπτωση.
0: Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα, δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.
2: Real FM.
3: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
4: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Τεχνοπρούφ θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Θερμοελάστικ κόλορ για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
5: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
6: Μέσα στον όλεθρο του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, η Ann Morgan και μια μπριγάδα γενναίων γυναικών ξεκινούν μια αποστολή ζωής. Να μετατρέψουν τα ασθενοφόρα σε κινητές βιβλιοθήκες, χαρίζοντας ελπίδα εκεί όπου όλα έχουν γκρεμιστεί. Η μπριγάδα της Δεσποινίδος Morgan. Το νέο συγκλονιστικό μυθιστόρημα της βραβευμένης Janet Skeslien Charles για τις αληθινές ηρωίδες του πολέμου που άλλαξαν τον κόσμο με τη δύναμη των βιβλίων. Η μπριγάδα της Δεσποινίδος Morgan. Από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα. pediobooks.gr.
2: Real FM. Η ώρα είναι 10.
7: Πολιτικές εξελίξεις.
8: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
9: Κοινωνία.
2: Οικονομία.
10: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
11: Διεθνείς ειδήσεις.
2: Αθλητικά.
11: Πολιτισμός.
12: Ηθοποιός σημαίνει φως.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
9: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Υπό πλήρη έλεγχο έχει τεθεί η πυρκαγιά στη Σαλαμίνα με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να επιχειρούν προληπτικά για την αποτροπή αναζωπηρώσεων. Άφησε πίσω τις δύο νεκρούς, 9 τραυματίες και καμένα σπίτια. Εξετάζεται καταγγελία σύμφωνα με την οποία η φωτιά άρχισε από οικόπεδο με σκουπίδια. Άμεσα αναμένεται να ξεκινήσουν οι αυτοψίες για την καταγραφή των ζημιών. Η χειρή απάντηση της Αθήνας στη νέα πρόκληση της Άγκυρας, η οποία ανακήρυξε δύο εθνικά θαλάσσια πάρκα σε βορειοανατολικό Αιγαίο και ανατολική Μεσόγειο. Το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, σε ανακοίνωσή του, τονίζει ότι είναι παράνομα και δεν δημιουργούν τελεσμένα. Οριστικοποιούνται τα επόμενα 24 ώρα τα μέτρα που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης. Επιχειρήσεις, ελεύθεροι επαγγελματίες, συνταξιούχοι, μισθωτοί και νέες οικογένειες αναμένεται να βρεθούν στο επίκεντρο του φετινού πακέτου. Αναλυτικά στο enikos.gr. Το χρυσό μετάλλιο στα 100 μέτρα ύπτιο κατέκτησε ο Απόστολος Χρήστος στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης με 52 δευτερόλεπτα και 27 εκατοστά. Στο στίβο και στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, ο Εμμανουήλ Καραλής πήρε το αργυρό μετάλλιο στο επικοντό με άλμα στα 6 μέτρα. 6 άμαχοι σκοτώθηκαν και ακόμη 4 τραυματίστηκαν από ουκρανικό πυραυλικό πλήγμα σε χωριό στο Μπέλγκοροντ, σύμφωνα με τις ρωσικές αρχές. Η Μόσχα εξαπέλυσε επίθεση στην περιοχή Ισμαήλ, όπου βρίσκεται το μεγαλύτερο ουκρανικό λιμάνι στον Δούναβη. Το ειρηνευτικό σχέδιο του Ντόναλντ Τραμπ για τη Γάζα θα βρεθεί στο επίκεντρο της σημερινής συνάντησης του εμπεσταλμένου του Αμερικανού Προέδρου Τζάρετ Κούσνερ με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου. Χθες συναντήθηκε με την ηγεσία της Χαμάς.
2: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
9: Πεινάω πολύ για τα επόμενα, δεν υπάρχει ύψος που με φοβίζει πια, δήλωσε ο Μανουήλ Καραλής μετά την κατάκτηση του αργυρού μεταλλίου στο επικοντό στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου. Ο ανταγωνισμός με τον Ντουμπλάντης με βοηθάει για να βελτιώνομαι και εγώ, πρόσθεσε. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
2: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
9: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρετικά και πιθανότητα τοπικών βροχών στα δυτικά ορεινά. Άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ. Στους 34 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 33 στη Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8.
1: Ah!

0: Δυναμικό ξεκίνημα για την τελευταία ώρα της εκπομπής. Αλέξανδρος Κόντης και Ελισάβετ Σαλαμάρα στα μικρόφωνα για λιγότερο από μία ώρα. Ακόμα Νίκος Απρανίδης στη ρύθμιση του ήχου και Εύη Βουλιουκλιώτη στο τηλεφωνικό κέντρο. Και δυναμικά φαίνεται ότι έχετε μπει και εσείς με τα μηνύματά σας και για τις
1: φωτιές. Ναι, παιδιά, ακούτε. Δηλαδή, πραγματικά δεν έχετε φύγει.
0: Δεν το περίμενες, ε.
1: Στέλνετε από αλλού, ξέρω εγώ τι γίνεται εδώ πέρα.
0: Μας ακούνε, παιδί μου.
1: Δεκάδες.
0: Αυτό που λένε, έχουμε πέρασει. Αλέξανδρο, έχουμε πέρασει που λέει. Λοιπόν, η Ελένη λέει τραγική κατάσταση με τις πυρκαγιές. Υποτίθεται ότι κάθε χρόνο θα πήγαινε καλύτερα το όλο θέμα. Δυστυχώς, κάθε χρόνο και χειρότερα. Τι να πω. Καλημέρα λοιπόν στην Ελένη από τη Θεσσαλονίκη. Καλημέρα και στην Κατερίνα. Καλημερίζει, λέει, την καινούργια παρέα. Καλή εβδομάδα με υγεία και χαμόγελα. Συγγνώμη, λέει, που άργησα. Ασόψετε η ζέστη. Η Κατερίνα, διόρθωσέ μου. Κατερίνα, από την Πάτμο δεν στέλνεις μηνύματα. Νομίζω πως ναι.
1: Ναι, ξέρεις, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, ειδικά του Νοτιοανατολικού Αιγαίου, έχουν πολύ μεγαλύτερη αίσθηση ζέστης αυτές τις ημέρες. Τα μελιτένια δεν είναι τόσο έντονα εκεί όσο είναι στο κεντρικό Αιγαίο και στα βορειότερα νησιά. Το λέω αυτό εκ πείρας, ξέρεις.
0: Κάτι ξέρεις και εσύ παραπάνω.
1: Και ουσιαστικά εγκλωβίζεται η θερμοκρασία, η θερμότητα σε αρκετά σημεία. Αν πας στην Πάτμα, αν πας στην Σίμη, αν πας σε κάποια σημεία της Ρόδου, είναι πολύ πιο έντονη η ζέστη εκεί. Και αν πας βεβαίως και στο πανέμορφο Πυθαγόριο της Σάμου, όπου είναι στο νοτιότερο άκρο της.
0: Το σπίτι σου,
1: Λοιπόν, εκεί πέρα νομίζω ότι η αίσθηση της θερμοκρασίας μαζί με την υγρασία είναι πολύ πιο έντονη. Τι μας σώζει στο νοτιοανατολικό Αιγαίο, ξέρεις τι?
0: Ναι, για πες.
1: Τα νερά. Τα νερά είναι παγάκι.
0: Είναι πάγος,
1: Αυτή την περίοδο. Και είναι παγάκι αυτή την περίοδο, διότι υπάρχουν πολλά συγκοινωνούντα δοχεία.
0: Συγγνώμη, ποια περίοδο δεν είναι παγάκι? Πρέπει να πάει Σεπτέμβρη, ας πούμε.
1: Πρέπει
0: Έχει
1: να πάει
0: όλο το καλοκαίρι.
1: Οκτώβριο, Νοέμβρη είναι κάπως καλύτερα τα πράγματα. Αλήθεια τώρα. Αλήθεια τώρα. Το φθινόπωρο είναι πολύ.
0: Είναι πιο ζεστά,
1: πιο ανεκτή η κατάσταση όσον αφορά την θερμοκρασία των υδάτων σε αυτήν την θαλάσσια περιοχή της χώρας μας. Διότι υπάρχουν πολλά υπόγεια ύδατα σε σχέση με τα βουνά της Ανατολίας. Κατεβαίνουν πολλά ρεύματα. Είναι
0: μάλιστα.
1: Πολύ ψυχρά. Είναι από τα χιόνια του χειμώνα. Γι' αυτό είναι παγωμένα. Κάποιοι λένε ότι υπάρχουν ακόμα και ρεύματα από την Μαύρη Θάλασσα που περνούν από τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, μεταξύ των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου και των ακτών της Μικράς Ασίας. Γι' αυτό είναι τόσο παγωμένα τα νερά. Σε κάθε περίπτωση, είναι αυτό το οποίο σώζει την κατάσταση σε αυτές τις πανέμορφες περιοχές.
0: Τι λέει το νησί, δεν μας είπες για τη Σάμο. Από τον τουρισμό, πώς το είδες το νησί?
1: Είναι full, είναι μια πάρα πολύ καλή χρονιά. Αρκετοί μου λέγανε ότι φέτος για πρώτη φορά στα χρονικά είχαν τουρίστες από το Μάρτιο.
0: Από το Μάρτιο στη Σάμο.
1: Επίσης για πρώτη φορά εδώ και μία πενταετία τουλάχιστον οι άλλοι τουρίστες είναι περισσότεροι σε σχέση με τους τουρίστες από την Τουρκία. Και αυτό όχι επειδή έχουν μειωθεί οι τουρίστες από την Τουρκία, κάθε άλλο, αλλά είναι πολύ μεγαλύτερη αύξηση από χώρες όπως η Ολλανδία, όπως η Πολωνία. Η Πολωνία είναι μια χώρα που πλέον, Ελισάβετ, σε αρκετές περιοχές βρίσκεται στην πεντάδα των χώρων προέλευσης των τουριστών.
0: Μια νέα τουριστική αγορά, λοιπόν.
1: Είναι μια νέα τουριστική αγορά. Είναι μια χώρα 38 εκατομμυρίων κατοίκων. Είναι μια χώρα η οποία έχει αναπτυχθεί πάρα πολύ οικονομικά τα τελευταία χρόνια. Εννοείται ότι έχει ξεπεράσει το μέσο ΑΕΠ, το κατακεφαλήν ΑΕΠ της Πολωνίας, το κατακεφαλήν ΑΕΠ της Ελλάδας λόγω της κρίσης.
0: Εμείς παίζουμε εκεί, δεν είπαμε, στην λίστα κοντά στη Βουλγαρία.
1: Στον
0: πάτο.
1: Ρουμανία, Βουλγαρία, εκεί είμαστε. Εκεί και Ουγγαρία, κάπως λιγάκι, επειδή και η Ουγγαρία έχει αντιμετωπίσει οικονομικά προβλήματα το τελευταίο χρονικό διάστημα. Οι Πολωνοί λοιπόν είναι αρκετοί. Οι Ολλανδοί είναι αρκετοί. Οι Σκανδιναβοί κλασικά. Γερμανοί, Ιταλοί, Γάλλοι. Αρκετοί. Το νησί είχε Γάλλους που δεν είχε τα προηγούμενα χρόνια. Βεβαίως τώρα, εντάξει, εγώ δεν είμαι αντικειμενικός αν μιλήσω για τη
0: Όχι, εγώ που έχω πάει όμως και είμαι πιο αντικειμενική, γιατί εγώ δεν έχω συναισθηματικούς δεσμούς με το νησί. Θέλω να πω ότι είναι ένα νησί που τα έχει όλα. Όλα.
1: Πραγματικά
0: έχει πάρα πολύ ωραίες παραλίες, έχει πάρα πολύ ωραία χωριά, έχει αρχαιολογικούς χώρους, έχει πολύ νόστιμο φαγητό. Δυνατότητες για να δεις φύση, δυνατότητες για να δεις σπήλαια. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι που δεν το περιλαμβάνει, Σάμος.
1: Να σου πω κάτι που είδα πρώτη φορά.
0: Τι?
1: Είδα το καπλάνι της βιτρίνας. Υπάρχει λοιπόν υπάρχει ένα μουσείο φυσικής ιστορίας.
0: Λοιπόν,
1: υπάρχει ένα μουσείο φυσικής ιστορίας. Είναι στους Μυτιλινιούς. Είναι ένα μεγάλο χωριό, το οποίο βρίσκεται σε απόσταση 15 λεπτών από το Πυθαγόριο, όχι πολύ μακριά δηλαδή. Ωστόσο, δυστυχώς, και το τονίζω, το δυστυχώς πήγα για πρώτη φορά στη ζωή μου εκεί, υπάρχουν αρκετά ευρήματα παλαιολιθικά τα οποία έχουν βρεθεί. Μιλάμε για κρανία, μιλάμε για οστά, μιλάμε για χαβλιόδοντες κτλ. Ζώων που παραπέμπουν σε καμιλοπαρδάλεις, σε υποποτάμους, σε ρινόκερους βεβαίως, στην ορεινή περιοχή της Σάμου. Υπάρχουν τέτοια οστά. Εκτίθενται σε αυτό το μουσείο φυσικής ιστορίας, αλλά εκτίθεται και το γνωστό καπλάνι της βιτρίνας. Είναι το γνωστό μυθιστόρημα.
0: Αυτό είναι της Βενελόπης Δέλτα.
1: Ναι, αυτό είναι υπαρκτό λοιπόν. Υπάρχει ένας γατόπαρδος,
0: ναι.
1: Αυτό είναι. Ήταν στα κατοικούσε στη Μικρά Ασία και στην Σάμο. Και υπάρχει κανονικά ιστορία πώς είχε κολυμπήσει στο στενό πέρασμα της Μικάλης. Είναι περίπου 1,5 χιλιόμετρο, 2 η απόσταση. Είχε φτάσει εκεί και είχε πάει στη βιτρίνα τη γνωστή, με αποτέλεσμα να γραφτεί και αυτό το μυθιστόρημα. Υπάρχει ακόμα βαλσαμωμένο, μπορεί ο κόσμος να το επισκεφτεί. Ας μην πούμε όμως.
0: Να και κάτι καινούριο, είδες πόσα μαθαίνεις ακόμα και για τον δικό σου τόπο. Λοιπόν, θα επιστρέψουμε στο θέμα της φωτιάς στη Σαλαμίνα. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον αντιδήμαρχο πολιτικής προστασίας του Δήμου, τον κύριο Σωτήρη Νάνο. Καλημέρα.
1: Γεια σας, κύριε Νάνο.
2: Καλημέρα σας.
1: Καταρχάς, πείτε μας ποια είναι η κατάσταση σε σχέση με τις ανασωπηρώσεις στην περιοχή που έχει πληγεί.
2: Δεν υπάρχουν ανασωπηρώσεις. Το πρωί κατά τις 7 ένα Έριξον έκανε προληπτικές ρήψεις. Η φωτιά έχει σβήσει πλήρως. Δεν υπάρχουν ανασωπηρώσεις και στα δύο μέτωπα, γιατί μην ξεχνάμε ότι είχαμε δύο μέτωπα ταυτόχρονα.
0: Ναι, ναι.
2: Είναι αυτά που μας προβληματίζουν και περιμένουμε διακαώς το πόρισμα του προανακριτικού της πυροσβεστικής για να δούμε ακριβώς τι
0: έχει. Για να το λέτε εσείς κάτι έχετε στο μυαλό σας.
1: Για να επιβεβαιωθούν οι υποψίες σας, κύριε Νάνη.
2: Υπάρχουν και τα επίσημα χείλη του εκπροσώπου της πυροσβεστικής από εχθές, ο οποίος και εκείνος δήλωνε σε όλα τα κανάλια ότι είναι και εκείνος προβληματισμένος για πώς γίνεται δύο διαφορετικά μέτωπα μέσα σε 10 λεπτά να έχουμε τέτοια δυνατή ένταση.
1: Πόσο απέχουν αντιδήμαρχοι αυτά τα δύο μέτωπα?
2: Δεν σας άκουσα.
1: Πόσο απέχουν σε απόσταση, πόσα χιλιόμετρα είναι?
2: Είναι περίπου στα 5 χιλιόμετρα απόσταση.
1: Είναι πολύ μεγάλο. Και πραγματικά εξαιρετικά.
0: Υπάρχει κάποια εικόνα τι μπορεί να έγινε, γιατί ακούστηκε ότι υπήρχε καταγγελία για το πρώτο μέτωπο ότι ξεκίνησε από ένα οικόπεδο με σκουπίδια. Έχετε εσείς κάποια εικόνα?
2: Στη συγκεκριμένη οδό που πήρε φωτιά το οικόπεδο δεν υπάρχουν κάδοι του Δήμου Σαλαμίνας. Για μιλάμε για σκουπίδια έτσι μέσα σε κάποιος τίποτε. Αν υπήρχαν σκουπίδια σε κάποιο ιδιόκτητο οικόπεδο, αυτό δεν το γνωρίζουμε αυτή τη στιγμή. Περιμένω και εγώ το πόρισμα. Πάντως,
0: ούτε είχε γίνει καταγγελία νωρίτερα, τις προηγούμενες εβδομάδες για κάποιο ενδεχομένο σκουπιδότοπο σε οικόπεδο.
2: Η Σαλαμίνα μετά τον 2024 της πυροσβεστικής διάταξης, τον νόμο τον 2024, πραγματικά υποφέρει από τα καθάριστα οικόπεδα. Μιλάμε για πάνω από 10.000 καθάριστα οικόπεδα αυτή τη στιγμή. Και όσοι καθαρίζουν, δυστυχώς δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα μετά να τα μεταφέρουν εκεί που τους έχει υποδείξει ο Δήμος. Γιατί έχουμε και χώρο, έχουμε υποδείξει στους δημότες και στους πολίτες του νησιού κάποιον χώρο που μπορούμε εμείς και διαχειριζόμαστε τα κλαδιά.
0: Άρα παραμένουν οι σακούλες με ξερά χόρτα έξω από οικόπεδα.
2: Βέβαια. Εμείς σαν Δήμος Σαλαμίνας λειτουργούμε, το προσωπικό μας και τα οχήματα και τα μηχανήματα έργου που έχουμε, που διαθέτουμε, είναι για 37.000 κόσμο, όσα λέει υπογραφή του 21. Η επισκεψιμότητα όμως είναι τεράστια. Δηλαδή, να σας δώσω ένα νούμερο για να καταλάβετε. Η αύξηση των απορριμμάτων τον Αύγουστο του 26, και αν δεν έχει κλείσει ακόμα ο Αύγουστος, έτσι, με τον Αύγουστο 25, στα απορρίμματα μιλάω, έχουμε μια αύξηση 50%. 50%.
1: Αντιδήμαρχε, είναι δεδομένο αυτό ότι υπάρχει και το αντιμετωπίζουν όλοι οι παραθεριστικοί τόποι της χώρας. Δεν θα πρέπει να το έχετε προβλέψει.
2: Σωστά. Όμως μιλάμε για ένα νησί. Να το προβλέψουμε. Να προβλέψουμε τι? Ότι ένα νησί το χειμώνα έχει 50.000 κατοίκους και το καλοκαίρι φτάνει 350.000 κατοίκους. Είναι εξωπραγματικό αυτό το νούμερο και πρέπει να το δούμε όλοι μαζί, όχι μόνο σαν Δήμος. Δηλαδή, οι κινήσεις που έχουμε κάνει εμείς προς την αποκεντρωμένη, προς την περιφέρεια, προς την ίδια την κυβέρνηση, πρέπει να σκύψουμε όλοι πάνω από αυτό το πρόβλημα.
0: Ναι, η κατάσταση πάντως δεν θα αλλάξει, γιατί κάθε καλοκαίρι προφανώς και θα αυξάνεται ο πληθυσμός, άρα και τα απορρίμματα, γιατί έχετε πάρα πολλούς παραθεριστές. Είστε δίπλα στην Αττική.
2: Ακριβώς. Και μετά όλη αυτή την παρατεταμένη.
0: Άρα κάτι πρέπει να γίνει.
2: Στη χώρα μας. Σωστά. Πρέπει να σκύψουμε σοβαρά να δούμε το πρόβλημα της Σαλαμίνας. Η Σαλαμίνα μπορεί, αν πραγματικά καθίσουμε όλοι οι φορείς από πάνω και το δούμε, μπορεί να είναι και ένα μοντέλο πρότυπο αργότερα για τους άλλους Δήμους που αντιμετωπίζουν το ίδιο πρόβλημα. Είμαστε δίπλα στην Αθήνα, είμαστε στα πόδια, είμαστε τα πόδια της Αττικής. Πρέπει να το δούμε σοβαρά αυτό το πράγμα.
0: Αυτά τα 10.000 ακαθάριστα οικόπεδα, είπατε. Σωστά είναι το νούμερο.
2: Σωστά.
0: Ναι, τα ελέγχει κάποιος? Γιατί καταλαβαίνω ότι μάλλον εσείς θα πρέπει πρέπει να τα ελέγξετε ως
2: Δήμος. Έχουμε μια επιτροπή, βέβαια, έχουμε μια επιτροπή που γίνονται οι καταγγελίες, οι αυτοψίες και τα λοιπά. Μετά τα μεταθέτουμε εμείς στην πυροσβεστική, γιατί από πέρσι η πυροσβεστική είναι αρμόδια μετά για την επιβολή προστήμων κτλ. Αλλά δεν προλαβαίνουμε πραγματικά. Το προσωπικό του Δήμου είναι λίγο μπροστά σε όλο αυτό τον όγκο.
1: Έχουν επιβληθεί πρόστιμα, αντιδήμαρχε.
2: Έχουν επιβληθεί πρόστιμα, ναι. Βέβαια, η ροή των προστήμων δεν είναι αυτή που θα θέλαμε, γιατί και σας το ξαναείπα, το προσωπικό που διαθέτει ο Δήμος δεν είναι αρκετό.
1: Ναι.
2: Δεν είναι,
1: ναι. Και να ρωτήσω τώρα, μετά την επιβολή του προστήμου, καθαρίζεται το οικόπεδο? Υπάρχει παράλληλα και η επιβολή του καθαρισμού του οικοπέδου?
2: Αυτό μετά είναι στην ευτυχία του κάθε δημότη, του κάθε πολίτη. Αφού τρώει το πρόστιμο, μετά σου λέει, αφού το έφαγα το πρόστιμο, συμβαίνει και αυτό. Να ρωτήσετε, γιατί οι Έλληνες το έχουν.
0: Το αφήνει και έτσι.
2: Ναι, μπορεί να το αφήσει και έτσι. Σου λέει, έφαγα το πρόστιμο τώρα. Θα δει, το αφήνω έτσι. Δεν είναι. Δηλαδή και εχθές, θα σα δώσω να καταλάβετε, γιατί είμαι στο πεδίο από εχθές. Κάναμε την εκένωση με τα πλωτά μέσα. Υπήρχε ευτυχώς το μεγαλύτερο ποσοστό των πολιτών συνεργάστηκε. Υπήρχαν και αυτοί που βρήκαν την ευκαιρία να τα βάλουμε το Δήμο, να τα βάλουμε εμένα, να τα βάλουμε με τους φορείς. Είναι στην ιδιοσυγκρισία του Έλληνα. Πρέπει να αλλάξουμε και την οτροπία μας.
0: Τώρα, εσείς μιλήσατε για καθάριστα οικόπεδα και είπατε ότι δεν υπάρχει και η δυνατότητα πολλών ελέγχων. Από ό,τι καταλαβαίνω, πολύ λίγο το προσωπικό. Άρα, να ρωτήσω, οι δημόσιοι χώροι έχουν καθαριστεί?
2: Κοιτάξτε, εμείς κάθε χρόνο καθαρίζουμε τους δημόσιους χώρους. Και σε μια πρόσφατη πυρκαγιά που είχαμε στην περιοχή των Σελληνίων, ο Δήμος είχε καθαρίσει το δικό του το χώρο και τα οικόπεδα δεξιά-αριστερά ήταν ακαθάριστα.
0: Ναι.
1: Άρα δεν υπάρχει θέμα από το Δήμο Σαλαμίνας για χώρους οι οποίοι ανήκουν στο Δήμο και δεν έχουν καθαριστεί? Είστε σαφείς αυτό?
2: Η Σαλαμίνα έχει 97 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Η Σαλαμίνα λοιπόν είναι όσο είναι ο Πειραιάς, ο Πορυγαλός, η Αμφιάλη, η Νίκαια, όλα μαζί. Είναι η Σαλαμίνα μόνη της. Και να σας δώσω να καταλάβετε, είμαστε το 67% της επικράτειας είναι δάσος. Και τα υπόλοιπα είναι οικόπεδα, ιδιόκτητα τα οποία βρίσκονται μέσα στα δάση. Οπότε η ευθύνη των πολιτών είναι τεράστια. Να έρθουν σε συνεργασία με το Δήμο, να δούμε πώς μπορούμε να βοηθήσουμε και εμείς, έτσι ώστε να λυθεί το πρόβλημα. Αλλά μόνοι μας δεν αντέχουμε. Οι υποδομές του Δήμου δεν είναι τόσο δυνατές για να μπορούμε να τα απεξέλθουμε σε όλο αυτόν τον όγκο των οικοπαίδων και για όλη αυτή την επισκεψιμότητα.
0: Τώρα, έχετε...
1: Υπάρχουν ζητήματα σε αυτό.
0: Ναι,
1: το
0: καταλαβαίνεις, είναι μεγάλο πρόβλημα.
1: Ο κύριος Νάνος θέτει ζητήματα τα οποία αφορούν όλους τους Δήμους, οι οποίοι αντιμετωπίζουν ένα μεγάλο τουριστικό ρεύμα αυτή την περίοδο. Είναι τα ζητήματα αυτά δεδομένα και στη διαχείριση των απορριμμάτων, αλλά και στον καθαρισμό των οικοπαίδων. Δεν υπάρχει κανένας δήμος, αντιδήμαρχος ή δήμαρχος που να μην ζητά περαιτέρω ενίσχυση από το κεντρικό κράτος και από τις περιφέρειες. Δεν ξέρω αν πρέπει να ενισχυθεί και ο ρόλος των περιφερειών σε αυτήν την κατάσταση, διότι βλέπουμε ότι...
0: Έχει κάποιο ρόλο η περιφέρεια όσον αφορά αυτά τα θέματα?
2: Η περιφέρεια βοηθάει, μας ενισχύει στο επίπεδο της πολιτικής προστασίας με τις υδροφόρες της και αν χρειαστούμε σε περίπτωση συμβάντος μηχανήματα έργου.
0: Όχι, εννοώ στα προληπτικά μέτρα όσον αφορά.
2: Εγώ μιλάω για πρόληψη. Θα πρέπει να καθίσουμε όλοι πάνω από το τραπέζι και να λύσουμε το πρόβλημα της Σαλαμίνας. Το επαναλαμβάνω, είναι μια πρόταση που κάνω έτσι ώστε η Σαλαμίνα αργότερα να αποτελέσει πρότυπο και για τους υπόλοιπους Δήμους. Όλοι οι Δήμοι της περιφέρειας, όλοι οι Δήμοι που έχουν το ίδιο πρόβλημα με τη Σαλαμίνα αντιμετωπίζουν το ίδιο θέμα.
1: Αντιδήμαρχε, τώρα, ποιο είναι ο απολογισμός της καταστροφής? Μπορείτε να μιλήσετε για στρέμματα, μπορείτε να μιλήσετε για καμένα σπίτια?
2: Με τον διοικητή που μίλησα νωρίς το πρωί, δεν είχε πλήρη εικόνα και εκκίνωση. Είμαστε κοντά στα 120 στρέμματα, υπολογίζουμε να έχουν καεί. Δεν είναι τεράστια η ζημιά όσον αφορά τα στρέμματα, αλλά όμως έχουμε κοντά στα 15 σπίτια. 3-4 είναι ολοσχερός και δύο επιχειρήσεις εστίασης έχουν καεί ολοσχερός και αυτές. Έχουμε και οχήματα καμένα και κάποιες βάρκες που ήταν έξω στην Αθαγιαλό.
0: Είναι μεγάλες οι ζημιές από ό,τι φαίνεται.
2: Για εμάς, για τη Σαλαμίνα που δεν έχουμε ζήσει τέτοια καταστροφή, είναι τεράστια.
0: Αντιπυρικές ζώνες υπάρχουν?
2: Εμείς είμαστε αντιδήμαρχος πολιτικής προστασίας τα τελευταία 5 χρόνια. Όταν παραλάβαμε τη διοίκηση του Δήμου, δεν υπήρχε τίποτα σε επίπεδο πολιτικής προστασίας παρά μόνο μία υδροφόρα. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, έχουμε κέντρο επιχειρήσεων με τηλεοράσεις, με θερμικές κάμερες, με κάμερες παρακολούθησης, με drone. Έχουμε 3 πυροσβεστικά, έχουμε υδροφόρες, έχουμε προσωπικό που βγαίνει και περιπολί. Αλλά παραλαμβάνω, είναι ελάχιστα αυτά που κάνουμε σε σχέση με τις ανάγκες που έχει το νησί.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, τελευταία ερώτηση και πολύ σημαντική. Δεν ξέρω αν έχετε πληροφόρηση σε σχέση με την πορεία, την κατάσταση υγείας των εγκαυματιών που νοσηλεύονται στο νοσοκομείο.
2: Η τελευταία ενημέρωση που έχω ήταν αργά εχθές τα ξημερώματα ότι είναι σε καλή κατάσταση. Οι περισσότεροι είχαν αναπνευστικά προβλήματα τα οποία ξεπεράστηκαν και για τους δύο τελευταίους που βρίσκονται στο θριάσιο ότι η κατάσταση της υγείας τους είναι σε καλή.
1: Επίσης, δεν ξέρω αν έχετε πληροφόρηση για τα αίτια της τραγωδίας με την απώλεια των δύο ζώων των
2: κυλικιωμένων καρδιών. Θα περιμένω το πόρισμα του προανακριτικού της πυροσβεστικής.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
1: Ήταν ο κύριος Σωτήρης Νάνος, αντιδήμαρχος πολιτικής προστασίας του Δήμου Σαλαμίνας. Ένας δήμος που βρίσκεται στο επίκεντρο μιας μεγάλης καταστροφής, όχι όσον αφορά την έκταση της φωτιάς, 120 είναι τα στρέμματα που επλήγησαν, αλλά όσον αφορά το κεφάλαιο των ανθρωπίνων ζώων και
0: των τραυματιών,
1: των εγκαυματιών, των περιουσιών του καθενός. Μιλάμε για δύο επιχείρησεις εστίασης, 10 και πλέον σπίτια, δύο άνθρωποι έχουν χάσει την ζωή τους και άλλα δύο άτομα αντιμετωπίζουν.
0: Και πολλά τα θέματα που έθεσε ο κύριος Νάνος, τα οποία, ναι, όπως είπες, αφορούν το σύνολο σχεδόν των παραθεριστικών περιοχών. Οπότε εκεί μάλλον χρειάζεται καλύτερο συντονισμό και ένα άλλο σχέδιο προφανώς πρόληψης, γιατί έχει δίκιο ο κύριος Νάνος. Μέσα στους μήνες τους καλοκαιρινούς αυξάνεται ο πληθυσμός και ο όγκος των απορριμμάτων ραγδαία. Προφανώς ένας δήμος ο οποίος τους υπόλοιπους 9 μήνες έχει να αντιμετωπίσει έναν χι αριθμό πολιτών, δεν μπορεί να αντιμετωπίσει αυτόν τον όγκο όταν ακόμα και δεκαπλασιάζεται κατά τους θερινούς μήνες. Ορίστε, στέλνει ο Κυριάκος μήνυμα, λέει, Ηράκλειο Κρήτης, συγκεκριμένα από το ΕΠΑΛ στις Μεσαμπελιές, στο πρόβλιο, λέει, ξεπερνάνε τα χόρτα τα κάγκελα του σχολείου.
1: Λοιπόν, στείλτε και φωτογραφίες, φίλοι μας. Τώρα είναι δυστυχώς ένα ζήτημα το οποίο μπορούμε να το δούμε σε αρκετές γωνιές της Ελλάδας. Εγώ δεν ξέρω αν είναι σωστές οι δικαιολογίες αυτές, ότι έχουμε 50.000 μόνιμους κατοίκους, έχουμε 350.000 το καλοκαίρι. Λοιπόν, αυτοί οι δήμοι που αντιμετωπίζουν τέτοια αύξηση πληθυσμού, πρώτον, βασίζουν την τοπική τους οικονομία σε αυτή την αύξηση πληθυσμού. Σωστά.
0: Βέβαια, όλα τα κέρδη του τριμήνου, τετραμήνου, ας το πούμε.
1: Σωστά, σωστά. Λοιπόν, δεύτερον, αυτή η αύξηση του πληθυσμού ουσιαστικά δίνει ψωμί σε τοπικούς επιχειρηματίες και σε πολλές επιχειρήσεις. Σωστά.
0: Ναι, έτσι είναι.
1: Σωστά. Λοιπόν, δεν γίνεται αυτοί οι δήμοι που αντιμετωπίζουν αυτή την αύξηση πληθυσμού, που έχουν τόσες ξενοδοχειακές και παραθεριστικές κλίνες, να μην έχουν υπολογίσει τα ζητήματα που προκαλεί αυτή η αύξηση και να αποσκοπούν μόνο στα ωφέλη που θα έχει αυτή η αύξηση του τοπικού πληθυσμού ή εποχιακή. Λοιπόν, δεν γίνεται να ακούω άλλο από δημάρχους, ας αφήσουμε το θέμα των πυρκαγιών, δεν γίνεται άλλο να ακούω από δημάρχους και εκπροσώπους τοπικής αυτοδιοίκησης τη δικαιολογία ότι δεν μαζεύω τα σκουπίδια, δεν μπορώ να μαζεύω τα σκουπίδια γιατί έχουμε πολύ μεγάλη αύξηση.
0: Τα σκουπίδια είναι απαράδεκτο, απαράδεκτο.
1: Λοιπόν, επειδή λέγαμε προηγουμένως για την Σάμμο, η οποία έχει πάρα πολλές ομορφιές, όπως επίσης και έχουμε την ευλογία να ζούμε σε μια χώρα με τεράστια ακτογραμμή, μία από τις μεγαλύτερες στον κόσμο, με πάρα πολλά υπέροχα μέρη. Πείτε μου ένα μέρος όπου δεν βλέπεις πλαστικά και άλλα απορρίμματα πεταμένα εδώ και εκεί. Αν ήθελα να αλλάξω ένα πράγμα,
0: ναι,
1: θα ήταν αυτό. Η διαχείριση των απορριμμάτων σε αυτήν τη χώρα, ειδικά τους τουριστικούς, τους καλοκαιρινούς μήνες.
0: Έλα, βάζουμε και εμείς το χεράκι μας.
1: Εννοείται ότι βάζουμε το χεράκι.
0: Βάζουμε το χεράκι.
1: Αλλά ας πούμε, αν στο Πυθαγόριο πρέπει να περπατήσω 15 λεπτά για να βρω κάδο ανακύκλωση. Είναι δυνατόν? Από το σπίτι μου 15 λεπτά για να περπατήσω, για να βρω κάδο ανακύκλωση.
0: Όχι, ψάχνω σε όλο το,
1: το μέρος στο Πυθαγόρο να βρω κάδο ανακύκλωση.
0: Αλλά θέλω να σου πω ότι πας σε μια παραλία και με πάρα πολύ μεγάλη ευκολία
1: και βλέπεις ένα
0: ότι
1: πολύ μικρό κάδο ο οποίος έχει ξεχυλήσει.
0: Ναι,
1: και αυτό δεν είναι μόνο.
0: Από την παραλία και τα έχουν αφήσει.
1: Στη Σάμμο, στα νησιά, στην Αττική να πάμε σε παραλίε Αττική, υπάρχει ένα μικρό κάδο, στη Βουλιαγμένη να πα. Υπάρχει μια παραλία χιλιάδες άτομα κάθε Σαββατοκύριακο. Και υπάρχει, ας πούμε, ένας κάδος ανά 100 μέτρα, ο οποίος εξυχυλισμένος. Και φυσάει ο αέρας και παίρνει τα
0: και
1: καλαμάκια.
0: Τα και τα παίρνει
1: τα καπάκια. Δηλαδή, εντάξει, δεν είναι κατάσταση αυτή. Είναι ντροπή. Και πρέπει να το καταλάβουμε κι εμείς. Να σου πω κάτι. Ένας φίλος πήγε φέτος στην Ιαπωνία. Πήγε ταξίδι.
0: Μα τώρα σε μια τελείως διαφορετική κουλτούρα. Πού πας κι εσύ?
1: Πήρε ένα καφέ στο δρόμο και έκανε βόλτες στο Τόκιο. Και έψαχνε κάπου να το πετάξει. Τον ήπια τον καφέ. Έψαχνε κάπου να τον πετάξει. Δεν υπάρχουν κάδοι στο Τόκιο. Ξέρεις γιατί?
0: Γιατί?
1: Η νοοτροπία είναι ότι το δικό σου το πρόβλημα δεν θα το υπομειστεί ο Δήμος. Το σκουπίδι πιανού είναι δικό σου.
0: Θα το πάρεις μαζί σου.
1: Θα το πάρεις μαζί σου. Όπου και να είσαι. Λοιπόν,
0: βλέπεις, γι' αυτό σου λέω ότι φταίμε κι εμείς, γιατί είναι σωστό αυτό που λες. Δεν μπορεί να υπάρχει ένας μικρός κάδος στη Βάρκιζα για τόσες χιλιάδες συλλογμένους. Αλλά και εμείς, βέβαια, το έχουμε πάρα πολύ εύκολο.
1: Ας μην πετάμε τα σκουπίδια μας όπου να είναι για να τα ξεφορτωθούμε.
0: Ας έχουμε
1: μια
0: να φύγουμε και να τα αφήσουμε όλα πίσω.
1: Και θα τα πάρουμε, θα πάμε να τα
0: πετάξουμε. Τους είδες Ιάπωνες στο Μουντιάλ που πριν φύγουν από κάθε γήπεδο παίρνανε και καθαρίζανε τα σκουπίδια.
1: Και δυστυχώς το κάνουν και νέα παιδιά. Αυτό. Αφήνουν σκουπίδια εκεί πέρα που θα πάνε, α πούμε, για μπάνιο. Πάμε διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Real FM.
1: Θέλετε να αυξήσετε την αποδοτικότητα της επιχείρησής σας? Ένα εξελιγμένο ERP σύστημα είναι το κλειδί. Στη Revival Consulting Services προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις μηχανογράφησης, σχεδιασμένες και προσαρμοσμένες στην επιχείρησή σας. Αυτοματοποίηση και εξοικονόμηση χρόνου. Όλα σε ένα σύστημα. Μάθετε περισσότερα στο revivalsa.com ή στο 210-515-6800. Revival Consulting Services. Καινοτομία στα μέτρα σας.
2: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
3: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
2: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
3: Και οι επιστροφές.
2: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
3: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
2: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
4: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
5: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
4: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
6: Στο μικρόφωνο Θοδωρής Αξελός. Υποπλήρη έλεγχο έχουν τεθεί και τα δύο πυρηνα μέτωπα στη Σαλαμίνα με τραγικό απολογισμό 2 νεκρούς και 9 τραυματίες. Έχουν καεί ολοσχερώς 10 σπίτια, 2 επιχειρήσεις εστίασης και 120 στρέμματα γης, δήλωσε πριν από λίγο στο Real FM ο αντιδήμαρχος πολιτικής προστασίας του Δήμου Σωτήρης Νάνος. Η χειρή απάντηση Αθήνα στη νέα πρόκληση Άγκυρας για την ανακήρυξη δύο θαλασσιών πάρκων σε βόρειο-ανατολικό Αιγαίο και ανατολική Μεσόγειο. Το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών σε ανακοίνωσή του τονίζει ότι είναι παράνομα και δεν δημιουργούν τελεσμένα. Το χρυσό μετάλλιο στα 100 μέτρα ύπτιο κατέκτησε ο Απόστολος Χρήστος στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης. Στο Στίβο, ο Εμμανουήλ Καραλής πήρε το αργυρό στο επικοντό. Περισσότερα στο real.gr.
7: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM, μια χορηγία των κλιματιστικών Midea και του ομίλου Φιδάκη.
6: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 29 βαθμοί σε Αθήνα και Πάτρα, 28 στη Θεσσαλονίκη, 30 στο Ηράκλειο.
8: Midea.
9: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
8: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
9: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
8: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
9: Αισθάνεσαι σπίτι.
8: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
10: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
6: Χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα, διεξάγεται η κυκλοφορία των οχημάτων στους κεντρικούς οδικούς άξονες του Λεκανοπεδίου.

0: Χαμός γίνεται με τα μηνύματα και όσον αφορά τα καθάριστα οικόπεδα και όσον αφορά τα σκουπίδια. Στέλνει ο Φώτης και λέει: δεν μπορώ να ακούω, λέει, τέτοια πράγματα. Πήγα στη Σαλαμίνα μία φορά με την οικογένειά μου και όλες οι παραλίες, οι κάδοι από πίσω στον δρόμο ήταν φύσκα, μπάζα, ξύλα. Οτιδήποτε, λέει, φταίει ο πολίτης, εμείς. Φταίμε, ο Δήμος φταίει. Θέλω να ρωτήσω τα δημοτικά τέλη και όλους τους φόρους που πληρώνουμε πού πάνε.
1: Ναι. Επίσης, η κυρία Ελένη, το έχω βιώσει δύο φορές τον Άγιο Στέφανο Αττικής. Τίποτα μόνο τίποτα, όλα μόνο για την καρέκλα. Όσα είπε ο αντιδήμαρχος δεν ισχύουν, δεν θέλω να τα χαρακτηρίσω, αλλά επειδή δύο φίλοι μου έχουν σπίτι στα Περιστέρια και πάμε συχνά, η Σαλαμίνα ήταν το ίδιο σκουπιδαριό και το χειμώνα. Καταλαβαίνω τι χαρακτηρισμό θέλω να δώσω. Και άλλο ένα μήνυμα, ο κύριος Διονύσης. Άντε και έχεις κάδο ανακύκλωση δίπλα σου. Αυτά που θα πετάξει θα ανακυκλωθούν. Α, μισό λεπτό, κάτσε. Εδώ πέρα τώρα.
0: Ανοίγει μεγάλο θέμα τώρα.
1: Διαφωνώ. Διαφωνώ πάρα πολύ. Γιατί εσύ πρέπει να κάνεις αυτό που πρέπει να κάνεις.
0: Εννοείται.
1: Εντάξει, δεν γίνεται να μην κάνουμε ανακύκλωση.
0: Και μετά όλοι οι υπόλοιποι να ελέγξουμε ότι γίνεται η διαδικασία κανονικά.
1: Ρε, εσύ να σου πω κάτι τώρα. Ξέρεις ποια εκδρομή πρέπει να πηγαίνουν όλα τα δημοτικά σχολεία. Πού πρέπει να πηγαίνουν? Στο Χιτά. Έχεις πάει ποτέ στο Χιτά?
0: Έχω περάσει.
1: Έχω πάει καμιά εικοσαριά φορές δημοσιογραφικά. Η πρώτη ήταν το 2007 όταν είχε πιάσει φωτιά.
0: Και πόσες φορές έχει πιάσει φωτιά?
1: Η τελευταία φορά ήταν το 2019 που είχα επισκεφτεί το χώρο πριν να βγουν στην ταξία και έκανα πολύ έντονο ρεπορτάζ. Και τότε υπήρχε μια απεργία των υπαλλήλων. Αν θυμάστε, το 2019 ήταν για περίπου 10 μέρες η Αθήνα γεμάτη σκουπίδια γιατί δεν λειτουργούσε ο Χιτά. Άκου να δεις τώρα. Δεν γίνεται εμείς να ενισχύουμε αυτή την κατάσταση και να μην πηγαίνουμε τα σκουπίδια μας σε κάδο ανακύκλωσης λέγοντας ότι «Α, μπορεί και να μην ανακυκλώνονται».
0: Ναι,
1: εμείς πρέπει να κάνουμε αυτό το οποίο οφείλουμε να κάνουμε σαν πολίτες, να μην επιβαρύνουμε περισσότερο τους κάδους που πηγαίνουν για ταφή τα απορρίμματα και να ενισχύουμε τους κάδους που πηγαίνουν για ανακύκλωση τα απορρίμματα. Τώρα, αν κάποιοι δεν κάνουν ανακύκλωση, αυτό δεν είναι δικό μας θέμα. Εγώ πρέπει να σου πω τι γίνεται ανακύκλωση, γιατί το έχω ψάξει πάρα πολύ το θέμα. Και τα σκουπίδια, οι συσκευασίες, γιατί δεν είναι σκουπίδια, είναι πλούτος. Έχουν λεφτά αυτά.
0: Ναι, βέβαια.
1: Έτσι, ανακυκλώνονται σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό. Θα έπρεπε βεβαίως να είναι υπερπολαπλάσιος. Αλλά αυτά τα οποία πάνε στους μπλε κάδους, εννοείται ότι ανακυκλώνονται σε ποσοστό πάνω από 80%. Δυστυχώς, το εθνικό ποσοστό είναι κολλημένο γύρω στο 16, 17, 18, 20% εδώ και μία εικοσαετία. Ας ελπίσουμε να γίνουν συγκεκριμένες ενέργειες που έχουν προγραμματιστεί το επόμενο χρονικό διάστημα για να αυξηθεί αυτό το ποσοστό.
0: Και καλημέρα και στον Κώστα, γιατί επιβεβαιώνει αυτό που λες. Λέει: Σάμο, δεν υπάρχει ουσιαστική διαχείριση, λέει, των πλαστικών. Δεν είναι μόνο το Πυθαγόριο. Ρώτησε, λέει, την αντιδήμαρχο Δυτική Σάμου και μου το επιβεβαίωσε. Όλα πάνε σε χωματερές. Πρόπερση, λέει, είχα φορτώσει όλα τα πλαστικά που κατανάλωσα στο αυτοκίνητο και τα έφερα στην Αθήνα.
1: Ναι, δεν είναι μόνος ο Κώστας που το κάνει αυτό. Ευτυχώς το κάνουν αρκετοί, πρέπει να σου πω. Και εγώ έχω φίλους που γεμίζουν το πορπαγκάζ τους με τα πλαστικά μπουκάλια που καταναλώνουν στο νησί, ούτως ώστε να μην το επιβαρύνουν. Σκεφτείτε το. Σκεφτείτε, δηλαδή, δεν είναι πραγματικά τραγικό? Ποιος είναι ο όγκος της σακούλας των σκουπιδιών που πετάμε, αν βάλουμε όλα τα ανακυκλώσιμα σε σχέση με αυτά τα οποία θα μπορούσαν να. Δεν είναι ανακυκλώσιμα, τέλος πάντων. Είναι ένα περίπου 10 με 20% του όγκου των απορριμμάτων. Είναι τραγικό να επιβαρύνουμε τα νησιά. Καταλαμβάνουν μια έκταση οι χώροι ταφής, η οποία δεν πρόκειται να αξιοποιηθεί για τίποτα άλλο σε δεκαετίες, μη σου πω για αιώνες, πέρα από την ταφή των σκουπιδιών. Θα μείνουν καταδικασμένοι στο να φιλοξενούν τα σκουπίδια. Ας περιορίσουμε τα σκουπίδια που θα πηγαίνουν εκεί πέρα. Βεβαίως, όλα αυτά πρέπει να έχουν μια κεντρική διαχείριση και όχι να τα διαχειρίζονται μεμονωμένοι οι πολίτες.
0: Και πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Ένας κόσμος γεμάτος προνόμια, εκπτώσεις και προσφορές είναι εδώ και σας περιμένει να τον ανακαλύψετε. Ο λόγος για το Protergia Club, το πρόγραμμα επιβράβευσης πελατών της Protergia, που σας γεμίζει λαχταριστές προσφορές μείον 20% σε όλες τις αγαπημένες σας τζάμπο πίτσες της Domino's. Κατεβάστε το Protergia App και μπείτε στο Club για να ανακαλύψετε αγαπημένα προϊόντα και υπηρεσίες από κορυφαία brands. Γίνετε πελάτες στο protergia.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματα Protergia, ή καλέστε στο 18311. Όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις με τίποτα.

0: Παράλληλα, πρέπει να πούμε ότι η ενημέρωση του Real Group ολοκληρώνεται μέσα από τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και ακούστε ζωντανά τον Real FM 97,8 αλλά και τα θεματικά ραδιοφώνα του ομίλου. Παράλληλα με τις νέες λειτουργίες Real AI, την προσωποποιημένη αρχική σελίδα και την πρόγνωση καιρού, έχετε ό,τι χρειάζεστε σε μία μόνο εφαρμογή. Διαθέσιμη δωρεάν για iOS και Android.
1: Και αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με την Real News, In Style, η Δωροθέα Μερκούρη, ο Σεμπάστιαν Στάν και η Σούζαν Σούλτσεχόφ, σε ένα δυνατό τεύχος γεμάτο μόδα, ομορφιά και τις πρώτες τάσεις της νέας σεζόν. Μαζί Drive, δοκιμάζουμε τα νέα ηλεκτρικά μοντέλα που συνδυάζουν αυτονομία, τεχνολογία και άνεση. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Λοιπόν, πάμε τώρα στην τηλεφωνική μας γραμμή για να μιλήσουμε για τα ευχάριστα, για αυτά που κάθε καλοκαίρι αυτή την περίοδο μας κάνουν να χαμογελούμε και να είμαστε περήφανοι. Δημήτρη Σταυρακάκης, καλημέρα Δημήτρη.
2: Καλή σας ημέρα.
1: Και
2: σωστά λέτε για τα ευχάριστα, γιατί χθες ήταν ένα πολύ ωραίο βράδυ για τον ελληνικό αθλητισμό με μετάλλια στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης, στο Πέρμιθα, μετάλλια στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου, μετάλλια στην Κολύμβηση στο Παρίσι, μετάλλια στο Στίβο, στο Μπέρμιγχαμ, που ολοκληρώθηκαν τα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Ξεκινάμε με τον Απόστολο Χρήστου, ο οποίος για ακόμη μια φορά έδειξε ότι είναι από τους κορυφαίους κολυμβητές παγκοσμίως, γιατί έφτασε τα 9 συνολικά μετάλλια σε ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, εκ των οποίων τα 4 είναι χρυσά, 100 μέτρα ύπτιο, μια φοβερή κούρσα, με τον Χρήστο να παίρνει το
1: χρυσό. Μισή ανάσα η διαφορά από τον δεύτερο.
2: Ναι. Μια χεριά θα έλεγα εγώ. 52-27 έκανε ο Χρήστο. 52-28 εκατοστά ο Τσεκόν, ο Ιταλός. Πραγματικά ο Χρήστο χθες ήταν φοβερός. Έκανε, ξαναπήρε το χρυσό μετάλλιο για τη διαδοχική διοργάνωση. Μια χεριά που ήταν παραπονούμενος, θα έλεγα ήταν τέταρτος στα 50 ύπτιο, αλλά χθες έδειξε ότι είναι ο μεγάλος πρωταγωνιστής και στα 100 ύπτιο πήρε το χρυσό μετάλλιο με το 52-27, 52-28 τσεκών, ο Σαμαστένκο Ρόξος 52-57. Πραγματικά ήταν πολύ, πολύ καλή κατάσταση. Ο ίδιος δεν πίστευε ότι θα είναι πρώτος. Είπε ότι στόχος του ήταν να είναι στο βάθρο. Όμως είπε χαρακτηριστικά ότι ξέρω πλέον να διαχειρίζομαι τέτοιες καταστάσεις μέσα στην κούρσα, πώς έχω την εμπειρία να διαχειρίζομαι τέτοιες καταστάσεις όταν μένει πίσω. Ήταν πραγματικά πολύ μεγάλη η προσπάθεια που έκανε. Πάμε να ακούσουμε τι είπε μετά τον τελικό ο Απόστολος Χρήστου για την επιτυχία του.
3: Τέταρτη φορά υπερασπίστηκα τον τίτλο μου από το 2024 και είμαι πολύ χαρούμενος που κατάφερα να κλείσω αυτό το ευρωπαϊκό με ένα χρυσό μετάλλιο παρά την τέταρτη θέση που φέρα προχθές. Προσπάθησα να έχω ψυχραιμία έτσι ώστε να ανεβάσω ρυθμό στα τελευταία 20 μέτρα και νομίζω ότι τα καταφέρα και ήταν το μυστικό. Είχα πάρει απόφαση ότι θα δώσω ό,τι έχω έτσι ώστε να καταφέρω να φέρω το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Εκτέλεσα σωστά την κούρσα και όπως έχω πει εκατοντάδες φορές, όταν δεν κάνω λάθη έρχεται το καλύτερο αποτέλεσμα και ήρθε. Βασικός μου στόχος ήταν να έρθω εδώ και να βρεθώ στο βάθος στα 100 ύπτιο, πόσο μάλλον τώρα καλύτερα που κέρδισα, γιατί όπως είπες είναι και παράδειγμα που έχω το πρώτο ευρωπαϊκό άνδρα το 2016, οπότε κλείνω μια δεκαετία στο βάθρο με αποκορύφωμα το χρυσό τώρα. Το περίμενα θα κερδίσω σήμερα, να μην πω ψέματα. Χθες ήμουν πάρα πολύ κουρασμένος και δεν ένιωθα καλά. Αλλά με ψυχραιμία και με την εμπειρία που έχω πλέον, μπορώ να διαχειριστώ κρίσιμες καταστάσεις και φάνηκε ότι μπορώ να τα απεξέλθω και να πάρω το μέγιστο από κάθε κούρσα.
2: Λοιπόν, στο κολύμπι για να κλείσουμε,
1: ναι,
2: ότι χθες πήραμε το χρυσό που μας έλειπε από αυτή την διοργάνωση. Και φυσικά έχουμε και τον Απόστολο Σίσκο, ο οποίος πήρε δύο ακόμα μετάλλια, ένα αργυρό, ένα χάλκινο, και έτσι από το Παρίσι φεύγουν τα παιδιά με ένα χρυσό, ένα αργυρό, ένα χάλκινο και 14 συμμετοχές σε τελικούς, που είναι πάρα πολύ μεγάλη διοργάνωση, ιστορία, με 17 νέα πανελλήνια ρεκόρ. Νομίζω ότι ήταν μια πολύ πολύ
1: επιτυχία. Πολύ καλή εμφάνιση για την ελληνική αποστολή.
2: Δεν κοιτάμε μόνο τα μετάλλια, να κοιτάμε και πόσες συμμετοχές
1: θα
2: σε τελικούς. Λοιπόν, χθες το βράδυ ο Εμμανουήλ Καραλής.
1: Τι τελικός ήταν αυτός, Δημήτρη? Τι τελικός ήταν αυτός?
2: Ζόρισε πάρα πολύ τον Μάτου Ντουμπλάτη. Να πω ότι τον έβαλε να προβληματιστεί και ο Ντουμπλάτη, που μπορεί να είναι ένας διαστημικός αθλητής, αλλά τεστ ζορίστηκε πάρα πολύ.
1: Τον ζόρισε και τον έφτασε στο σημείο να κάνει δεύτερο ρεκόρ αγώνων στα 6-20, ο Ντουμπλάντης.
2: Στα ρεκόρ αγώνων στα 6-15.
1: Ναι.
2: Ο Καραλής έκανε 6 μέτρα. Πήγε στο τέλος ο Καραλής να κάνει 6-20 για να πάρει αυτό στο χρυσό. Mm-hmm. Όμως εκεί απέτυχε και δεν μπόρεσε να κάνει, να έλεγα εγώ, το μεγάλο κόλπο για να μπορέσει να πάρει το χρυσό. Όταν άφησε το ύψος ο Ντουμπλάντης, ο Καραλής προσπάθησε να κάνει εκεί το 6-20 να το περάσει. Δεν τα κατάφερε, όμως και έτσι πήρε το αργυρό μετάλλιο ο Καραλής. Χρυσό Ντουμπλάντης, ο Γάλλος ο Τιερί με 5,85 στην τρίτη θέση. Όμως ο Καραλής έδειξε ότι έχει το ύψος πια, ότι έχει τα ύψη αυτά τα 6 μέτρα, πάνω από τα 6 μέτρα, και ότι δεν φοβάται τίποτα. Ρωτήθηκε, και εδώ θέλω να σταθώ, στην δήλωση που έκανε, ρωτήθηκε χθες το βράδυ, του λένε ναι, εντάξει, λέει πολλοί κόσμος ότι αν δεν υπήρχε ο Ντουμπλάντης, θα ήσουν εσύ πρώτος, ότι έχει πέσει πάνω σε αυτόν τον υπεραθλητή. Όμως ο Μανώλης Καραλής ξεκαθάρισε ότι ο Ντουμπλάντης, αυτός ο συναγωνισμός που υπάρχει με τον Ντουμπλάντη που έχουν την ίδια ηλικία, έχουν σχεδόν μεγαλώσει μαζί αγωνιστικά, πρέπει να το πούμε αυτό, τον βοηθάει πάρα πολύ. Πάμε να ακούσουμε.
1: Σπρώχνει ο ένας τον άλλο, ναι.
4: Πάρα πολλοί άνθρωποι έρχονται και μου λένε: Μανώλο, άμα δεν ήταν ο Ντουμπλάντης και άμα δεν ήταν αυτός ο αθλητής, θα ήσουν χρυσός, θα είχες κάνει παγκόσμιο ρεκόρ, θα ήσουν ο καλύτερος αθλητής στην ιστορία. Αλλά με αυτό το σκεφτικό και κλείνομαι και υπάρχει πολύ αρνητική ενέργεια, γιατί με τον Μόντο έχουμε μεγαλώσει μαζί, έχουμε ίδια ηλικία, είμαστε σχεδόν οικογένεια. Τον βλέπω περισσότερα και από τη δικιά μου οικογένεια. Με έχει κάνει καλύτερο αθλητή. Είναι σημαντικό να μοιράζεσαι τέτοιες στιγμές με αυτούς τους ανθρώπους, γιατί στο τέλος της ημέρας, το λέω συνέχεια και πρέπει να το λέω για να το ακούνε τα νέα παιδιά που ασχολούνται με το πρωταθλητισμό και τον αθλητισμό, ότι εγώ σε 10 χρόνια θα σταματήσω τον πρωταθλητισμό. Όλα αυτά τα μετάλλια θα μπουν σε ένα ραφάκι και αυτό που θα μείνει είναι όλες αυτές οι όμορφες στιγμές, οι αγκαλιές, τα πανηγύρια, τα ξενύχτια που έχω κάνει με όλους μου τους φίλους και συναθλητές. Οπότε αυτό είναι το μήνυμα που θέλω να στείλω σε όλους τους φίλους του αθλητισμού. Ο αθλητισμός είναι κάτι πάρα πολύ όμορφο, κάτι πάρα πολύ αγνό και είναι πολύ σημαντικό να τα βλέπουμε όλα με θετική ενέργεια.
0: Υπέροχες δηλώσεις, Δημήτρη.
2: Ναι, παιδιά, λέει, θα μπουν σε ένα ραφάκι τα μετάλλια. Εντάξει, δηλαδή.
0: Και οι ανθρώπινες σχέσεις θα μείνουν,
1: και
0: αυτό
1: είναι, και είναι και μπόλικα.
0: Ο Μανώλης.
2: Ναι, και μπαίνουν οι ανθρώπινες σχέσεις, αυτές που έχουν γίνει, και ότι τον βοηθάει πάρα πολύ. Καθαρίζει ότι δεν έχει όρια, ότι έχει μεγάλους στόχους. Πάντως, χθες έδειξε για ακόμη μια φορά ότι είναι στην πρώτη γραμμή, ότι δεν φοβάται απέναντι στον Ντουμπλάντης, ότι κάποια στιγμή. Κάνω την πρόβλεψη, θέλετε να πω να κάνω την πρόβλεψη ότι κάποια στιγμή θα τον περάσει.
1: Ναι. Το έχει όμως, τα έχει αυτά τα ύψη, όπως είπες, γιατί παίρνει πολύ ψηλότερα από τον πύχη, από ατυχία εκείνο το 6-10. Δεν...
2: Τα έχει, εντάξει, τώρα χτύπησε με τον.
1: Ναι, εντάξει.
2: Μια προσπάθεια πέφτει καλά, κάνει το αιώρημα σωστά, κάνει το sprint σωστά. Και όταν σηκώνεται, το γύρισμα που κάνει χτυπάει, νομίζω ότι στο στήθος χτύπησε, στην κοιλιά χτύπησε λίγο και έπεσε. Δηλαδή στο παραένα δεν.
0: Το ρεκόρ του στον ανοιχτό στίβο είναι 6 και 8 και στον κλειστό στίβο είναι 6 και 17. Που είναι διαφορετικές συνθήκες βέβαια.
2: Εντάξει, και σου λέει ότι εγώ βλέπει με τα άλματα που κάνει πλέον ότι εγώ το έχω αυτό το άλμα. Δεν έχω τα μέτρα για να μπορέσω να κάνω.
0: Είμαστε τυχεροί που έχουμε αυτόν τον αθλητή που τον παρακολουθούμε σε μια χρυσή εποχή για το επικοντό μαζί με τον Ντουμπλάντης να πρωταγωνιστούν και οι δύο μαζί και ας ευχηθούμε να τους δούμε για πολλά ακόμα χρόνια να δίνουν αυτή την υπέροχη παράσταση.
2: Ήταν πάντως ένας τελικός έτσι που χαίρεσε να το δεις.
0: Ακριβώς.
2: Που χαίρεσε να το δεις σε ένα ευρωπαϊκό πρωτάθλημα που εντάξει κλέβει πάντα την παράσταση. Δηλαδή περιμένει να δει τη μονομαχία αυτή του Ντουμπλάντης Καραλή. Πάντως ήταν μια διοργάνωση που εντάξει φυσικά είχαμε τον Τεντόγλου στο μήκο, στο χρυσό μετάλλιο και ήρθε ο Καραλής και έδεσε το κερασάκι με το αργυρό αυτό μετάλλιο που πήρε. Πάμε να ακούσουμε το τελευταίο κομμάτι από το τι είπε χθες το βράδυ ο Εμμανουήλ Καραλής.
4: Κρατάω το ότι είμαι αθλητής με υψηλών αγώνων και μπορώ να ξεπερνάω τον εαυτό μου στους μεγάλους και υψηλούς αγώνες. Οπότε είμαι αρκετά σταθερός. Θα είμαι στα 6 μέτρα, θα βγουν και τα ακόμα μεγαλύτερα ύψη.
5: Υπάρχει ύψος που να σε φοβίζει πια?
4: Τίποτα. Δεν υπάρχει κανένα ύψος. Δεν θέλω να βάζω όρια στον εαυτό μου. Δεν θέλω να βάζω συγκεκριμένα νούμερα. Γιατί πριν 5 μέρες θα μου έλεγες Μανώλο, θα κάνεις άλματα στα 6-10 και στα 6-20 και θα ψηλό έλεγα εντάξει, δεν ήταν καλή σεζόν μου. Αλλά είμαι εδώ και κατάφερα να αποδείξω στον εαυτό μου ότι πρέπει πρέπει να τα βλέπεις όλα θετικά και πρέπει να πιστεύεις στον εαυτό σου. Οπότε δεν υπάρχει κανένα ύψος που φοβάμαι και δεν υπάρχει κανένας πέρα από τον εαυτό μου που θέλω να ξεπεράσω.
5: Με άριστα το 10, πόσο χάρηκε στο σημερινό αγώνα.
4: Oh. Με τόνο. Νομίζω 10 χωρίς το τόνο θα περιμένω.
5: Τα 6-20.
4: Θα περιμένω τα 6-20. Τώρα πεινάω πολύ. Θέλω να κάνω μεγάλα πράγματα. Και το πιστεύω και θα το κάνω. Γιατί άμα πιστεύεις και έχεις το θάρρος να το πεις, κάποια στιγμή θα τα καταφέρεις.
0: Εκπληκτικός Εμμανουήλ
1: Καραλής. Πεινάει πολύ και αυτό μας δίνει και εμάς ελπίδα.
0: Τι φοβερό.
1: Τώρα,
0: δηλαδή.
1: Πάμε Δημήτρη
2: για
1: και στο.
2: Για τάκα, δηλαδή αυτή που λέει πεινάω, ναι. Πολύ, νομίζω είναι όλα τα λεφτά.
0: Το ναι. Εννοεί και δεν το κρύβει και καλά κάνει.
1: Το θέλει το χρυσό, το λέει εδώ και πολύ καιρό ότι θέλει να πάρει και το χρυσό. Πάμε και στο ποδόσφαιρο. Γιατί φαίνεται ότι ο Κωνσταντέλιας έβαλε πλώρη για Γερμανία.
2: Ναι, ο Κωνσταντέλιας πήγε αυθημερών χθες στο Ντόρτμουντ. Υπέγραψε συμβόλαιο με την Μπορούσια τετραετές. Αφήνει τον ΠΑΟΚ ένα συμβόλαιο χρυσό γιατί έχει αιτήσεις απολαβές πλέον τα 3 εκατομμύρια ευρώ. Ο ΠΑΟΚ για τη μεταγραφή θα πάρει από την Borussia Dortmund γύρω στα 30 εκατομμύρια ευρώ. Όμως μου γύρισε το βράδυ στην Θεσσαλονίκη και θα φύγει πάλι για την Γερμανία. Εκεί στην Borussia θα είναι συμπαίκτης με τον Κωνσταντίνο Καρέτσα. Όμως υπάρχουν πολύ μεγάλες αντιδράσεις από τους οργανωμένους.
1: Ναι, είδαμε συγκεντρώσεις φιλάθλων του ΠΑΟΚ σε Ντούμπα.
2: Το απόγευμα μόλις έγινε γνωστό ότι ο Κωνσταντέλιας είναι στην Γερμανία, που το έχουν βάλει με τη διοίκηση του ΠΑΟΚ και με τον ιδιοκτήτη τον Ιβάν Σαββίδη για την μεταγραφή αυτή. Όμως εγώ θα πω ότι πρέπει ο άνθρωπος επιτέλους του παίκτης να κάνει το επόμενο βήμα, γιατί δεν το χωράει πλέον η Ελλάδα και το ελληνικό πρωτάθλημα.
0: Λοιπόν, σκέψου Δημήτρη, να έμενε για πάντα ο Κωνσταντέλιας στον ΠΑΟΚ και να τελείωνε την καριέρα του εκεί, ό,τι και να είχε πετύχει αυτό το παιδί. Δεν θα λέγαμε ποια θα ήταν η εξέλιξή του αν είχε φύγει στο εξωτερικό.
2: Εντάξει, ο φίλαθλος.
0: Για πόσους και πόσους το έχουμε πει.
2: Ο φίλαθλος το βλέπει διαφορετικά.
0: Βέβαια.
2: Ο φίλαθλος του ΠΑΟΚ. Όμως, οι εποχές έχουν αλλάξει. Είμαστε το 2026. Τα λεφτά είναι αυτά. Είναι επαγγελματικό το ποδόσφαιρο. Ο παίκτης έπαιρνε γύρω στα 1,5 εκατομμύρια από τον ΠΑΟΚ και τώρα πάει με τα διπλάσια και λίγο παραπάνω σε μια από τις πρώτες ομάδες της Ευρώπης, την δεύτερη της Γερμανίας μετά την Bayern Μονάχου, και νομίζω ότι είναι ό,τι καλύτερο για αυτόν. Βλέπουμε τώρα ο Τζόλης που χθες έπαιζε με την Arsenal στο Super Cup του Αγγλικού στην Community Shield, κέρδισε η Arsenal 3-0 την Manchester City.

0: Πιστεύεις ότι υπάρχουν κάποιοι στόχοι για να καλύψουν το κενό του Κωνσταντέλια?
1: Το Κωνσταντέλια δεν τον τελείωσε. Θα προσπαθήσει τώρα να φρει Κωνσταντέλια. Είναι δύσκολο.
0: Είναι πολύ δύσκολο.
1: Ξεχνάμε ότι ο ΠΑΟΚ θα παίξει, ένα στοιχείο είναι, θα παίξει play-off για το Conference League. Εντάξει,
0: ναι.
1: Δεν παίζει για Champions League. Δεν θα βρει, δεν μπορεί να βρει παίχτη πρώτης από το πολύ μεγάλο ράφι για να έρθει, γιατί είναι και που παίζει μια ομάδα. Θα κάνει όμως, πιστεύω ότι από τα χρήματα αυτά θα κάνει μια τακτική να μπορέσει να φέρει έναν αντικαταστάτη κάπως για να ενισχυθεί το ρόστερ του ΠΑΟΚ. Τώρα είναι φυσικά και ερωτηματικό τι θα κάνει με την Μπραντ την Νορβηγική που παίζει, να την περάσει, γιατί αν δεν την περάσει μένει και εκτός Ευρώπη. Ναι.
0: Πότε είναι αυτοί οι αγώνες, Δημήτρη?
1: Πέμπτη και την άλλη Πέμπτη.
0: Καταλαβαίνει
1: κανείς ότι τώρα εδώ δεν θέλω να σκέφτομαι ότι μπορεί ο ΠΑΟΚ να μην περάσει. Τότε η γκρίνια που θα υπάρχει δεν θα είναι γκρίνια.
0: Θα είναι πολύ μεγάλα.
1: Που βράζουν από χθες το απόγευμα και στο διαδίκτυο οι φίλοι του ΠΑΟΚ και στα ραδιόφωνα της Θεσσαλονίκης.
0: Δημήτρη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πρέπει να πάμε για διάλειμμα.
1: Καλά.
0: Θα τα ξαναπούμε. Γεια χαρά. Σε ευχαριστούμε.
2: Real FM

0: και ηλεκτρονικά στο ανανεωμένο αριστούχο ή jumbo.gr.
1: Σταύρος Ξαρχάκος, ταξίδι στο φως. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σε σύμπαν λαϊκό. Ερμηνεύουν ο Γιάννης Κότσιρας και η Ρώσα Ία. Συμμετέχει η ομάδα κρουστών Ηχόδραση του Νίκου Τουλιάτου. Μια βραδιά που θα θυμόμαστε για πάντα. Σταύρος Ξαρχάκος, ταξίδι στο φως. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Με την υποστήριξη της Μέτλεν.
2: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Λοιπόν, εδώ πέρα τώρα ο φίλος ο Βαγγέλης από την Κοζάνη λέει.
1: Τώρα και εσύ.
0: Κι όμως δεν είναι πολλά τα 26 και όχι 30 εκατομμύρια. Τον ξεπούλησαν, να αξίζει τουλάχιστον 60. Ντροπή, κύριε Σαββίδη, φοβήθηκες μήπως σου ξεμείνει και χάσεις το χρήμα. Εντάξει τώρα. Οκ. Φοβερός παίκτης. Το συζητάω. Βασικά, όχι φοβερός παίκτης. Είναι παίκτης φαινόμενο γιατί είναι ο πρώτος μετά από δεκαετίες, μετά από την εποχή του Χατζηπαναγή, που τον χειροκροτούσαν φίλαθλοι άλλων ομάδων. Εγώ τον έχω χειροκροτήσει ως Παναθηναϊκός τηλεοφόρο, όπως ξέρουν πολλοί άλλοι φίλοι μου Παναθηναϊκοί, που τον έχουμε χειροκροτήσει όλοι μαζί στη τηλεοφόρο, που είχε δώσει μια εκπληκτική.

0: παράσταση όποτε πήγαινε η μπάλα στα πόδια του. Καταρχάς, τον διέκρινες. Πες ότι έχεις 5 βαθμούς μοιοπία και έχεις πάει στο γήπεδο και δεν έχεις φέρει τα γυαλιά σου. Καταλάβαινες ότι αυτός πραγματικά αρέσει. Είναι το άγγιγμα που έχει στην μπάλα, οι ενέργειες που έχει, τόσο απλές, τόσο αβίαστα, μαγικά πράγματα, χωρίς να κάνει κάτι σπουδαίο, που έδινε την μπάλα δεξιά και αριστερά ή προχωρούσε 5-6 βήματα και δημιουργούσε μια κατάσταση συναγερμού στην αντίπαλη άμυνα. Μοναδική περίπτωση.
1: Εντάξει, εγώ καταλαβαίνω βέβαια και από την άλλη πλευρά τους φιλάθλους. Ο παίκτης πρέπει να κάνει οτιδήποτε μπορεί για να εξελιχθεί και να παίξει σε μεγάλες ομάδες και σε μεγάλα πρωταθλήματα.
0: Ναι.
1: Έτσι. Γιατί μέσα από αυτά εξελίσσεται, δεν το συζητάμε. Και οι φίλαθλοι των ομάδων θα ήθελαν πάντα να κρατήσουν τους καλύτερους παίκτες στην ομάδα τους
0: ναι.
1: και να τους βλέπουν εδώ και να τους χειροκροτούν. Και οι δύο πλευρές έχουν το δίκιο τους.
0: Από την
1: το
0: άλλη, Ελισάβετ, άκου τώρα να δεις. Ο Χρήστος, καλημέρα. Δυστυχώς δεν είναι μόνο τα νησιά που αντιμετωπίζουν πρόβλημα με τα σκουπίδια και την ανικανότητα των Δήμων. Πού να δείτε τι γίνεται στην επαρχία και χωριά στην Ενδοχώρα. Δυστυχώς η μεγαλύτερη γάγκρινη διαχρονικά είναι η Δήμη πολλά πεταμένα χρήματα. Χρήστο, πού να δεις τι συμβαίνει και στην Αθήνα. Έτσι. δηλαδή και στο κέντρο της πρωτεύουσας, σε πολύ συγκεκριμένες περιοχές. Άκου, για μένα, Ελισάβετ, η κατάσταση... Δηλαδή, όταν έρχεται, ας πούμε, π.χ. ένας Σκανδιναβός. Στην χώρα μας, στο Σύνταγμα.
1: Παθαίνει πολιτισμικό σοκ.
0: Είναι σαν να πάμε εμείς σε μια άλλη χώρα και να δούμε εκείνα τα τρίκυκλα με τις κότες φορτωμένα να κυκλοφορούν στους δρόμους.
1: Δηλαδή, στην Ινδία,
0: οπουδήποτε,
1: ναι,
0: ξέρω εγώ, μην αναφέρουμε χώρες. Κάπως έτσι μου φαίνεται
1: είναι.
0: Αυτή η εικόνα. Και να πάμε εμείς σε άλλες χώρες και να χαζεύουμε το πώς διαχειρίζονται τα απορριμματά τους. Είναι τεράστιο το θέμα. Σου προτείνω να ασχοληθούμε και με αυτό. Τις επόμενες μέρες που θα έχουμε εκπομπή και δεν θα είναι και λίγες οι ώρες.
1: Λοιπόν, ναι, 4 ώρες εκπομπές όλη την εβδομάδα.
0: Και αφού βλέπουμε ότι σας αρέσει αυτό το θέμα,
1: θα το αναλύσουμε. Τι θα κάνεις τα πρωινά τώρα, Αλεξάνδρε.
0: Εννοείται.
1: Βρήκες. Λοιπόν, εμείς κάπου εδώ να αποχαιρετήσουμε. Ακολουθεί ο Σπύρος Παπαδάκης και η Στεφανία Κασίμη.
0: Σημαίνει ότι τα καλύτερα έρχονται αυτό.
1: Και από τον Αλεξάνδρο Κόντι.
0: Και την Ελισάβετ Σαλαμάρα και τον Νίκο Σαπρανίδη και την Εύη Βουγιουκλιώτη. Πολύ, πολύ καλημέρα σας.

0: Real FM.
1: Είμαι χρόνια μάστορας στην οικοδομή, στις επισκευές, στις ανακαινήσεις. Έχω δοκιμάσει τα πάντα, ό,τι κυκλοφορεί, ό,τι υπόσχεται. Και κάθε φορά η ίδια διαπίστωση. Μόνο η Durostick μου δίνει αυτό που χρειάζομαι. Αξιοπιστία, ποιότητα, αποτέλεσμα που κρατάει για πάντα. Ό,τι κι αν φτιάχνεις, η λύση είναι μία. Durostick, γιατί στην ποιότητα επιστρέφεις πάντα.
2: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
1: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίγκη. Μπριζόλες λαιμού χοιρινές, το κιλό 4,79. Πίτσα 2 τεμαχίων, 330 γραμμάρια, 2,79. Και δημητριακά γρανόλα, 600 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 1,89. Lidl. Γιατί αξίζει.
0: Real FM. Η ώρα είναι 11.
4: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
5: Ου, πού να στα λέω, αγάπη μου.
6: Κρυβελόγια.
4: Ακούω.
5: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
7: Κρυβελόγια.
5: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
7: Ρε κρυβελόγια.
4: Μάλιστα.
5: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
4: Μοντέλα. Το ξέρα.
5: Όχι μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
8: Ρε φίλε. Ό,τι γίνεται στο Vegas.
9: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
10: Πολιτικές εξελίξεις.
11: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
12: Κοινωνία.
10: Οικονομία.
13: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
12: Διεθνείς ειδήσεις.
10: Αθλητικά.
12: Πολιτισμός.
14: Ηθοποιός σημαίνει φως.
10: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
15: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Υπό πλήρη έλεγχο έχουν τεθεί και τα δύο πύρινα μέτωπα στη Σαλαμίνα που άφησαν πίσω τους 2 νεκρούς και 9 τραυματίες. Έχουν καεί 10 σπίτια, 2 επιχειρήσεις εστίασης και 120 στρέμματα γης, δήλωσε στο Real FM ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Σωτήρης Νάνος. Άμεσα αναμένεται να αρχίσουν οι αυτοψίες για την καταγραφή των ζημιών. Ενώπιον του εισαγγελέα θα διοικηθεί σήμερα ο 80χρονος που κατηγορείται για εμπρησμό από πρόθεση στην πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες στην περιοχή Διπόταμος του Δήμου Νέστου Καβάλας. Εντός της ημέρας απολογείται ο 35χρονος Ισραηλινός για τη φωτιά στα Σελιά Ρεθύμνου. Είχε ανάψει ψυσταριά σε βίλα που νίκιαζε. Η χειρή απάντηση Αθήνα στη νέα πρόκληση της Άγκυρας, η οποία ανακήρυξε 2 εθνικά θαλάσσια πάρκα σε βορειοανατολικό Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο. Το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, σε ανακοίνωσή του, τονίζει ότι είναι παράνομα και δεν δημιουργούν τελεσμένα. Οριστικοποιούνται τα επόμενα 24 ώρα τα μέτρα που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης. Επιχειρήσεις, ελεύθεροι επαγγελματίες, συνταξιούχοι, μισθωτοί και νέες οικογένειες αναμένεται να βρεθούν στο επίκεντρο του φετινού πακέτου. Περισσότερα στο ενικός.gr. Προσωπικές απειλές κατά του Ντόναλντ Τραμπ εξαπέλυσε Ιρανός υποστράτηγος, απαντώντας στον ισχυρισμό του ότι οι ΗΠΑ σχεδιάζουν να μετατρέψουν τα στενά του Ορμούζ σε αμερικανικό έδαφος. Δήλωσε ότι η Τεχεράνη διαθέτει μαχητές που μπορούν να σπάσουν τα πόδια του Αμερικανού Προέδρου. Παράλληλα, ο Αμίρ Χατάμι ανακοίνωσε επικήρυξη ύψους 30.000 δολαρίων για κάθε Αμερικανό στρατιώτη που θα συλλαμβάνεται ή θα σκοτώνεται. Έντος της ημέρας αναμένεται να ανακοινωθούν τα αποτελέσματα για τα βάουτσερ των παιδικών και βρεφονιπιακών σταθμών ΕΣΠΑ της περίοδου 2026-2027.
16: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Ιντερβέτεν.
10: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
15: Πρωταθλητής Ευρώπης στο Κολύμπι αναδείχθηκε για δεύτερη διαδοχή διοργάνωση ο Απόστολος Χρήστου, κυριαρχώντας στα 100 μέτρα ύπτιο με 52 δευτερόλεπτα και 27 εκατοστά. Στο στίβο και στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, ο Εμμανουήλ Καραλής κατέκτησε το αργυρό μετάλλιο στο επικοντό με άλμα στα 6 μέτρα. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
17: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Real Weather.
6: Ο καιρός σήμερα.
15: Γενικά αίθυρος με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά και πιθανότητα τοπικών βροχών στα δυτικά ορεινά. Άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ. Στους 34 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 33 στη Θεσσαλονίκη.

0: Πολλές καλημέρες. Πάρα πολλές καλημέρες. Καλό μεσημέρι για εμάς τους πρωινούς τύπους.
1: Σαν να ξεχάστηκα.
0: Καλώς ήρθες.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Επιτέλους.
1: Μου λείψε. Πού πάω. Ψέμα.
0: Το πρώτο πράγμα το οποίο μου είπε είναι το εξής. Άσε το τραγούδι να παίξει. Άσε το τραγούδι να ακουστεί. Μη μου κάνεις τέτοια πρώτη μέρα.
1: Ναι, μη μου κάνεις τέτοια πρώτη μέρα. Και επιμένω, είναι 7 λεπτά μετά τις 11, όχι μετά τις 7. Άσε το τραγούδι να ακουστεί. Και εδώ είμαστε, έχουμε πάρα πολύ ώρα μπροστά μας, Σπύρο μου.
0: Have a nice day.

0: Τελείωσε. Τελείωσε. Μπορείς να μιλήσεις.
1: Α, τελείωσε, είπε.
0: Τελείωσε. Μπορείς να μιλήσεις.
1: Okay.
0: Τελείωσε. Το τραγούδι ολοκληρώθηκε. Σπύρος Παπαδάκης ένα μικρόφωνο του αληθινού ραδιοφώνου.
1: Συγκινημένος.
0: Συγκινημένος.
1: Πολύ
0: αλήθεια
1: πραγματικά.
0: Είναι. Του έκανα τη χάρη κιόλα σήμερα. Θα κάνω. Φωτογραφίσε.
1: Ναι, ναι, φωτογράφησε.
0: Κάνει φωτογράφηση την πρώτη μέρα για να δει που βρίσκεται ο μαύρος κύκλος στο μάτι, που δεν υπάρχει.
1: Κανένας μαύρος κύκλος.
0: Για να δει τον πρώτο και μετά κάνει σαν την αισθητικό στον ένα μήνα, στο δεύτερο μήνα, για να δει πως πάει κούραση μετά. Τα Χριστούγεννα βγάζει κατάκοπη σακούλα από κάτω.
1: Λοιπόν, πραγματικά πολύ χαρούμενος, πραγματικά πολύ συγκινημένος. Μου έλειψες.
0: Και εμένα, Σπύρο, μένα που δεν μιλούσαμε καθόλου. Γιάννης Καραγευρέκης στη ρύθμιση των ήχων.
1: Α, η Στεφανία Κασίνη αυτή που ακούτε. Ναι, ναι. Δεν προλάβα από το όνομα.
0: Ναι, ναι.
1: Κατά τα άλλα, εγώ είμαι ο Πουλιογάς, ναι.
0: Και στο τηλεφωνικό κέντρο η Εύη Βουγιουκλιώτη, 2-1200-8200 το τηλέφωνο επικοινωνία. Email μας στέλνετε στη διεύθυνση του ντύπαπα.κυρίαλεφm.gr. Πες πόσο σου έλειψα τώρα, παρακαλώ.
1: Μου έλειψες πάρα πολύ. Πρέπει να σου πω, παρόλο που όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα είτε ήμουνα μονάχος μονάχους και απολάμβανα τη μοναξιά μου.
0: Χελώνας,
1: ναι. Είτε ήμουνα με πάρα πολύ καλές και άξιες παρτενέρ, όπως η Ελένη Κατσαμπέκη.
0: Βεβαίως.
1: Όπως η Αμαλία Ικάτζου.
0: Βεβαίως.
1: Αλλά σαν τη Στεφανία δεν έχει. Είναι ένα πράγμα σαν τη Χαλκιδική.
0: Σαν τη Χαλκιδική που ήταν, ναι.
1: Καλά, εντάξει, έχει τρία πόδια η Χαλκιδική.
0: Ναι, εντάξει.
1: Το ένα ταλαιπωρήθηκε λίγο, αλλά ευτυχώς όχι τόσο πολύ. Ευτυχώς, πραγματικά.
0: Σωστά, θα μπορούσε και λίγο περισσότερο.
1: Που δεν το θέλαμε αυτό. Άσο, όταν έπιασε εκεί η φωτιά και το συγκεκριμένο σημείο, για όσους το γνωρίζουν, πραγματικά τρομάξαμε, ανησυχήσαμε. Διότι αν ξέφυγε λίγο παραπάνω η φωτιά, τα πράγματα θα ήταν πολύ, μα πάρα πολύ χειρότερα. Τώρα θα μου πεις πόσο χειρότερο μπορεί να είναι, διότι το αποτύπωμα που έχουν αφήσει το τελευταίο χρονικό διάστημα αυτές οι φωτιές είναι πάρα πολύ βαρύ, και το τίμημα πάρα πολύ βαρύ. Φυσικά. Διότι μετράμε 10 νεκρούς.
0: Φυσικά.
1: Έτσι. Τώρα, να μην ξεκινήσουμε με γκρίνια, αλλά είναι δυστυχώς τα δεδομένα της ειδησιογραφίας.
0: Αυτή είναι η αλήθεια. Και είναι και κάθε μέρα λες. Βλέπεις το χάρτη επικινδυνότητας, λες είναι 4, λες είναι καλά 5, είναι ακραίος κίνδυνος. Λες εντάξει, θα τη γλιτώσουμε. Δηλαδή, εγώ και στη Χίο που ήμουν, που μία μέρα ήταν σε κατηγορία 4, έτρεμα. Δεν καταλαβαίνεις, έτρεμα. Λέω, λες κάθε μέρα να μην ξεσπάσει, να μην ξεσπάσει κάποια φωτιά. Γιατί βλέπουμε πόσο γρήγορα πλέον εξαπλώνονται οι πυρκαγιές. Βεβαίως, παίζει ρόλο, για να μην αρχίσετε τα μηνυματάκια. Παίζει ρόλο προφανώς η κλιματική κρίση. Παίζουν ρόλο οι καιρικές συνθήκες, ταχύτητα εξάπλωσης των πυρκαγιών. Και αυτό το είδαμε σε πολλές περιπτώσεις. Ωστόσο, έχουμε δει και πάρα πολλά προβληματάκια, έτσι. Όπως
1: είναι
0: για
1: γεγονός.
0: Παράδειγμα, έχουμε δει οικόπεδα καθάριστα, έχουμε δει προβλήματα με το δίκτυο, έχουμε δει διάφορα πράγματα όλο αυτό το καλοκαίρι, και νομίζω ότι χρειάζεται ακόμα περισσότερη προσπάθεια στην πρόληψη.
1: Είναι και μια κουβέντα η οποία έχει ξεσπάσει δημόσια ανάμεσα στα κόμματα, ανάμεσα στην κυβέρνηση και την αντιπολίτευση. Τι είχες Γιάννη, τι είχα πάντα. Κάθε χρόνο είμαστε στο ίδιο έργο θεατές από τη μία πλευρά. Από την άλλη όμως πρέπει να βρούμε τι πηγαίνει λάθος σε αυτή τη χώρα. Πραγματικά. Διότι όλη την προηγούμενη εβδομάδα, πρέπει να σου πω, και ίσως να μην το μετρήσαμε και τόσο καλά.
0: Με τις φωτιές εννοείς.
1: Εννοώ ότι στο κομμάτι της πρόληψης εξακολουθούμε να είμαστε πίσω. Την προηγούμενη εβδομάδα λοιπόν έστελαν πάρα πολλά μηνύματα ακροατές. Όταν μιλούσαμε για όλες τις άλλες πυρκαγιές, τα υπόλοιπα μέτωπα, και μιλούσαμε για το κομμάτι της πρόληψης, είχαμε φιλοξενήσει και τον δήμαρχο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης και αντιπρόεδρο της ΚΕΔΕ,
0: ναι.
1: Και μας έλεγαν το εξής: παιδιά, στην Ελευσίνα υπάρχουν πολλά καθάριστα οικόπεδα.
0: Πάντου
1: πολλά
0: υπάρχουν.
1: Καθάριστα οικόπεδα.
0: Και
1: ναι,
0: δεν ξέρω, και
1: είδαμε
0: χώροι,
1: τι έγινε σε Σαλαμίνα.
0: Και δεν μιλάμε. Εγώ δεν μιλάω πέντε μεταξύ μόνο για τους ιδιωτικούς χώρους. Μιλάω γενικά.
1: Οι ιδιωτικοί χώροι είναι το ένα κομμάτι.
0: Έτσι.
1: Και εδώ λοιπόν υπάρχει και ένα άλλο ζήτημα, το οποίο το καταθέσαμε, και νομίζω ότι θα πρέπει οι θύνοντες, οι οποίοι αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε μία ακόμη σύσκεψη, ξέρεις, συσκέπτονται. Να βγάλουν όμως και ένα αποτέλεσμα. Και να το βγάλουν πάρα πολύ σύντομα αυτό το αποτέλεσμα. Διότι πάρα πολλοί από εμάς που καθαρίσαμε μόνοι μας τον προσωπικό μας χώρο, το χώρο ευθύνη μας, αισθανθήκαμε ότι από ένα σημείο και έπειτα κάναμε μεταφορά, πώς το λένε, καύσιμης ύλης, Στεφανία. Δηλαδή τα παίρναμε από το δικό μας το χώρο και πηγαίναμε και τα τοποθετούσαμε κάπου αλλού. Σε αυτά τα λεγόμενα πράσινα σημεία, λέει.
0: Ναι.
1: Στα οποία όμως πράσινα σημεία, επειδή εγώ περνούσα κάθε μέρα, τα έβλεπα τις δικές μου τις σακούλες να βρίσκονται εκεί 3-4 ημέρες.
0: Ναι.
1: Μέσα σε πευκόφυτη περιοχή και ανάμεσα σε σπίτια. Ένας ασυνείδητος να περνούσε και να πετούσε μία κάφτρα, ένα τσιγάρο.
0: Υπάρχουν αρκετοί ασυνείδητοι.
1: Πολύ, ακριβώς. Τι θα γινόταν? Και καλέσαμε το δήμαρχο και το έλυσε το θέμα μέσα σε λιγότερο από 12 ώρες. Αλλά πώς έχουν την πολυτέλεια να ενοχλούν απευθείας τον δήμαρχο και να του λένε, ξέρεις, τα συνεργεία σου δεν έχουν κάνει καλή δουλειά ή τα συνεργεία των ιδιωτών δεν ξέρω τι βάζουν. Εδώ λοιπόν υπάρχουν πάρα πολλά ζητήματα, τα οποία αν μη τι άλλο για του χρόνου θα πρέπει να τα έχουμε λύσει. Θα πρέπει η πολιτεία να τα έχει λύσει.
0: Πάντως νομίζω ότι χρειάζεται μια ολοκληρωμένη στρατηγική. Γίνονται κάποια βήματα, αλλά βλέπεις ότι και όχι μόνο στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες, ότι βρισκόμαστε σε ένα περιβάλλον που διαρκώς αλλάζει, οπότε είναι δεδομένο ότι πρέπει να αναπροσαρμόζονται συνεχώς και οι ενέργειες των κρατών. Πρέπει να εξυγχρονίζονται συνεχώς οι μηχανισμοί. Όταν λέω συνεχώς οι μηχανισμοί πολιτικής προστασίας για την αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών, και πρέπει ουσιαστικά να είναι ένα ενιαίο σύνολο η πρόληψη, η καταστολή, η επιχειρησιακή ετοιμότητα. Όλα αυτά ένα ενιαίο σύνολο.
1: Λοιπόν, σε πήρα από τα μούτρα.
0: Δεν πειράζει. Αλίμονο.
1: Πώς πέρασες? Αλίμονο, λέει, πρώτη φορά. Είναι
0: αλίμονο.
1: Η τελευταία.
0: Αλίμονο. Πάντως βλέπουμε ότι το θέμα είναι να την προλαμβάνεις γενικά τη φωτιά. Γιατί όταν μία φωτιά μπει σε μία φάση ακραίας συμπεριφοράς, το έχουμε δει πάρα πολλές φορές, ότι ακόμα και πολύ ισχυρές δυνάμεις τελικά έχουν περιορισμένη αποτελεσματικότητα.
1: Το χρονικό διάστημα που έλειπες για να ξεκουραστείς και εσύ και για να γεμίσεις μπαταρίες, διάβασα ένα εκπληκτικό ρεπορτάζ στο
0: ενικός.gr
1: του Χρήστου του Μαζανίτη.
0: Ναι.
1: Για το ιερό δισκοπότηρο του αεροσκάφους που μπορεί να σβήνει αυτές τις φωτιές. Και μάλιστα με βάση το συγκεκριμένο ρεπορτάζ τον έβγαλα στον αέρα του Real FM.
0: Ναι.
1: Και έδωσε απαντήσεις και για τον Περιεφ, το περιβόητο αυτό ρωσικό, ναι, τεραστίων διαστάσεων αεροσκάφος. Και όλοι έχουν συμφωνήσει ότι τελικά τα αεροσκάφη τα οποία είναι καταλληλότερα για να σβήνουν, να αντιμετωπίζουν τις φωτιές, είναι αυτά τα υλικοφόρα τύπου Καναντέρ.
0: Ναι. Εντάξει, κοίτα, ανήκει το υπερόπλο, αυτό εξηγεί και ο Χρήστος, ανήκει το υπερόπλο, δεν υπάρχει.
1: Έτσι.
0: Έτσι.
1: Σωστό.
0: Γενικά δεν υπάρχει υπερόπλο. Γι' αυτό λέω ότι είναι ένας συνδυασμός πραγμάτων. Ειδικά όταν υπάρχει, όταν μια πυρκαγιά μπει στη φάση αυτές της ακραίας πυρικής συμπεριφοράς. Κανένα υπερόπλο δεν υπάρχει. Είναι προφανώς πάντα προτεραιότητα, πρέπει να είναι, και το λέμε και το ξαναλέμε, προστασία της ανθρώπινης ζωής και έγκαιρη απομάκρυνση του πληθυσμού. Γι' αυτό και είναι πάρα πολύ χρήσιμο εργαλείο του 112. Επίσης, ωστόσο, δεν μπορεί να είναι το μοναδικό εργαλείο. Χρειάζονται και άλλες τακτικές. Και επειδή λες για τον Μπέριεφ, τα εναέρια μέσα είναι προφανώς κάτι παραπάνω από αναγκαία, αλλά από μόνα τους δεν μπορούν να ελέγξουν μία πυρκαγιά που έχει αναπτύξει αυτή τη δική της συμπεριφορά που λέμε, κυλιδώσεις, αποστάσεις πολλών μέτρων έως και χιλιομέτρων, όπως λένε και οι ειδικοί.
1: Απεγκλωβίστηκαν 593 άτομα.
0: Για τη Σαλαμίνα λέμε τώρα.
1: Ναι, ναι, διαθαλάσσεις από τις παραλίες Κολώνες και Σατερλή σε κοινή επιχείρηση του λιμενικού και της πυροσβεστικής. Το λέω διότι στη 1 και 4 έχουμε ζητήσει με τη Στεφανία από τον Υφυπουργό Ναυτιλίας, τον κύριο Στέφανο Γκίκα, να μας μιλήσει για αυτό. Είναι η δεύτερη μεγάλη επιχείρηση απεγκλωβισμού λουόμενων κατοίκων και πάει λέγοντας και επισκεπτών από συγκεκριμένο σημείο. Η πρώτη ήταν στον Άγιο Βασίλειο, σε αυτή,
0: ναι,
1: την απίστευτα μεγάλη καταστροφική, δολοφονική πυρκαγιά της Δυτικής Αττικής και της Βιωτίας. Και αυτή είναι η δεύτερη, επίσης πάρα πολύ μεγάλη, μεγαλύτερη από του Αγίου Βασιλείου, επιχείρηση απεγκλωβισμού και θέλουμε να μας μιλήσει ο κύριος Γκίκας για αυτό το κομμάτι. Επίσης, επειδή πολλά πράγματα έχουν ακουστεί για αυτή
0: την
1: πυρκαγιά.
0: Και τώρα για τις διάσπαρτες αιστείες είναι ακόμα σε επιφυλακή οι πυροσβεστικές δυνάμεις.
1: Ακριβώς.
0: Ήταν δύο αιστείες, έτσι, Περιστέρια και Σελήνια.
1: Λοιπόν, και επειδή είναι τα λεγόμενα αυτά τα καντιλάκια τα οποία λέμε, πρέπει να σβήσει και το τελευταίο, διότι με τους ανέμους που υπάρχουν, ο κίνδυνος ελοχεύει. Πάντως είναι ασφαλώς πολύ καλύτερα τα πράγματα. Γύρω στις 2 παρατέταρτο, και δεν βάλαμε τον κύριο Νίκο Παπαγεωργίου στο τελευταίο δεκάλεπτο από άποψη, θα έχει ολοκληρωθεί η σύσκεψη. Είναι αντιπεριφερειάρχης Πειραιά και Νήσων. Είναι στην ευθύνη του, ας το πούμε έτσι, η Σαλαμίνα, λίγο για να μας πει για τα αποτελέσματα της σύσκεψης υπό τον κύριο Κατσαφάδο και βεβαίως δημοτικές αρχές και πάει λέγοντας και η πυροσβεστική υπηρεσία και η ΔΑΕ. Γιατί η ΔΑΕ, διότι και εδώ στη Σκύρο ο δήμαρχος Σκύρου το κατήγγειλε στον αέρα ότι εμπρισμός. Υπάρχουν, λέει, κάμερες που έχουν εντοπίσει, λέει, και άτομο. Και ενδεχομένως, επειδή έγινε συγχρόνως, σχεδόν συγχρόνως, σε 3 σημεία, το ένα πίσω από το άλλο, ότι μπορεί να υπάρχουν και, πώς το λένε, εμπριστικοί μηχανισμοί.
0: Μάλιστα.
1: Το είπε ο Δήμαρχος Σκύρου. Κάτι παρόμοιο για εμπρισμό δηλαδή κάνουν λόγο και για τη φωτιά στη Σαλαμίνα.
0: Να το δούμε.
1: Για τα Περιστέρια, ναι, νομίζω περισσότερο.
0: Το γεγονός ούτως ή άλλως, το γεγονός ότι υπάρχουν πάντως 2 φωτιές οι οποίες εκδηλώθηκαν μέσα σε πολύ λίγη ώρα, προφανώς βρίσκεται στο μικροσκόπιο των ανακριτικών υπαλλήλων της πυροσβεστικής. Στα Σελήνια υπάρχουν κάποιες ενδείξεις που δεν αποκλείουν την έναρξη φωτιάς, η έναρξη φωτιάς να συνδέεται με ένα όχημα που υπέστη
1: βλάβη
0: στα Σελήνια. Στα Περιστέρια είναι προφανώς πολύ πιο σύνθετη
1: η
0: εικόνα. Ακόμα δεν έχουν αποσαφινιστεί τα αίτια της φωτιάς. Υπάρχει μια πληροφορία ότι η φωτιά μπορεί να ξεκίνησε από οικόπεδο με μεγάλη ποσότητα απορριμμάτων που δεν είχε καθοριστεί, αλλά θα αξιολογηθούν και αυτές οι πληροφορίες. Εντάξει, οπότε νομίζω ότι αναμένουμε το πόρισμα των αρχών. Εξάλλου εξετάζεται, αυτό που λέει ο Σπύρος, εξετάζεται το ενδεχόμενο εμπρισμού. Όλα τα ενδεχόμενα τα εξετάζουν, ενδεχόμενο εμπρισμού είτε από αμέλεια είτε από πρόθεση. Και αυτός είναι ένας προβληματισμός που υπάρχει, γιατί επαναλαμβάνω, είναι 2 πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν σχεδόν ταυτόχρονα. Μία ημέρα που η Σαλαμίνα βρισκόταν σε πολύ υψηλό επίπεδο πυρομετεωρολογικού κινδύνου. Είχε πάρα πολύ ισχυρούς ανέμους. Θα δούμε αν συνδέονται οι 2 φωτιές.
1: Υπό έλεγχο επίσης οι πυρκαγιές στο Γενέση Τρικάλων, τα Λεύκα Μεσολογγίου και την περιοχή Κριτσά στο Λασίθι της Κρήτης, γιατί υπάρχουν μέτωπα και αλλού στη χώρα. Βελτιωμένη εικόνα στη Μεγάλη Δασική Πυρκαγιά στη Σκύρο. Έχει ήδη ξεκινήσει η υποβολή αιτήσεων κρατικής αρρωγής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν από την πρόσφατη πυρκαγιά στη Σίβηρη Χαλκιδικής. Μέσα σε υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς προβλέπεται για σήμερα σε συνολικά 20 περιοχές της χώρας. Βοήθειά μας. Προσοχή, πολύ μεγάλη προσοχή. Στην κατηγορία υψηλού κινδύνου, λοιπόν, δηλαδή στο επίπεδο 3, βρίσκονται η Αττική, η Εύβοια, η Βιωτία, η Φωκίδα και η Φθιώτιδα, καθώς και η Ετωλοακαρνανία.
0: Ναι.
1: Γίνεται ένας πανικούλης ήδη από τα μηνυματάκια σας. Θέλουμε κι άλλα. Ξέρω, Τσαγκάρο Δευτέρα. Είναι και Δευτέρα της Παναγίας μετά το 15 Αύγουστο. Καταλαβαίνουμε, αλλά θέλουμε κι άλλα.
0: Να μας πείτε και πώς περνάτε. Να μας πείτε αν έχετε γυρίσει από τις διακοπές σας, αν μείνατε στην Αθήνα, να μας πείτε πώς περάσετε αυτές τις μέρες. Εντάξει, ακόμα 17 Αυγούστου είναι, αν θα φύγετε, γιατί είναι πάρα πολλοί οι οποίοι δεν έχουν ξεκινήσει ακόμα τις διακοπές τους. Βασικά είναι καλύτερη περίοδος αυτή, μην το συζητάμε τώρα αυτή.
1: Είναι και κάποιοι οι οποίοι ήδη έχουν αρχίσει και έχουν μπει στη διαδικασία της επιστροφής.
0: Σίγουρα.
1: Έτσι. Είμαστε πάνω στο μετέχνιο, όπως
0: αλλά
1: εσύ.
0: Είναι πολλοί οι οποίοι τώρα φεύγουν και σου λέω είναι καλύτερη περίοδος αυτή για όσους μπορούν.
1: Ναι.
0: Είναι πάρα πολύ ωραία. Γιατί τώρα η Αθήνα είναι όμορφη. Δηλαδή το πρωί. Δεν το πίστευα. Λέω, είμαι σε μια άλλη πόλη.
1: Είσαι σε μια άλλη πόλη.
0: Ναι, είμαι σε μια άλλη πόλη. Αλήθεια, δηλαδή τόσο γρήγορα πέφτα στο Μαρού. Ρούση. Λέω αποκλείεται. Το πλοίο χθες όταν έφτασα, που θα έφευγε, ήταν ναι. γεμάτο. Ήταν γεμάτο. Είχε πάρα πολύ κόσμο. Που, όχι, γεμάτο, γύρισε ασφυκτικά γεμάτο. Α. Δεν καταλαβαίνεις πόσο κόσμο είχε μέσα. Αφού να καταλάβεις, είχα βγάλει κατάστρωμα στις 13 Ιουλίου. Mm. Και περίμενα να αδειάσει μία θέση αεροπορική. Αυτό που είναι μία θέση στο πλοίο. Ναι. Από τις 13 Ιουλίου δεν άδειασε.
1: Ναι, ποτέ δεν κατάλαβα γιατί τις ονομάζουν αεροπορικές.
0: Εντάξει. Εντάξει.
1: Η κυρία Κατερίνα, η κυρία Κάβουρα λέει: καλημέρα, καλή εβδομάδα στην παρέα. Καλώς όρισε η κυρία Κασίμη μας.
0: Καλώς σας βρήκα, Κατερίνα.
1: Ο κύριος Παπαδάκης μας πότε θα πάρει άδεια? Πήρα εγώ μέσα στον Ιούλιο δύο εβδομάδες. Απλά μην κοιτάτε που δεν μου φάνηκε, διότι δεν δούλευα στο Real FM. Ήρθα και έκανα δύο έκτακτες εκπομπές στο Τσακυρκέφι. Αλλά δούλευα στο κανάλι, οπότε ήταν δωρονάδωρο. Τώρα, όσον αφορά στο Real FM, έχω την εντύπωση ότι θα πάρω άδεια του χρόνου τον Ιούλιο.
0: Εντάξει.
1: Θα πάμε όλη τη σεζόν μαζί. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ για τα μηνύματάκια σας.
0: Θα στείλουμε στις Μαλδίβες το χειμώνα.
1: Ναι, Μαλδίβες. Να σου πω το χειμώνα, ένα πύργο του Άιφελ.
0: Ένα πύργο του Άιφελ. Ό,τι θέλεις εσύ. Χίος είχε αρκετό κόσμο.
1: Φιλιατρά.
0: Χίος είχε αρκετό κόσμο.
1: Ναι.
0: Η αλήθεια είναι. Πανέμορφη όπως πάντα. Mm-hmm. Με φοβερό φαγητό όπως πάντα. Καταλαβαίνεις, αν δεν το πω εγώ αυτό θα σκάσω.
1: Οκ, λογικό είναι, ρε παιδί μου.
0: Με φοβερά πανηγύρια όπως πάντα. Βέβαια, εγώ κοιμήθηκα, αλλά έμαθα τα νέα. Ότι κοιμήθηκα στο πανηγύρι του χωριού μου, αυτό δεν ξέρω πώς συνέβη.
1: Σοβαρά τώρα.
0: Ναι, κοιμήθηκα.
1: Ρε Στεφανία.
0: Τι να κάνω.
1: Δηλαδή με τόσα κλαπατσίμπανα πάνω από το κεφάλι σου
0: και
1: εσύ
0: να
1: σε πήρε ο ύπνος. Με την καλή έννοια κλαπατσίμπανα.
0: Όταν λέμε πάνω, δηλαδή είμαι στα 300 μέτρα, τόσο πάνω. Παρ' όλα αυτά κοιμήθηκα, ναι.
1: Ξέρεις,
0: το πανηγύρι στοιχείο δεν ξεκινάει στις 8. Ξέρεις τι ώρα ξεκίνησε το πανηγύρι?
1: Τι ώρα?
0: Μία παρά.
1: Ωραία, εντάξει.
0: Το βράδυ.
1: Φυσιολογική
0: ούτε άνθρωποι. Στα μπουζούκια δεν βγαίνει το πρώτο όνομα.
1: Ναι. Φυσιολογικοί άνθρωποι,
0: αυτό,
1: θα πω εγώ.
0: Δεν είναι φυσιολογικοί άνθρωποι, συγγνώμη, εγώ είμαι πάρα πολύ αντίθετη σε όλο αυτό που έχει γίνει.
1: Σε βάλανε στο αυτοκίνητο οι γονείς σου για να κοιμηθείς? Εγώ όταν ήμουν μικρός
0: σου
1: και
0: είπα είναι στο χωριό αυτό, 300 μέτρα από το σπίτι
1: δεν
0: μου.
1: Δεν έχει καμία απολύτως σημασία. Ποτέ δεν σηκωνόταν ο πατέρας μου ακόμα και στα 300 μέτρα να με βάλει στο αυτοκίνητο να με πάει στο σπίτι για να κοιμηθώ. Απλά
0: μικρή...
1: με βάζαν στο πίσω μέρος του καθίσματος του αυτοκίνητου και κοιμόμουν.
0: Όταν ήμουν μικρή δεν κοιμόμουν, μην ανησυχείς, τώρα κοιμάμαι. Αλλά το γεγονός ότι αρχίζουν να ρεπεδούν τα πανηγύρια μετά τις 12. Δεν το καταλαβαίνω. Κάποτε είχα κουράγιο, τώρα δεν έχω. Ό,τι λείπει στον καθένα, εμένα ο ύπνος μου λείπε. Αλλά στεναχωρήθηκα λίγο που δεν είδα το πανηγύρι στον εμποριό. Λοιπόν, στεναχωρήθηκα.
1: Τι το ιδιαίτερο έχει, γιατί για να στεναχωρήθηκες?
0: Γιατί είναι φανταστικό πανηγύρι. Μου θυμίζει τα παιδικά μου χρόνια και είναι ένα πανηγύρι που γίνεται ακριβώς στο λιμανάκι.
1: Α, φανταστικό πανηγύρι, όχι όπως κάποιοι που έχουν το φανταστικό τους φίλο.
0: Όχι, παιδί μου. Γίνεται πάνω στη θάλασσα ουσιαστικά.
1: Ναι.
0: Και το πάμε μέχρι το πρωί, 7 και 20. Οπότε είναι όνειρο.
1: Ναι, δεν είναι είδηση. Θέλω να σου πω ότι όλα τα πανηγύρια πηγαίνουν μέχρι τις 7 και 20.
0: Καλά, εντάξει.
1: Όχι.
0: Να, ξέρω εγώ, στην Ικαρία ίσως πάνε κι άλλα.
1: Δεν πάνε, ρε παιδάκι μου, μέχρι το πρωί.
0: Σιγά.
1: Αν δεν βγει ο ήλιος, λέει, δεν σταματάνε. Έτσι δεν λένε.
0: Σώθηκες. Εσύ δεν έχεις ρωτήσει από... το Γιάννη Καραγευρέκη, όπου πιστεύω πηγαίνει σε όλα τα πανηγύρια. Δηλαδή,
1: μα ρε Γιάννη, τα πανηγύρια στα νιάτα μας, όταν ήμασταν πιτσιρικάδες, ήταν το heavy metal της εποχής μετέπειτα.
0: Μια υπερβολή θα έλεγα σε αυτές τις διατυπώσεις του κυρίου Παπαδάκη. Τέλος πάντων,
1: ναι, παρακαλώ.
0: Είχαμε και το φανταστικό επίσης πανηγύρι και ιστορικό και θρυλικό που μαζεύει κόσμο από όλο το νησί στο Πυργή το 15 Αύγουστο. Είναι διήμερο, πιστεύω έγινε και φέτος στις 16. Πάντα είναι 15, 16, 23. Και κάποτε πότε ήμασταν, σου λέω, ξεκίναγε 12, πήγαινε μέχρι τις 8 το πρωί, πηγαίναμε για μπάνιο, κοιμόμασταν και το βράδυ ξανά το ίδιο.
1: Αυτά είναι.
0: Ναι.
1: Η κυρία Ελένη.
0: Και είδες την 90χρονη που έφτασε σε μια ξαπλώστρα στο πανηγύρι, στην Κρήτη.
1: Όχι, δεν το είδα.
0: Αλήθεια, στο Μελοπόταμο.
1: Ναι. Δεν το είδα, δεν τα προλαβαίνω.
0: Βέβαια, 90χρονη Γερμανίδα, την πήγαν με ξαπλώστρα σε πανηγύρι.
1: Ναι, το είδα.
0: Κρήτη έγινε viral το 15 Αύγουστο, ανήμερα. Ξεχωριστή ιστορία της ζωής της.
1: Που τη σήκωσαν όπως σηκώνουν τον
0: Γερμανίδα γλύπτρια.
1: Τον τραμίστα, τον Ραμστάιν, ε? Όχι, τον τραμίστα, τον μπασίστα, τον Ραμστάιν.
0: Μπράβο, κάπως έτσι. Ναι. Λοιπόν, φοβερή ιστορία της ζωής της. Είναι στο ενικός.gr. Ναι. Γερμανίδα γλύπτρια Καρίνα Ρεκ είναι γνωστή εδώ και χρόνια στην Κρήτη ως η Καρίνα των Ανογιανών.
1: Μάλιστα. Θέλω μία ανωτελεία, γιατί με πάρα πολύ ωραίο τρόπο μου έδειξε το ρολόι ο Γιάννης ο Καρακεμπρέκης που είναι πίσω του και εμένα είναι μπροστά μου, αλλά έχω στραβωμάρα. Θέλω να σου κάνω μία ερώτηση. Θες περισσότερο καλοκαίρι?
0: Αυτό μη με ρωτάς, θέλω.
1: Θες Sea Jets?
0: Θέλω.
1: Ωραία. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου. Σαλπάρεις καθημερινά από Ραφίνα με τρεις καθημερινές αναχωρήσεις στις 7:40 το πρωί, στις 11 η ώρα το πρωί και στις 12:20 μετά το μεσημέρι προς τις Κυκλάδες με τα ταχύπλοα της Sea Jets. Από 28 ευρώ για άνδρο σε μία ώρα και από 28 ευρώ για τίνο σε δύο ώρες. Μήκονο, πάρω και νάξω γρήγορα. Και το αυτοκίνητό σας ταξιδεύει στη μισή τιμή προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο σε κάθε σκέλος της διαδρομής. Ταξίδεψε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίων σε 50 προορισμούς του Αιγαίου με εξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. Sea Jets, κερδίζεις καλοκαίρι.
2: Real FM. Ώρα για κόκκομα Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
3: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα? Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
4: Κάθε φορά που πάω διακοπές, κάποιος πεθαίνει. Το απόλυτο βιβλίο μυστηρίου του καλοκαιριού, γεμάτο ίντριγκες, ραγισμένες καρδιές, βιτριολικό χιούμορ και άψυχους εχθρούς. Κάθε φορά που πάω διακοπές, κάποιος πεθαίνει. Φτιάξε βαλίτσες και ετοιμάσου για ένα ταξίδι που πεθαίνεις γι' αυτό. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα, pediobooks.gr.
5: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
6: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
5: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
7: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Θοδωρής Αξελός. Υπό πλήρη έλεγχο έχουν τεθεί και τα δύο πυρηνά μέτωπα στη Σαλαμίνα με απολογισμό 2 νεκρούς και 9 τραυματίες. Έχουν καεί 10 σπίτια, 2 επιχειρήσεις εστίασης και 120 στρέμματα γης, δήλωσε στο Real FM ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Σωτήρης Νάνος. Ενώπιον του εισαγγελέα θα οδηγηθεί σήμερα ο 80χρονος που κατηγορείται για εμπρησμό από πρόθεση στην πυρκαγιά που δηλώθηκε χθες στην περιοχή Διπόταμος του Δήμου Νέστου Καβάλας. Εντός της ημέρας απολογείται ο 35χρονος Ισραηλινός για τη φωτιά στα Σελιά Ρεθυμνού. Η χειρή απάντηση Αθήνα στη νέα πρόκληση Τσάγκυρας για την ανακήρυξη δύο θαλασσίων πάρκων σε βορειοανατολικό Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο. Το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών σε ανακοίνωσή του τονίζει ότι είναι παράνομα και δεν δημιουργούν τελεσμένα. Περισσότερα στο real.gr.
5: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
7: Χωρίς προβλήματα διεξάγεται η κυκλοφορία των οχημάτων στους κεντρικούς οδικούς άξονες του Λεκανοπεδίου.

0: Πέταξε, Στεφανία μου, ο Μανόλο.
1: Πέταξε ο Μανόλο.
0: Δηλαδή είναι φοβερό αυτό το πράγμα. Αυτό το παλικάρι πραγματικά νομίζω ότι το έχουμε λατρέψει όλοι μας. Ο Μανόλο και ο Τεντόγλου, ρε παιδί μου, είναι από τις προσωπικότητες που λες το καθήκον τους το έχουν κάνει με το παραπάνω. Απέναντι στη Γαλανόλευκη, απέναντι στον ελληνικό λαό, απέναντι σε όλους μας. Χαίρεσαι να τους βλέπεις
1: και να τους ακούς,
0: ρε παιδάκι μου.
1: Χαίρεσαι να τους βλέπεις και για το ήθος τους επίσης. Χαίρεσαι να τους βλέπεις. Μένα μου αρέσει πάρα πολύ και η σχέση αυτή. Η φιλική σχέση που έχει ο Καραλής και ο Ντουμπλάτη.
0: Είναι απίστευτο, ε.
1: Είναι απίστευτο.
0: Που συνήθως θα έλεγες, ας πούμε, ότι ο δεύτερος, ο οποίος κοπιάζει και λίγο περισσότερο για να φτάσει
1: όχι,
0: τον πρώτο.
1: Ίσα-ίσα έχει πει, ότι ξέρεις, τον έχει κάνει και καλύτερο.
0: Ναι. Λοιπόν, θέμα χρόνου είναι. Ο Μανόλο, λοιπόν, πέταξε στα 6 μέτρα και κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στο άλμα επικοντό στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου. Εντάξει, χρυσός ο Ντουμπλάτης.
1: Διαστημικός τύπος.
0: Με άλμα στα 6 και 15. Τώρα για 15 πόντους το κάνουμε θέμα.
1: Έχει 6-31 κάνει.
0: Ο Ντουμπλάτης.
1: Ναι, ναι.
0: Ο δικός μας θα κάνει κάποια στιγμή. Εντάξει. Εγώ πιστεύω θα πάει πολύ πιο ψηλά ο Μανόλο.
1: Νομίζω έχει 6-17, ναι. Αν δεν κάνω λάθος.
0: Λοιπόν.
1: Νομίζω.
0: Είχαμε και το. Να μην ξεχνάμε ότι ο Απόστολος Χρήστου.
1: Βέβαια.
0: Άλλο παλικάρι εκεί από τα λίγα. Πρωταθλητής Ευρώπης στα 100 μέτρα ύπτιο. Ο Έλληνας πρωταθλητής στην κολύμβηση μετρά πλέον 9 μετάλλια σε ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, εκ των οποίων τα 4 είναι χρυσά. Αυτά είναι.
1: Χρήσου,
0: λοιπόν, για να χαιρόμαστε. Για να χαιρόμαστε, γιατί δεν υπάρχει. Υπάρχει και αυτή η Ελλάδα. Υπάρχει και αυτή η πλευρά, μάλλον, της ειδησιογραφίας και δεν πρέπει να την αφήνουμε.
1: Και ο Σίσκος, βέβαια.
0: Και ο Σίσκος απλά.
1: Τις προηγούμενες ημέρες. Ναι.
0: Λοιπόν, εχθές φιλοξενήσαμε τον κύριο Βρούτσι. Μας είπε 2-3 πραγματάκια. Ασφαλώς με την Ελένη την Κατσαμπέκη τον ρωτήσαμε τον κύριο Υπουργό.
1: Ναι.
0: Και για το λόγο που έκλεισε η πισίνα πάνω στη Θεσσαλονίκη, μας είπε τους λόγους. Οκ, υπάρχει αιτιολογία, αλλά θα πρέπει η επόμενη μέρα να έρθει πολύ γρήγορα. Θα πούμε εμείς. Και δεύτερον, απάντησε και στις καταγγελίες, στο παράπονο αυτής της υπεραθλήτριας πραγματικά. Είναι πάρα πολύ δύσκολο το βάδι.
1: Για την Αντιγόνη, λέει. Ναι. Αυτό ήθελα να πω και εγώ για την Αντιγόνη.
0: Πολύ δύσκολο το βάδι.
1: Που πρόσθεσε ακόμα μία επιτυχία βεβαίως στην καριέρα της. Είναι 2 φορές πρωταθλήτρια. Είναι 20 και 35 χιλιόμετρα. Στο το 22, θυμάσαι πότε είναι.
0: Ακριβώς.
1: Εδώ ήμουν,
0: που κανένας δεν το
1: πίστευε. Λοιπόν, τέταρτη θέση κατέκτησε στον μαραθώνιο του Ευρωπαϊκού. Και μετά την επιτυχία της έκανε αυτές τις δηλώσεις.
0: Έκανε το παράπονο.
1: Ο προπονητής δεν ταξίδευσε μαζί στον Μπέρμε, παρότι χρειαζόταν στο πλευρό της και ζητάει απαντήσεις από τους αρμόδιους.
0: Μας είπε ότι είναι θέμα ομοσπονδίας ο κύριος Βρούτσης. Παρόλα τα αυτά, εντάξει, σε κάποιες περιπτώσεις όταν η ομοσπονδία, η κάθε ομοσπονδία, ρε παιδί μου, δεν κάνει να πω σωστά τη δουλειά της ή υπάρχουν κάποια κενά, νομίζω ότι πρέπει να υπάρχει και μια παρέμβαση παραπάνω. Θα μιλήσουμε λίγο αργότερα και για την ενοχλητική, πολύ ενοχλητική πλέον Τουρκία και
1: βεβαίως
0: τον πολύ ενοχλητικό Ερντογάν που εξακολουθεί να έχει το χαμπά του και να μας δημιουργεί ένα επιπρόσθετο, μην πω άγχος, αλλά ένα επιπρόσθετο πρόβλημα με όλα αυτά τα οποία κάνει και πράττει.
1: Θα συζητήσουμε για τη δημιουργία, για την εξαγγελία της Άγκυρας για δημιουργία θαλάσσιων, δύο εθνικών θαλάσσιων πάρκων στο Αιγαίο. Θα δούμε
0: που
1: γιατί
0: επεκτείνονται των χωρικών της Ιδάκων.
1: Βεβαίως. Θα συζητήσουμε και για την κατάσταση στην Μέση Ανατολή. Θα συζητήσουμε και για την συμφωνία της Τουρκίας με την Σαουδική Αραβία και το Πακιστάν,
0: ναι.
1: Αυτό το αμυντικό σύμφωνο που υπέγραψαν στην Μέκα. Να δούμε τι ακριβώς είναι και αν είναι ακριβώς αυτό που φαίνεται. Και θα δούμε και γιατί είναι πολύ ευτυχής ο Τραμπ για αυτή τη συμφωνία της Μέκας. Πριν όμως από αυτά.
0: Α, ναι. Επειδή εχθές τηλεοπτικά έκανα ένα ρεπορτάζ και μου είπαν και το έπαιξα στον αέρα ότι κάτι συζητιέται εκεί στο Μέγαρο Μαξίμου, στο Οικονομικό Επιτελείο, για να αλλάξει ο τρόπος υπολογισμού της εισφοράς αλληλεγγύης του λεγόμενου ΑΕΑΣ για τους συνταξιούχους. ώστε να μην επιβάλλεται από το πρώτο ευρώ και να λειτουργήσει ως έμεση αύξηση στους 400.000 συνταξιούχους, και έχω το άγχος να δω αν έχω πέσει μέσα.
1: Λοιπόν, άκου τώρα.
0: Αλλά και τι σημαίνει αυτό.
1: Άκου τώρα.
0: Παρακαλώ.
1: Έχουμε τον κύριο Διονύση Ρίζο στην τηλεφωνική μας γραμμή.
0: Ναι.
1: Δικηγόρος, δικαιεύεται σε θέματα εργασιακά και συνταξιοδοτικά. Οπότε θα σου λύσει τις απορίες.
0: Πολύ ωραία.
1: Και ξεκινώντας, είμαι σίγουρη ότι θα σου πει ότι κάθε χρόνο τέτοια εποχή, μας το είχε πει εξάλλου και τον Ιούλιο.
0: Τον Ιούλιο, σωστό.
1: Που πάλι το λέγαμε ότι όσο
0: μην
1: πλησιάζει.
0: Τα όλα, μην
1: είπε,
0: τα μαρτυράς
1: όλα. Είπε ο κύριος Ρίζος τον Ιούλιο, ναι, ότι όσο πλησιάζουμε στη ΔΕΘ, είναι σίγουρο ότι θα πέσει στο τραπέζι η εισφορά αλληλεγγύης των συνταξιούχων. Και έπεσε μέσα. Καλημέρα, κύριε Ρίζο.
0: Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα, καλημέρα στους ακροατές.
0: Τι κάνετε, πώς είστε, περάσατε καλά?
1: Ακόμα περνάει ο άνθρωπος.
0: Ακόμα περνάτε καλά.
2: Εντάξει κύριε
0: Ρίζο, εντάξει, το πιάσαμε το υπονοούμενο.
2: Όσοι επέστρεψαν, καλή συνέχεια σε όσους παραμένουν και καλό από καλό καιρό.
1: Έτσι, από καλό καιρό νωρίς είναι, πώς επτά.
0: Όχι από καλό, από καλό καιρό.
1: Τι εξετάζετε, κύριε Ρίζο, τώρα για την εισφορά αλλαγής? Όπως σωστά μας είχατε πει ότι θα πες.
2: Λοιπόν, φαίνεται ότι εξετάζεται το δημοσιονομικό όφελος που υπάρχει, έτσι ώστε να υπάρξει μια ρύθμιση στην ειδική εισφορά αλληλεγγύης, για να μην προσμετράται η εισφορά από το πρώτο ευρώ, δηλαδή να μην είναι στην κλίμακα 3, 4, 6, 8, 10 από το πρώτο ευρώ της σύνταξης ή των συντάξεων, αν κάποιος παίρνει περισσότερες από μια κύρια συντάξεις, αλλά να πηγαίνει κλιμακωτά, δηλαδή να εντοπιστεί ένα σημείο στο οποίο και ο ΕΦΚΑ δεν θα χάσει πολλά χρήματα, αλλά και οι συνταξιούχοι θα είναι ικανοποιημένοι με την αύξηση την οποία θα δοθεί κατά αυτόν τον τρόπο εσωτερικά, έτσι ώστε να υπολογίζεται, για παράδειγμα, είτε πάνω από τα όρια, δηλαδή από τα 1.400 ευρώ και πάνω, ή πάνω από τα 1.000 ευρώ, δηλαδή να παρακρατούνται ποσά από τα 1.000 ευρώ και επιπλέον. Αυτό πιθανότατα θα είναι ο άσος στο μανίκι του Πρωθυπουργού για τους συνταξιούχους, τους πιο υψηλούς συνταξιούχους, όχι τους χαμηλούς συνταξιούχους, γιατί η ειδική εισφορά αλληλεγγύης επιβάλλεται σε συντάξεις 1.400 ευρώ και άνω. Με συνέπεια να εξετάζεται αυτό σαν μέτρο το οποίο θα παρουσιαστεί στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, εν όψη βέβαια και του πολιτικού χρόνου του προεκλογικού που διαμορφώνεται από εδώ και πέρα.
0: Πάντως, κύριε Ρίζο, αν μου επιτρέπει, Στεφανία,
1: ναι, ναι,
0: αυτό το οποίο έχουμε ακούσει πάρα πολλές φορές και από στελέχη, αλλά και από τον στελέχη κυβερνητικά εννοώ, αλλά και από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, είναι ότι σε αυτή τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης στο επίκεντρο θα βρεθούν πρώτον οι ευπαθείς ομάδες, ανάμεσα σε αυτούς και οι συνταξιούχοι. Δεύτερον, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, η ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας, που αυτό τα τελευταία χρόνια τίνει να γίνει ορθοπαιδικός όρος, διότι δεν βλέπουμε κάτι υπέρ των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και αυτό
1: και
0: έχει ενοχλήσει
1: φέτος,
0: και τους ελεύθερους επαγγελματίες, ναι, και αυτό τους έχει ενοχλήσει πάρα πολύ. Ας μείνουμε σε αυτά τα δύο. Τι βλέπετε εσείς?
2: Σε αυτή την περίπτωση έχει συζητηθεί μια επιπλέον μείωση εισφορών, αλλά δεν νομίζω αυτή τη στιγμή να υπάρξει τέτοιο ζήτημα για τους μικρομεσαίους ελεύθερους επαγγελματίες κλπ.
0: Ούτε αλλαγή στο τεκμαρτό βλέπετε?
2: Το τεκμαρτό είναι κάτι το οποίο μένει να δούμε. Κανονικά αυτό που θα πρέπει να καταργηθεί πλήρως. Δεν υπήρξε. Υπενθυμίζω ότι η καθιέρωση του τεκμαρτού εισοδήματος ήταν ένα μέτρο το οποίο δεν είχε ανακοινωθεί, ούτε καν είχε συζητηθεί προεκλογικά. Και ξαφνικά το Σεπτέμβριο μετά τις εκλογές η κυβέρνηση ανακοίνωσε αναμόρφωση φορολογικού νομοσχεδίου με εισαγωγή τεκμαρτών όρων φορολόγησης. Δηλαδή είναι κάτι το οποίο είχε έρθει ξαφνικά.
1: Ναι.
2: Πιθανότατα έτσι ξαφνικά να φύγει. Αλλά το ζήτημα εδώ πέρα είναι ότι θα δημιουργηθεί επιπλέον δημοσιονομικό κενό το οποίο πρέπει να καλυφθεί από αλλού.
0: Μάλιστα.
2: Οπότε περισσότερο βλέπω κάποια αναμόρφωση διαφορετική παρά την κατάργηση του τεκπηρίων πλήρως.
1: Ναι. Κύριε Ρίζο, να ρωτήσω κάτι για την ΕΑΣ, την εισφορά αλλαγής των συνταξιούχων. Υπάρχει κάποια δίκη για αυτό? Έχει προσφύγει κάποιος?
2: Έχει κρυθεί συνταγματική δίκη εισφορά αλλαγής ήδη από το 2015, όταν και βγήκαν οι αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας για τις περικοπές της μνημονιακές.
1: Άρα δεν εκκρεμεί κάποια κάτι για την ΕΑΣ, μάλιστα. Τώρα, αυτό θα αφορά συνταξιούχους οι οποίοι...
2: 400.000 συνταξιούχους, οι οποίοι ανήκουν στη μικρομεσαία κατηγορία των συνταξιούχων, είναι πάνω από 1.400 ευρώ η κύρια σύνταξή τους ή το άθροισμα των κύριων συντάξεων που λαμβάνουν, είτε λαμβάνουν, ας πούμε, μια σύνταξη από ίδιο δικαίωμα, είτε λαμβάνουν μια σύνταξη λόγω χειρίας κλπ. Και θα ενταχθεί στο πλαίσιο ενίσχυσης των συνταξιούχων, όπως ακριβώς έγινε και με το μέτρο των συντάξεων χειρίας στο 70%.
1: Ναι. Μάλιστα. Και αυτό αφορά και τις επικουρικές?
2: Όχι.
1: Όχι.
2: Για τις επικουρικές δεν έχουμε κάτι νεότερο.
0: Α, δεν έχουμε κάτι νεότερο για τις επικουρικές. Φιλέψτε μας και με άλλες πληροφορίες που έχετε, κύριε Ρίζο. Δεν θα πούμε όχι.
1: Ακόμα νομίζω ότι είναι τα λίγο τα εξετάζουν τα μέτρα, δεν είναι?
0: Εντάξει, είναι ακόμα.
2: Για το θέμα των συνταξιοδοτικά και των συνταξιούχων και των εισφορών κλπ. Ήταν ότι πριν ουσιαστικά κλείσει η σεζόν, να το θέσω έτσι εισαγωγικά, υπήρξε πολλή κουβέντα, γιατί εμφανίστηκε και πρόταση από την αντιπολίτευση για το συγκεκριμένο ζήτημα. Μην ξεχνάτε ότι ήρθε το Πασόκ και έκανε 17 προτάσεις, πολύ συγκεκριμένες. Είχαμε μία εβδομάδα που συζητάγαμε το θέμα της 13ης σύνταξης και προφανώς όταν υπάρχει πολιτική αντιπαράθεση σε θέματα συνταξιούχων ή σε θέματα συντάξεων ή σε θέματα τέτοιου είδους εισοδημάτων, προφανώς θα υπάρξει και πολιτική κινητικότητα γύρω από αυτά, γιατί δημιουργείται και κουβέντα και δημιουργείται και μία αίσθηση ότι κάτι πρέπει να γίνει για να ενισχυθεί το εισόδημα των συνταξιούχων λόγω των πληθωριστικών πιέσεων, όπου είναι, να το θέσω έτσι, δεν είναι εισόδημα το οποίο αφορά αποκλειστικά και μόνο τους συνταξιούχους αυτούς καθεαυτούς, αλλά στις περισσότερες των περιπτώσεων στην Ελλάδα αφορά οικογένειες.
1: Ναι.
0: Μάλιστα.
2: Επομένως, εδώ πιθανότατα θα βρεθεί μια διαδικασία. Υπάρχει και η σκέψη, όπως ξέρετε, και έχει διαρρεύσει πάρα πολύ, το να ανακοινωθεί ως 13η σύνταξη το επίδομα που διχορηγείται τον Νοέμβριο και κλιμακωτά ή απευθείας να ανέβει στη μία εθνική σύνταξη. Δηλαδή εκεί που από 250 πήγε στα 300 ευρώ, ξαφνικά να βρεθούμε στα 440.
0: Πάντως σε κάθε περίπτωση, και πρέπει να το πούμε αυτό, αυτή είναι η εβδομάδα που θα κλειδώσουν πολλά πράγματα, διότι ο Πρωθυπουργός θα αρχίσει να δέχεται τα σημειώματα των υπουργών ανά Υπουργείο, για να μπορέσει να κάνει και τη συγγραφή της ομιλίας του.
1: Να μπορεί να κάνει και τους υπολογισμούς. Και το ταμείο, βεβαίως, που νομίζω έχει γίνει η προεργασία η πρώτη. Η δεύτερη και τρίτη.
0: Οι εξομοιώσεις έχουν ολοκληρωθεί εκεί στο Οικονομικό Υπουργείο.
1: Άραγε. Λοιπόν, κύριε Ρίζο, πριν πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα, διάβαζα ότι πάμε για ρεκόρ συνταξιοδοτήσεων.
2: Ναι, είμαστε στη διαδικασία να σπάσουμε το περσινό ρεκόρ, το οποίο είχε σπάσει το ρεκόρ του 2021 για τα θέματα των αιτήσεων συνταξιοδότησης. Έχει βοηθήσει πάρα πολύ το γεγονός ότι ειδικά στους ελεύθερους επαγγελματίες επιτρέπεται πλέον η υποβολή της αίτησης συνταξιοδότησης χωρίς κάποιος να έχει διακόψει τη δραστηριότητά του. Είναι κάτι το οποίο το ζητούσαν εδώ και πάρα πολλά χρόνια οι ελεύθεροι επαγγελματίες και έχει γίνει από το 2024 και μετά. Και έτσι έχει αυξηθεί. Αυτή τη στιγμή είναι περίπου 2 με 3 στους 5 οι συνταξιούχοι οι οποίοι υποβάλλουν αίτηση και δεν διακόπτουν την εργασία τους, προφανώς αντιμετωπίζοντας τη σύνταξη ως επιπλέον εισόδημα. Οπότε αυτό είναι κάτι το οποίο έχει βοηθήσει πάρα πολύ να αυξηθούν και οι αιτήσεις συνταξιοδότησης. Δεν είναι ότι αλλάζουν τα μέτρα, δεν βρισκόμαστε μπροστά σε αυτό το κύμα λόγω άγχους μήπως αλλάξουν τα όρια ηλικίας όπως γινόταν παλιότερα, αν θυμάστε πολύ καλά στις συζητήσεις που κάναμε ειδικά στις αρχές της δεκαετίας του 2010. Είμαστε σε μια αλλαγή του τρόπου αντιμετώπισης της συνταξιοδοτικής παροχής, όπου πολλοί πλέον το βλέπουν σαν ενίσχυση του εισοδήματός τους στην επί του πρακτέου, δηλαδή παραμένοντας στην εργασία τους. Έτσι ώστε, για παράδειγμα, κάποιος ελεύθερος επαγγελματίας, ο οποίος έχει τη δραστηριότητά του, να κάνει αίτηση συνταξιοδότησης, ειδικά χρησιμοποιώντας πλασματικά αίτη, για να βγαίνει με 40 χρόνια στα 62 και έτσι να παίρνει άλλα περίπου 1.000 ευρώ επιπλέον εισόδημα. Κάτι που είναι πολύ σημαντικό για όλους.
0: Μάλιστα. Κύριε Ρίζο, σας ευχαριστούμε πάρα
1: πολύ.
0: Καλημέρα, καλή συνέχεια.
1: Γεια σας.
3: Real FM.
4: Τάκης και Μπούπης.
5: Μπούπη, φέρε το λουρί.
6: Πάμε να δούμε σπίτια.
7: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
5: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
7: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
5: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
7: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
5: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίγκλι, παρακαλώ.
4: Τάκης και Μπούμπις.
3: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
8: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026.
9: Αριστοφάνη, Λυσιστράτη.
10: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
11: Λυσιστράτη είσαι.
12: Μην το πεις.
13: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
14: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
15: 21 και 22 Αυγούστου.
16: Στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
17: Και όχι μόνο.
18: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
6: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Δωροθέα Μερκούρη, ο Σεμπάστιαν Στάν και η Σούζαν Σούλτσεχοφ σε ένα δυνατό τεύχος γεμάτο μόδα, ομορφιά και τις πρώτες τάσεις της νέας σεζόν. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα ηλεκτρικά μοντέλα που συνδυάζουν αυτονομία, τεχνολογία και άνεση. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
11: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
12: Real FM 97,8. Γιατί πραγματικά είναι ένας ραδιοφωνικός σταθμός που ξεχωρίζει με την αξιοπιστία του και νομίζω ότι καλύπτει τα πάντα.
11: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.

0: Πριν από όλα τα υπόλοιπα, η κυρία Ελένη από τη Θεσσαλονίκη λέει: ανέλπιστη χαρά το σήμα του Τζον Bon Jovi.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Το Have a Nice Day. Καλώς ήρθε, Στεφανία μου.
1: Γεια
0: καλημέρα
1: σας,
0: και σε σένα,
1: Σπύρο. Να πολλά καλά. Μηνύματα τώρα, θα πούμε καλημέρες. Καλή σε πολύ λίγο. Ναι.
0: Καλή εκπομπή, παιδες αγαπημένε μου. Αυτό, η κυρία Ελένη από τη Θεσσαλονίκη. Παρακαλώ, κατά τα άλλα, εγώ μιλάω πολύ. Σταματάω.
1: Πού είναι ο ακροατής που είπε, πού τον, μισό λεπτάκι.
0: Ποιο να είναι.
1: Πού τον ακροατή. Ο Σάκης. Βρέθηκε άνθρωπος που στρίμωξε το Σπύρο Παπαδάκη στην πολυλογία. Δεν το πιστεύω.
0: Αχα. Μπράβο, Σάκη. Βλέπεις πολύ μπροστά. Και πίσω.
1: Σπύρο.
0: Στεφανία.
1: Ξέρεις τι είναι πιο ωραίο από το να κερδίζεις? Το να κερδίζεις από εκεί που δεν το περιμένεις.
0: Α, σωστό.
1: Μία τέτοια έκπληξη προσφέρει το Προτέρια Win More in Store. Γιατί αν δεν είστε πελάτης Προτέρια, πηγαίνετε με το λογαριασμό σας ένα από τα 85 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα και εκτός από δώρα στη στιγμή μπαίνετε στην κλήρωση για 10.000 ευρώ. Επισκεφτείτε σήμερα το κοντινότερό σας κατάστημα και ενημερωθείτε από εξειδικευμένους συμβούλους της Προτέρια για τις θέσιμες ενεργειακές λύσεις και υπηρεσίες που ταιριάζουν πραγματικά στις ανάγκες σας.
0: Πολύ ωραία, ξέρουμε τα άρθρα.
1: Τέλεια. Καλημέρα, Σωτήρη Τριφυλάρα. Άντε καλέ μου άνθρωπο, πού είσαι ρε μπρο? Περιμένουμε από το πρωί να πούμε τις καλές μέρες μας. Χρόνια πολλά με υγεία, η μητέρα όλων μας έχει υπό την προστασία.
0: Ρε μπρο, με βάλανε λίγο πιο τέτοιο.
1: Αυτό
0: με
1: περιμένει. Βάλανε
0: απογευμα...
1: ότι,
0: με βάλανε απογευματινές ώρες από τις 11.
1: Γεια σου, Real Blogger, καλημέρα.
0: Λοιπόν, και Σοντέλη από το Σίδνεϊ, καλησπέρα και καλή εβδομάδα, παιδιά. Όλο και πιο αργά, λίγο ακόμα και θα σου λέω καληνύχτα.
1: Έτσι.
0: Ρε Άρη Σοντέλη, κρύβε λόγια.
1: Κρύβε
0: λόγια.
1: Καλημέρα και στον.
0: Καληνύχτα, θα λέμε έτσι όπως πάει το πράγμα.
1: Καλημέρα και στον Θανάση. Ναι. Και τώρα πάμε. Έχουμε μία είδηση τη τελευταία στιγμή.
0: Ο Παναγιώτης ο Βολάνιος είναι στο στούντιο. Τι συνέβη εκεί? Ο Κηφισός είναι μια ζωή περιπέτεια. Και σήμερα που είναι άδειος γενικότερα, παντού είναι καταπράσινα. Περιπέτεια στον Κηφισό. Πες μας, Παναγιώτη.
2: Καταπράσινος ο χάρτης. Mm. Καλή εβδομάδα αρχικά.
0: Καλή εβδομάδα.
2: Δεν θα πω καλημέρα, καλησπέρα, γιατί με μπερδέψατε.
1: Ναι, λέω, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα.
0: Ναι.
1: Καλημέρα σίγουρα.
0: Χαίρετε.
2: Χαίρετε, χαίρετε.
0: Ναι.
2: Χαίρετε, γεια σας. Πράσινος ο χάρτης, άδεια η Αθήνα, αλλά είχαμε μια σύγκρουση στην άνοδο του Κηφισού μεταξύ Ιωταχή και Φορτηγού, η οποία σημειώθηκε πριν από λίγο στην άνοδο μετά το ύψος της Τατοίου στη Μεσαία Λωρίδα. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να έχει διαμορφωθεί μποτιλιάρισμα από μεταμόρφωση μέχρι λυκόβρηση. Και εξαιτίας του τροχαίου αυτού σημειώνονται καθυστερήσεις 10 έως 15 λεπτών στις εξόδους για Λαμία και στα δύο ρεύματα της Αττικής Οδού. Mm. Και στα υπόλοιπα της κίνησης όσο υπάρχει, είναι πυκνή ροή στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός στο ύψος του Ταύρου και στο ρεύμα προς Πειραιά στο Φάλιρο, ενώ αυξημένη παραμένει κίνηση στις Αλιπέδου, Κόρνος και Γούναρη γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
0: Φεύγει ο κόσμος, έρχεται ο κόσμος, αλλά σημασία έχει ότι είχαμε και το ατύχημα εκεί στον Κηφισό. Παναγιώτη, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την άμεση ενημέρωση.
2: Παρακαλώ.
0: Ο Real Blogger, τελικά αδερφέ μου, είτε σχόλες είτε καθημερινές.
1: Τώρα του πάω καλημέρα, τι άλλο μήνυμα έστειλε.
0: Διάβασες ότι είπε δεν γλιτώνουμε από τον Παπαδάκη?
1: Όχι.
0: Όχι. Αυτό. Εντάξει. Εγώ φταίω. Κοίτα, ειδικά για τις σχόλες μεταξύ μας τώρα, μην ακουστεί. Στείλε μία επιστολή στη διοίκηση. Γιατί εντάξει, δεν είναι δυνατόν τις αργίες να ακούμε τον Παπαδάκη.
1: Πες της,
0: στείλε εσύ μία επιστολή. Καλό, θα μου κάνεις κακό, δεν θα μου
1: καλημέρα
0: κάνεις.
1: Καλημέρα και στην κυρία Γιώτα.
0: Ναι.
1: Καλό τάξη διεβδομάδα, μέσα στο δυνατόν ευχάριστες ειδήσεις. Καφέ τούρμπο, κύριε Σπύρο, ή πια είναι, τον έχει πιει από το πρωί, τώρα είναι ο δεύτερο, δεν είναι τόσο τούρμπο.
0: Όχι, είναι ο τρίτος.
1: Ναι.
0: Είναι ο τρίτος. Αυτό και τώρα θα παραγγείλουμε και τον τέταρτο.
1: Έχει πιει η κυρία Γιώτα από τις 7 το πρωί, έχει πιει καφέ, έχει κάνει τις δουλειές, με δεύτερο καφέ μας ακούει.
0: Μπράβο, κυρία Γιώτα.
1: Έτσι.
0: Μπράβο, κυρία Γιώτα.
1: Λοιπόν, γεια σου, Αβραάμ. Έλεγε εγώ, πού είναι ο Αβραάμ?
0: Πού είναι ο Αβραάμ? Αναρωτήθηκες πού είναι ο Αβραάμ? Σου στέλνει φωτογραφία που είναι ο Αβραάμ.
1: Ναι, ναι, ναι, για να δω.
0: Βέβαια δεν μας γράφει πού είναι ο Αβραάμ.
1: Σου πω εγώ πού είναι τώρα. Ας κουβεντιάσουμε για ως γαστρονομία περιοχών για να ξεχαστούμε. Άντε και για τα 1,8 δις Μποναμά που μυρίζει κατάσταση. Δεν καταφέραμε κάτι με την ακρίβεια. Αλλά μην το ξαναπείς αυτό.
0: Γιατί δεν μπορώ να καταλάβω. Ναι, είδατε. Κατηγορείται

0: απευθείας να πούμε, μια ολόκληρη κυβέρνηση που ασχολείται με το θέμα της ακρίβειας. Και τα αποτελέσματα τα έχετε δει? Όχι, πείτε μου, τα έχετε δει τα αποτελέσματα? Όχι, δεν τα έχουμε δει. Ποια είναι η απάντηση? Δεν έχουμε δει απολύτως τίποτα. Το μόνο πράγμα το οποίο βλέπουμε είναι ότι πηγαίνουμε στα σούπερ μάρκετ και φεύγουμε πάρα πολύ λυπημένοι, διότι αυτά που έχουμε δώσει δεν ανταποκρίνεται με την ποσότητα του καλαθιού. Γιατί πρέπει να τα λέμε αυτά. Όσο και να προσπαθούμε να κάνουμε πλακίτσα με αυτό το θέμα, λίγο για να διασκεδάσουμε, ξέρετε, τη διάθεσή μας βασικά, είναι το πράγμα όσο πηγαίνει γίνεται και πιο δύσκολο. Και είμαστε στα μέσα του Αυγούστου, ξεπεράσαμε τα μέσα του Αυγούστου και ο κόσμος εξακολουθεί να υποφέρει. Παρακαλώ. Μάλιστα, ναι. Το γνωστό.
1: Μόλις επιστρέψουμε, τώρα που είπες να υποφέρει, θα σου πω και λίγο για την Τουρκία που πήγα απέναντι. Στα παράλληλα να σου πω κάτι για τις τιμές εκεί.
0: Περιμένω με ανυπομονησία, γρήγορα.
1: Ένα θα σου πω μόνο.
0: Ναι. Τώρα θα το πει Γιάννη, δεν φταίω εγώ. Ναι.
1: Όχι, ένα. Θα το πω μετά.
0: Α, το ένα θα το πεις μετά.
1: Έλα, θα το πω μετά όλο. Δεν πειράζει.
0: Θα το πεις όλο μετά.
1: Για λοιπόν, να έχω το πλήρες τραπέζι, μου λείπει το ορεκτικό για να σου πω την τιμή δύο άτομα 120 ευρώ τι έφαγα.
0: Α, ωραία. Άρα έχεις ζητήσει τη βοήθεια του κοινού για
1: δεν
0: το ορεκτικό.
1: Δεν θυμάμαι κάτι. Είναι δύο μακαρονάδες, είναι και κάτι ακόμα. Να σου πω τα υπόλοιπα, θέλω να είμαι ακριβής.
0: Κύριε Καραγευρέκη, δικό σας.

0: of you.
1: Real FM.
2: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
3: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
4: Όπα, όπα. Μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
3: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
4: Και οι επιστροφές.
3: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
4: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
3: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
5: Hey, Σταροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
6: Στην Drag Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atego, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
5: Drag Service Kus Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
6: Δείτε μας και στο kusgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kus με κάπα.
1: Real FM.
7: Η ώρα είναι 12.
8: Πολιτικές εξελίξεις.
9: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
2: Κοινωνία.
8: Οικονομία.
10: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
2: Διεθνείς ειδήσεις.
8: Αθλητικά.
2: Πολιτισμός.
11: Ηθοποιός σημαίνει φως.
8: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
12: Καλό σας μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Πολύ αυξημένη κίνηση στην άνδρο του Κηφισού από τον κόμβο της μεταμόρφωσης έως τη Λυκόβρηση λόγω σύγκρουσης φορτηγού με αυτοκίνητο μετά το ύψος της Τατοίου. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες υπάρχει ένας ελαφρά τραυματίας. Σε επιφυλακή παραμένουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις της Σαλαμίνα υπό τον φόβο τυχών αναζωπηρώσεων. Η πυρκαγιά άφησε πίσω τις δύο νεκρούς και νέα τραυματίες, ενώ σύμφωνα με όσα δήλωσε στο Real FM ο αντιδήμαρχος πολιτικής προστασίας του Δήμου, Σωτήρης Νάνος, έχουν καεί 10 σπίτια, 2 επιχειρήσεις εστίασης και 120 στρέμματα γης. Ενώπιον της εισαγγελία θα οδηγηθεί σήμερα ο 80χρονος που κατηγορείται για εμπρισμό από πρόθεση στην πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες στην περιοχή Διπόταμος του Δήμου Νέστου Καβάλας. Εντός της ημέρας απολογείται ο 35.

0: ψάχνουν ο Ισραηλινός για τη φωτιά στο προϋπολογισμό στο πρώτο επτάμηνο του 2026, ξεπερνώντας το στόχο κατά 1,3 δις. Περισσότερα στο ενικός.gr. Έντος της ημέρας αναμένεται να ανακοινωθούν τα αποτελέσματα για τα βάουτσερ των παιδικών και ευρεφονιπιακών σταθμών ΕΣΠΑ της περίοδου 2026-2027.
1: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Την απόκτηση του 34χρονου Ελβετού διεθνούς μέσου Ρέμο Φρόιλερ, που έμεινε ελεύθερος από την Πολώνια, ανακοίνωσε ο Ολυμπιακός. Υπέγραψε διετές συμβόλαιο συνεργασίας. Στην Αθήνα βρίσκεται ο Αρμένιος αριστερός μπακ Ναγιάιρ Τικνιζιάν για να περάσει από ιατρικές εξτάσεις και να ολοκληρωθεί μεταγραφή του στους Ερυθρολεύκους. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
1: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
0: Γενικά έθυρος με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά και πιθανότητα τοπικών βροχών στα δυτικά ορεινά. Άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ. Στους 34 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 33 στη Θεσσαλονίκη.

0: τραγουδάρα.
1: Καλοκαιρινή.
0: Τραγουδάρα καλοκαιρινή με Βίλε Βάλο. Φωνάρα. Φωνάρα. Νομίζω ότι αξίζει τον κόπο. Δεν αξίζει τον κόπο.
1: Βεβαίως αξίζει τον κόπο. Πάντα αξίζει τον κόπο, όπως ξέρεις, κατά τη γνώμη μου.
0: Ναι, στην προκειμένη περίπτωση αξίζει τον κόπο, κατά τη δική μου γνώμη. Βάλτε.

0: Κάπως έτσι λοιπόν πορευόμαστε σήμερα 17 Αυγούστου του Σωτηρίου έτους 2026.
1: 7 λεπτά μετά τις 12, Real FM 97.8.
0: Η κυρία Στεφανία Κασίμη στο ένα μικρόφωνο.
1: Και ο κύριος Σπύρος Παπαδάκης στο άλλο μικρόφωνο. Γιάννης Καραγευρέκης στη ρύθμιση των ήχων. Και στο τηλεφωνικό κέντρο η Δέσποινα Καλοχέρη, 211-200-8200 για το τηλέφωνο επικοινωνίας. Email μας στέλνετε στη διεύθυνση studio papakirialfm.gr.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, πραγματικά πάρα πολύ για τα μηνύματα σας.
1: Πάρα πολλά μηνύματα.
0: Ο Στράτος από νησιά φέτος λέει μόνο, δεν θα πω τώρα το όνομα γιατί είναι διαφήμιση, ένα συγκεκριμένο καφέ το οποίο το συναντάμε
1: παντού.
0: Ναι, ακριβώς. Εντάξει, okay, μην νομίζεις και εμείς, πώς το λένε.
1: Ναι, αλλά Στράτο μου, πού είσαι.
0: Ναι. Τι εννοείς.
1: Δεν είσαι σε νησί.
0: Α, δεν ξέρω. Α, ξέρεις κάτι που δεν ξέρω.
1: Νομίζω, δεν είναι. Δεν είσαι κάτω στην Κρήτη.
0: Ο Στράτος. Α, μισό λεπτάκι εδώ, κάτι υπάρχει. Στράτο,
1: νομίζω,
0: να επανέλθεις.
1: Όχι.
0: Δεν ξέρω.
1: Λοιπόν.
0: Καλημέρα και να περνάτε όσο πιο όμορφα γίνεται.
1: Καλημέρα και στην κυρία Ποφητή. Μας έχει στείλει και φωτο από τη Σαντορίνη.
0: Από τη Σαντορίνη.
1: Μας έχει στείλει και πανέμορφες φωτογραφίες.
0: Ο Γιάννης δουλεύω ως φύλακας σε εταιρεία παροχής ασφαλιών, security. Δεν έχουμε πάρει ακόμα το επίδομα αδείας. Το όνομα της εταιρείας μας το στέλνεις. Κοίταξε να δεις, συνήθως καταβάλλεται το επίδομα αδείας λίγο πριν την άδεια. Λίγο πριν πάρεις την άδειά σου. Νομίζω ότι αυτό λέει ο νόμος. Οπότε έχει το δικαίωμα η εργοδοσία, αν δεν έχεις πάρει ακόμα την άδειά σου, να σου το καταβάλει λίγο πριν φύγεις. Λίγο πριν ξεκινήσει η άδειά σου. Αυτά τα οποία αυτά γνωρίζουμε εμείς. Να στείλουμε και ένα μηνυματάκι στον εργατολόγο,
1: ναι, ναι,
0: μας, για να είμαστε 100% σίγουροι.
1: Λοιπόν, η κυρία Αναστασία, φιλιά από το Πορτοράφτη.
0: Γεια σου, ρε Αναστασία, από το Πορτοράφτη. Τι να ζηλεύω.
1: Επειδή μου στέλνει φιλιά.
0: Α, επειδή μου στέλνει
1: κάθε μέρα.
0: Στέλνει. Ναι, έχει, ναι. Γιατί να ζηλεύω. Ίσα που μου αρέσει πάρα πολύ να στέλνουν σε σένα φιλιά και όχι σε μένα. Από την άποψη ότι. Εντάξει.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρετε την αδυναμία που έχω στην Στεφανία. Μεγάλη αδυναμία.
1: Ο Τζόρτζ, μάλλον λάθος, λέει αριθμητική μάθαμε στο δημοτικό. Πόσο ένα ποσό 300-300 ευρώ θεωρείται 13η σύνταξη, όταν η μέση σύνταξη στη χώρα είναι 800-900. Όταν κάποιος πλήρωσε εισφορές για 14 μισθούς, στην αλήθεια να του λέει ότι 400 ευρώ είναι μία σύνταξη.
0: Υπάρχουν ωστόσο και αυτές οι συντάξεις, πρέπει να σου πω. Και μιλάμε για τους χαμηλούς συνταξιούχους.
1: Τώρα καταλαβαίνεις πως το λέει ο Γιώργος, ρε παιδί μου.
0: Καταλαβαίνω απόλυτα.
1: Εντάξει, οκ. Okay, ότι όταν
0: μιλάμε, συμφωνώ, ότι όταν μιλάμε για 13η σύνταξη,
1: έτσι,
0: μιλάμε για μία σύνταξη.
1: Σε σχέση με παλιά ήταν 13η σύνταξη.
0: Ήταν 13η σύνταξη. Έπαιρνε ο συνταξιούχος 500 ευρώ. Η 13η σύνταξη ήταν 500 ευρώ. Έπαιρνε 800 ευρώ. Ήταν 800 ευρώ.
1: Λοιπόν.
0: Έχεις δίκιο σε αυτό το κομμάτι.
1: Καλημέρα και στο θείο Στέφανο από την Θεσσαλονίκη που μας στέλνει ωραία φωτογραφία. Και στον Παράσχο. Καλημέρα όλη μέρα στην παρέα μας. Καλή ευκολία και καλή εβδομάδα. Εδώ στα Μπέλια.
0: Ο Παράσχο, εκεί.
1: Λοιπόν,
0: και χθες η μέρα Κυριακή ήταν στα Μπέλια του. Μάζευε σίκα μάλλον.
1: Α, σίκα, μάζεψα σίκα και εγώ στην Χίο.
0: Μάζεψε σίκα.
1: Έχω σικιά στο σπίτι.
0: Βασιλικιά σικιά.
1: Τι εννοείς.
0: Ρε παιδάκι μου, ρωτάω.
1: Ξέρω αν είναι βασιλικιά.
0: Ναι. Το διάβασες από την κάτω πλευρά. Ο θείος Στέφανος,
1: ναι,
0: από
1: ναι,
0: Θεσσαλονίκη.
1: Ποιο, όχι.
0: Έστειλε τη φωτογραφία και από κάτω υπάρχει ατάκα.
1: Καλημέρα, παιδιά. Τι ήρθε το φθινόπωρο.
0: Παπαδάκι,
1: όχι, παιδιά, δεν ήρθε
0: μαζί.
1: Το φθινόπωρο ακόμα.
0: Ναι.
1: Δεν ήρθε
0: ακόμα το φθινόπωρο.
1: Κάτσε κι εσύ.
0: Που
1: καλό καιρό,
0: κύριος
1: Ρίζος. Φθινόπωρο, εσείς δεν είναι ακόμα φθινόπωρο, καλοκαίρι έχουμε.
0: Ναι.
1: Να σου πω λίγο για την Τουρκία, γιατί θα πάμε σε λίγο για τον καλεσμένο μας.
0: Παρακαλώ, παρακαλώ, γιατί έχουμε μπόλικο ρεπορτάζ, η αλήθεια είναι, οπότε ξεκινάς.
1: Λοιπόν, υπάρχουν όντως οι Τούρκοι πλέγουν μαζικά ελληνικά νησιά για τις διακοπές. Προφανώς αυτή η τάση μεταξύ άλλων οφείλεται στη Visa Express και στον υψηλό πληθωρισμό όμως της Τουρκίας. Κάτι το οποίο καθιστά τα τουρκικά φέρετα πραγματικά απλησίαστα. Δηλαδή βρίσκουν τώρα, με βρίσετε δεν με βρίσετε. Αυτή είναι η αλήθεια από εδώ και πέρα. Λοιπόν, στα πολύ δημοφιλή φέρετρα στην Τουρκία οι τιμές είναι υψηλότερες. Δεν μιλάω σε σχέση με τη Μύκονο. Εντάξει,
0: ναι,
1: δεν θα
0: δηλαδή,
1: το συγκρίνουμε για τη Μύκονο και την Τουρκία.
0: Σε
1: όμως,
0: σχέση με τη Χίο, παραδείγματος χάρη, είναι ακριβότερα στην Τουρκία.
1: Τα αλάτσατα που είναι δίπλα, στο Τσεσμέ αλάτσατα που είναι απέναντι, είναι ακριβότερα, ναι.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, ειδικά
0: λοιπόν,
1: τα αλάτσατα που θεωρείται πολύ έτσι, παλιό ελληνικό χωριό, αλλά είναι, τώρα το έχουν κάνει, είναι πολύ δημοφιλές τέλος πάντων.
0: Άρα λοιπόν στιγμή προτιμούν να περάσουν απέναντι στη Χίο, κάνοντας χρήση.
1: Παιδιά, τα αλάτια εγώ πάω πάρα πολλά χρόνια.
0: Ναι.
1: Κάθε χρονιά που πηγαίνω είναι όλο και ακριβά, όλο και πιο ακριβά. Πέρυσι είχα πει το παράδειγμα με τις μπύρες. 4 μπύρες σε ένα μαγαζί μέσα στο κέντρο των Αλατσάτων. 4, κατά λάθος δηλαδή, δεν είχα δει τιμή. Μα τη ζωή μου δεν είδα τιμή στην μπύρα. Ναι. Συγγνώμη.
0: Φαντάζομαι δεν ότι σκέφτηκα. Πάνω κάτω υπολόγισες ότι θα είναι στις τιμές της χώρας.
1: 4 μπύρες, 80 ευρώ.
0: 4 μπύρες, 80 ευρώ.
1: Ναι, δεν το φαντάστηκα κι εγώ.
0: Τι λες, παιδάκι μου, 4 μπύρες, 80 ευρώ.
1: Ναι, ναι, είναι περσινή ιστορία, δεν είναι, αλλά είναι είχα πάθει σοκ.
0: Μάλιστα.
1: Όχι καμιά εξετημένη μπύρα. Ναι. Η Εφές είναι πολύ γνωστή στην Τουρκία.
0: Ναι, ναι, εννοείται. Εννοείται.
1: Και τώρα, φέτος, πριν πάω, μου έλεγε μία φίλη ότι πλήρωσε για 2 παγωτά στο δρόμο που πήρε στο χέρι 20 ευρώ. Και κάθισε σε ένα μαγαζί. Εντάξει, δεν το ψάξε, δεν ήξερε, δεν δει λίγο τουριστικά. 2 μακαρονάδες, μία σαλάτα, 2 αναψυκτικά.
0: Ναι.
1: 120. Τουριστικ, βέβαια, ναι, 120.
0: Μάλιστα.
1: Ναι, όλα βέβαια εκεί είναι. Εντάξει, γενικά είναι πάρα πολύ ακριβά. Δηλαδή, εγώ θυμάμαι ένα μαγαζί εκεί στα Λάτσατα, στο οποίο έχει φανταστικό τουρκικό φαγητό. Πάρα πολύ ωραίο. Μαγειρευτά. Φανταστικό, φανταστικό. Λοιπόν, που κάποτε, υπέρ 10 χρόνια έτρωγες. Όχι υπέρ 10, και πολλά λέω. Με 15 ευρώ, πριν 10 έτρωγες με 10 ευρώ. Mm-hmm. Λοιπόν, μετά πήγε 15 με 20, τώρα πια έχει πάει. Με 2 μπύρες, όχι παραπάνω 2 άτομα,
0: ναι,
1: έχει πάει 35-40 ευρώ το άτομο.
0: Άρα αυτό λοιπόν γι' αυτό το λόγο.
1: Είναι πολύ μεγάλη διαφορά. Έτσι.
0: Τεράστια διαφορά.
1: Είναι πολύ μεγάλη διαφορά. Πολύ μεγάλη διαφορά. Έχουν ακριβήνει αρκετά τα ξενοδοχεία και στο Τσεσμέ που ήταν πιο φθηνό από τα Λάτσατα κάποια στιγμή. Λοιπόν, είναι το φαγητό, είναι πλέον πιο φθηνό και πιο ωραίο, το συζητώ. Αλλά εντάξει, δεν μπορεί να πει ότι δεν έχουν ωραίο φαγητό οι Τούρκοι.
0: Ναι, δεν το συζητάμε.
1: Δεν είναι ότι δεν έχουν ωραίο φαγητό, αλλά σε κάθε περίπτωση τα παράλια, δηλαδή τα τουριστικά φέρετρα, πλέον είναι πιο ακριβά από την, από την Ελλάδα. Επαναλαμβάνω, δεν το συγκρίνω με τη Μύκονο ή με την Σαντορίνη, ωστόσο. Είναι έτσι. Και τα στοιχεία δείχνουν ότι, ας πούμε, η Χίος είναι ένα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα. Το 2010 διάβαζα κάτι στοιχεία, ήταν, ξέρω εγώ, 5.000 οι Τούρκοι επισκέπτες. Το 25 είναι, ήταν περισσότεροι από 130.000. Δηλαδή είναι σχεδόν τα 2/3 των συνολικών διεθνών αφήξεων του νησιού. Ή σχεδόν, τέλος πάντων, τα 2/3. Και κάποια στιγμή, όταν περνούσαν από την Τουρκία στην Χίο, δεν είχαν διαμονή. Πλέον μένουν κιόλας, δηλαδή και ένα βράδυ και 2 βράδια και 3 βράδια. Και αυτό είναι κάτι το οποίο, σε αντίθεση με το παρελθόν που έκαναν μονοήμεροι, αυτό ενισχύει και την εστίαση και το λιανεμπόριο και γενικότερα την τοπική οικονομία. Οι διαφορές στις τιμές είναι και στο ψάρι έχει μεγάλη διαφορά, και στο κρέας και στα ποτά. Στα ποτά έχει πολύ μεγάλη διαφορά. Έχουν πολύ μεγάλη διαφορά οι τιμές. Σας το είπα νωρίτερα και με το παράδειγμα της μπύρας. Και το ρακί, για παράδειγμα, είναι πολύ ακριβό στην Τουρκία. Κάτι τέτοιο καθιστά τα ελληνικά νησιά. Το λέω δηλαδή και για την Λέσβο, δεν το λέω μόνο για την Χίο. Απλώς λέω το παράδειγμα της Χίου, το οποίο το γνωρίζω, αρκετά ελκυστική για τους επισκέπτες από τα απέναντι παράλια. Λοιπόν, επειδή σε λίγο έχουμε καλεσμένο.
0: Ναι, έχουμε 112 για το Κοροπή. Δημήτρη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο Δημήτρης ο Μιχαλέλης μου έστειλε μήνυμα.
1: Έχει φωτιά στο Κοροπή, πράγματι, σε χαμηλή βλάστηση.
0: Και από ό,τι μας ενημερώνει ο πολύ καλός φίλος, ο Δημήτρης ο Μιχαλέλης. Αγαπημένες, Δημήτρη, την αγάπη μας, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έχουμε 112 λοιπόν στο Κοροπή.
1: Ωραία, είναι 60 πυροσβέστες, 3 ομάδες πεζοπόρου της πρώτης ΕΜΟΔΕ και 17 οχήματα, καθώς και εθελοντές. 2 αεροσκάφη, 3 ελικόπτερα έχουν κινητοποιηθεί και υδροφόρους του Δήμου Κροπία. Σημειώνουμε ότι η περιοχή σήμερα είναι σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωση πυρκαγιάς κατηγορία 3. Είναι στην σε χαμηλή βλάστηση στην Αργυθέα.
0: Έχουν αρχίσει και στέλνουν μηνύματα και οι ακροατές. Η Αναστασία μας έστειλε μήνυμα ότι χτυπάει 112 στο πορτοράφτη για Κοροπή.
1: Ναι, ναι.
0: Άρα λοιπόν θα το. Προς τα που είναι.
1: Αργυθέα. Την ενημέρωση από την πυροσβεστική κάνει λόγο για πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην Αργυθέα Κοροπίου.
0: Μα τι είναι αυτό το πράγμα, ρε παιδάκι μου. Δηλαδή στο Κοροπή κάθε τρεις και λίγο έχουμε αναβδομάδα. Έχουμε και δύο πυρκαγιές.
1: Ναι, ναι.
0: Τις οποίες ευτυχώς οι πυροσβεστικές δυνάμεις τις αντιμετωπίζουν πάρα πολύ γρήγορα. Αλλά τώρα τι να πούμε. Είναι τόσο πολύ ακαθάριστα και τα πράγματα. Και γίνεται αυτοανάφλεξη. Τι ακριβώς γίνεται? Ή κάποιος έχει βάλει στο μάτι την περιοχή? Έλεος δηλαδή αυτό το πράγμα.
1: Λοιπόν, πάμε στον καλεσμένο μας.
0: Ναι, να πάμε στον καλεσμένο μας λίγο για να μιλήσουμε και για τα υπόλοιπα θεματάκια τα οποία αφορούν στα ελληνοτουρκικά.
1: Και τη Μέση Ανατολή. Θα τα δούμε.
0: Ασφαλώς.
1: Λοιπόν, καθηγητής Διεθνούς Ασφάλειας και Στρατηγικής, ο κύριος Μάρης Παναγιώτης Ευθυνιόπουλος, να του πούμε και χρόνια πολλά.
0: Χρόνια σας πολλά. Σας ευχαριστούμε που είσαστε κοντά μας.
2: Χρόνια πολλά σε όλους, και στις οικογένειές σας. Ευχαριστώ.
1: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε λίγο με τα θαλάσσια πάρκα της Τουρκίας. Να μας εξηγήσετε τι ακριβώς εκτιμάτε ότι επιδιώκει η Τουρκία. Είναι αντίδραση της κινήσης της Αθήνας?
2: Κοιτάξτε, δεν νομίζω ότι είναι αντίδραση. Απλά το θεωρούν αυτοί ότι μπορούν να κάνουν τη δική τους κίνηση, εξαιρώντας τα πάντα όλα, προσπαθώντας να δείξουν ουσιαστικά ότι το Αιγαίο είναι δική τους θάλασσα, ότι μπορούν να προσδιορίζουν όλα τα ζητήματα, εξαιρωμένος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ελλάδος γενικότερα, και το θαλάσσιον της οικολογικής πολιτικής περί προστασίας των ωκεανών. Αυτοί θέλαν να κάνουν κάποια πάρκα, με τα οποία όμως ουσιαστικά κάνουν πολιτική. Δηλαδή προεκτείνουν τις ανάγκες περιβαλλοντολογικής προστασίας, υποτίθεται, βάζουν πέρα από τα δικά τους χωρικά ύδατα, τα διεθνή χωρικά ύδατα, τα σβήνουν. Προσέξτε, δεν αναγνωρίζουν την Ούκλο εδώ πέρα. Και βεβαίως μπαίνουν στα εθνικά χωρικά ύδατα της Ελλάδος. Από εκεί και πέρα, αυτοί κάνουν πολιτική με την οποία ουσιαστικά για να προστατεύουν τα συμφέροντά τους, ισχυροποιούν τη θέση τους με το κάζος Μπέλη.
0: Ωραία. Πρώτα απ' όλα, μισό λεπτάκι. Έχουν το δικαίωμα να το κάνουν αυτό?
2: Όχι, βέβαια.
0: Όχι, βέβαια.
2: Όχι, βέβαια. Okay. Όχι, βέβαια, σε όλες τις περιπτώσεις, όχι. Θέλετε βάσει διεθνούς δικαίου, θέλετε διμερών συμφωνιών, θέλετε ποια είναι τα χωρικά ύδατα τα δικά τους, ποια είναι τα χωρικά ύδατα τα δικά μας, ποια είναι τα διεθνή χωρικά ύδατα, από όπου και να το αρπάξει κάποιος, ναι, είναι εντελώς λάθος. Απλά τι κάνουν,
0: λοιπόν,
2: κάνουν μια μυθοπλασία πολιτικής. Ναι. Κάνουν μια μυθοπλασία πολιτικής. Δημιουργούν περιστάσεις, εικασίες, τις οποίες ουσιαστικά τις θεσμοθετούν και μετά κάνουν περιστατωμένη βαθιά πολιτική με την οποία σου λέει αν θα κινηθείς εγώ κάζος Μπέλη.
0: Μάλιστα. Άρα λοιπόν είναι κάτι το οποίο είναι ανυπόστατο, είναι κάτι το οποίο είναι έολο, είναι για τη δική τους εσωτερική κατανάλωση, για την κατανάλωση στο εσωτερικό της χώρας του Ερντογάν. Η ερώτηση είναι η εξής. Υπάρχει κίνδυνος αυτό να σέρνεται όπως σέρνεται και το παράνομο τουρκολιβικό μνημόνιο?
2: Όλη η εικόνα είναι παράνομη. Όλη η εικόνα.
0: Μάλιστα.
2: Όμως θα διαφωνήσω στο εξής. Δεν Παρακαλώ. Είναι για εσωτερική κατανάλωση. Είναι, το κάνουν για εξωτερική κατανάλωση. Αντιθέτως με αυτό, εσωτερικά το έχουν πουλήσει, είναι ξεκάθαρο. Για εξωτερικούς λόγους λένε, εγώ θα πάω, θα το ψηφίσω στο κοινοβούλιο, θα γίνει και προεδρικό διάταγμα αντίστοιχο και θα βγάλω και αυτό είναι. Εγώ είμαι που εξουσιάζω την πολιτική και το κάνω προς ναυτιλωμένους. Το ναυτιλωμένος είναι εκτός της Τουρκίας. Άρα λοιπόν φτιάχνει υποθέσεις με αποτέλεσμα να έρχεται η Ελλάδα και να πρέπει να βγάλει ανακοινώσεις μετά ανακοινώσεων, αλλά πρέπει να μπούμε και στο πρακτικό κομμάτι.
1: Ναι.
2: Το πρακτικό κομμάτι τι λέει? Ότι οι πολιτικοί κατευνασμού, οι συμφωνίες που έχουν κάνει δεν ισχύουν. Δεν μιλάω για την Ελλάδα, γιατί η Τουρκία δεν τηρεί, ας πούμε, οποιασδήποτε συμφωνίες έχουν υπάρξει περί διεθνούς δικαίου. Μιλάω, δεν μιλάω για συμφωνίες τύπου Αθηνών και ούτω καθεξής. Περί διεθνούς δικαίου. Άρα, από το σημείο και από τη στιγμή που δεν τηρούν τις προϋποθέσεις, δεν πρέπει και εμείς να κάνουμε άλλο πολιτική κατευνασμού. Η πολιτική κατευνασμού κάποτε πιθανώς να βοηθούσε, τώρα έχουμε μπει σε μια περίπτωση η οποία η Τουρκία φτιάχνει περιπτώσεις γύρω-γύρω από τα σύνορά της, βόρεια, νότια, δυτικά και ανατολικά, προσπαθώντας να επεκταθεί. Αυτό είναι το ξεκάθαρο. Από εκεί και πέρα όμως εμείς δεν πρέπει να δρούμε με μια απλή ανακοίνωση και μια αναφορά. Πρέπει να κάνουμε αποτρεπτικές κινήσεις και να βάλουμε τις κόκκινες γραμμές. Αυτή είναι η μόνη λύση στην παρούσα φάση.
0: Βλέπετε...
2: Γιατί αυτή τη γλώσσα καταλαβαίνουν. Ναι. Προσέξτε, αυτή τη γλώσσα καταλαβαίνουν.
0: Είστε σαφείς. Βλέπετε αλλαγή ρητορικής και από την πλευρά της Αθήνας. Για ποιο λόγο σας το λέω. Υπάρχουν κάποιες διαρροές, πληροφορίες να. Που λένε το εξής. Δεν υπάρχουν αυτό το οποίο ονομάζουμε ελληνοτουρκικές σχέσεις. Είναι ευρωτουρκικές. Δηλαδή, ο κύριος Μητσοτάκης το θέτει σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι αλλαγή ρητορικής ή, εν πάση περιπτώσει, προσπαθεί ο κύριος Μητσοτάκης να φέρει σε δύσκολη θέση τον Ερντογάν εναντί της Ευρώπης. Αν και δεν βλέπω να ασχολείται και ιδιαίτερα με την Ευρώπη ο κύριος Ερντογάν, αυτή είναι μια άλλη ιστορία.
2: Δεν ασχολείται με την Ευρώπη, ξέρετε γιατί. Γιατί η Ευρώπη περνάει το δικό του γολγοθά αυτή τη στιγμή.
0: Ναι.
2: Των πολιτικών εξελίξεων και αλλαγών. Βλέπει Θεούτα, βλέπει πολλά άλλα ζητήματα. Υπάρχουν πάρα πολλά σημαντικά ζητήματα που εξελίσσονται όμως. Κοιτάξτε, υπάρχουν δύο πραγματικότητες. Η μία πραγματικότητα λέει ότι τα ελληνικά σύνορα ή τα κυπριακά σύνορα είναι ευρωπαϊκά σύνορα. Εδώ πέρα υπάρχουν όμως ορισμένα ζητήματα. Mm-hmm. Η Κύπρος είναι κατεχόμενη. Αλλά είναι όλη η Κύπρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά είναι κατεχόμενη. Η Ευρώπη δεν έκανε από τότε μέχρι τώρα απολύτως τίποτα. Δεύτερον, η πολιτική του να λέω ότι ναι, είναι ευρωπαϊκά σύνορα, ναι, το να το ρίχνω στην Ευρώπη είναι μια προσωρινή λύση. Δεν είναι μια μακροχρόνια λύση. Γιατί όπως και να έχει, εμείς καλούμαστε να προστατέψουμε τα ευρωπαϊκά σύνορα, εμείς καλούμαστε να διατηρήσουμε τον εθνικό μας ρόλο και την ανάγκη μας. Άρα, εγώ ξέρετε πώς το βλέπω, ότι απλά κερδίζει πολιτικό χρόνο. Για να το φέρει σε μεγαλύτερους, γιατί υπάρχει μια πολιτική άποψη ότι όσο περισσότεροι σύμμαχοι σε αυτή την περίπτωση, τόσο το καλύτερο για να μπορέσουμε να τους κατευνάσουμε τους Τούρκους, να τους πάμε προς τα πίσω. Η πραγματικότητα όμως λέει ότι αν δω τι γίνεται, ας πούμε, στο επίπεδο αμυντικών που θέλουν να βάλουν την Τουρκία από τα παραθυράκια, θα βρεις εκεί πέρα και κάποιους οι οποίοι πιθανώς δεν είναι θετικά προσκύμενοι σε αυτή την πολιτική που θέλει να κάνει το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, αν όντως είναι έτσι όπως το λέτε. Από εκεί και πέρα όμως, θα σας πω το εξής. Η λύση είναι δική μας. Εμείς καθοδηγούμε την Ευρώπη. Δεν θα μας καθοδηγήσει η Ευρώπη. Προσέξτε, εάν βάλετε τρίτον και τέταρτο παράγοντα να το διαπραγματευτεί, είναι σαν να φτιάχνεις μία γκρίζα περίπτωση και να λες ότι υπάρχει μία περίπτωση λύσης. Η μία περίπτωση λύσης σημαίνει ότι τραβιέμαι πίσω. Κάτι δίνω, κάτι παίρνω. Σωστά. Εγώ δεν μιλάω κάτι δίνω, κάτι παίρνω. Δεν έχουμε να δώσουμε τίποτα. Τα σύνορά μας είναι δεδομένα. Τα θαλάσσια, τα εναέρια και τα χερσαία. Λήξεις. Όπως και τα νησιά μας. Το τι κάνουμε στα νησιά μας. Το τι κάνουμε στις θάλασσές μας. Το τι κάνουμε στο χερσαίο μας αφορά το εθνικό δίκαιο και κατ' επέκταση το ευρωπαϊκό δίκαιο. Για την Ελλάδα, οποιοδήποτε παραβιάζει τα εθνικά και συνάματα ευρωπαϊκά σύνορα, τότε θα πρέπει να απολογείτε και να τραβιέτε πίσω αυτομάτως. Ναι. Γι' αυτό και λέω και θα βγάλω ένα άρθρο αύριο στον Ενικό που το κάνω αναλυτικό και λέω ότι δεν είναι μόνο η προληπτική, είναι η αποτρεπτική πολιτική. Είναι ο τρόπος με τον οποίο ουσιαστικά κάνεις τον άλλο να σε σέβεται. Ο Τούρκος αυτή τη στιγμή πρόεδρος δεν μας σέβεται, ξέρετε γιατί. Βλέπει δύο πράγματα και αυτό είναι σημαντικό να το πούμε. Πρώτον, έρχονται εκλογές. Τις εκλογές, άμα παρατηρήσετε κάθε φορά που γίνονται εκλογές στην Ελλάδα, η Τουρκία παίζει παιχνιδάκια επίτηδες.
1: Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω, κατά πόσο θα αυξηθούν οι προκλήσεις επειδή είναι εκλογική χρονιά, αν το συνδέεται.
2: Βέβαια. Το κάνουν επίτηδες για να λένε ότι εμείς είμαστε εδώ, εμείς επίσης καθορίζουμε πράγματα. Mm-hmm. Αυτό είναι το πρώτο. Και το δεύτερο είναι ότι η Τουρκία είναι προφανές ότι κάνει μια πολιτική για να δείχνει στην Ελλάδα ότι πάντοτε θα προκαθορίζει τις περιφερειακές της σχέσεις. Βλέπε Βαλκάνια, βλέπε Νοτιοανατολική Ευρώπη και ούτω καθεξής. Εκεί θα καλούνται οι
1: Για να ολοκληρώσετε, ήθελα να σας ρωτήσω απλώς για τη συμφωνία.
2: Πείτε μου. Όπου οι εκάστοτε πολιτικοί θα πρέπει να ανανεώνουν αυτές τις σχέσεις. Δηλαδή, οι Τούρκοι, ξέρετε τι κάνουν, σε πολιτικό προεκλογικό αγώνα και θα το δείτε, θα γίνεται ιδιαίτερη μνήμα για τα ελληνοτουρκικά. Αυτό οι Τούρκοι το απολαμβάνουν. Ξέρετε γιατί, τι του ανεβάζουμε. Εμένα ποια είναι η πολιτική μου άποψη. Κατεβάστε τους, μειώστε τους. Ξέρουμε ότι η Τουρκία δεν πρόκειται να αλλάξει. Όμως εμένα μου αρέσει πάρα πολύ να αντιδράει η Τουρκία σε δικές μας πολιτικές. Όταν εμείς κάναμε τα ευρωπαϊκά πάρκα, εμένα μου άρεσε πάρα πολύ που η Τουρκία έπρεπε να αντιδράσει απέναντι σε αυτό. Ξέρετε γιατί. Δεν μπορεί να αντιδράσει. Δεν έχει ούτε νομική ούτε πολιτική υπόσταση να αντιδράσει. Δεν πρέπει όμως να κάνει κάτι η Τουρκία και να τρέχουμε εμείς από πίσω από αυτό να απαντάμε και να κάνουμε. Πρέπει να είμαστε προληπτικοί, άρα χρειαζόμαστε στρατηγικό βάθος. Σε όλα τα επίπεδα πολιτική.
1: Κυρία Θημιόπουλε, η Σαουδική Αραβία, το Πακιστάν και η Τουρκία υπέγραψαν πριν από λίγες μέρες μια συμφωνία αμοιβαίας αμυντικής συνδρομής. Αυτή η συμφωνία τι σηματοδοτεί, τι σημαίνει, τι ακριβώς είναι και αν επηρεάζει τα ελληνοτουρκικά?
2: Ωραία. Θέσατε πολλά ζητήματα. Να πούμε το εξής. Αυτό είναι αποκορύφωμα μιας προσπάθειας καταρχήν εμπορικού διαλόγου μεταξύ Τουρκίας, Σαουδικής Αραβίας και Πακιστάν. Η Τουρκία και το Πακιστάν έχει πιέσει ούτως ή άλλως. Με τη Σαουδική Αραβία όμως συνδέεται ένα παζλ το οποίο ενώνεται με τρένα. Αν θυμάστε καλά, δύο εβδομάδες, τρεις εβδομάδες πριν υπήρχε μια συμφωνία για το εμπορικό ισοζύγιο να καταλήγουν στην Τουρκία. Εμπορικά προϊόντα. Με το αμυντικό κάνουν ακριβώς αυτό που κάνουν και στο οικολογικό σήμερα. Δηλαδή, κάνουν μια εμπορικού περιεχομένου, οικολογικού περιεχομένου συμφωνία και έρχεται το αμυντικό να επισφραγίσει από πάνω την δική τους πολιτική, ότι εμείς μπορούμε να εξασφαλίσουμε την ελεύθερη δίωδο και να το προστατέψουμε με τα δικά μας τα συμφέροντα. Αυτοί βεβαίως βρίσκουν και την ευκαιρία να προσπαθήσουν να αναδείξουν ένα στρατηγικό ρόλο μαζί με τη Σαουδική Αραβία. Εδώ υπάρχουν δύο βασικά προβλήματα. Πρώτον, δεν έχουν τον ίδιο εχθρό. Η Σαουδική Αραβία ξεκάθαρα έχει εχθρό το Ιράν με αυτά που γίνονται. Η Τουρκία δεν το έχει. Το Πακιστάν δεν το έχει. Άρα λοιπόν δεν πληρούν τις ίδιες προδιαγραφές σε επίπεδο αντιπάλων. Δεύτερον, δεν έχουν τα ίδια πρότυπα διαλειτουργικότητας, ούτε μπορούν να αναπτύξουν αυτού του είδους τις δυνάμεις όπως λένε όλοι, γιατί πρέπει να τα χτίσουν. Και για το χτίσιμο δεν γίνεται από τη μια μέρα στην άλλη και στον ένα μήνα στον άλλον. Είναι προφανές ότι η Τουρκία θέλει να βάλει το χέρι της και επί το πλήθον θέλει να πουλήσει αμυντικά εξοπλιστικά. Ποια είναι η απάντησή μας? Η απάντησή μας είναι στρατηγικού περιεχομένου εκβαθέων σχέσεις με Σαουδική Αραβία, με Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα που έχουμε, με Μπαχρέιν, με Κουβέιτ και Ομάν. Και ρωτώ τον κύριο Πρωθυπουργό, πού είναι οι πολυμερείς συμμαχίες, κύριε Πρωθυπουργέ? Πού είναι οι πολυμερείς που θα κάναμε κάποτε στον Αραβικό κόλπο το 19 και το 20, που άργησε η κυβέρνηση να κυρώσει στη Βουλή τότε τη στρατηγική συνεργασία με τα Εμμυράτα και πρέπει να κάνουμε συμμαχίες? Γιατί όταν κάνουμε επενδύσεις πρέπει να είναι κατέρωθεν, αλλά πρέπει να βλέπουμε και ορισμένα ιστορικά και πολιτισμικά και τα
0: σχετικά. Κύριε Θημιόπουλε, σας παρακαλούμε.
2: Ο Ερντογάν το εκμεταλλεύτηκε.
0: Σας παρακαλούμε
2: πάρα πολύ. Το εκμεταλλεύτηκε.
0: Κύριε Θημιόπουλε, μία άνω τελεία. Πρέπει να πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και σε τίτλους ειδήσεων. Πολύ γρήγορα να σας πω ότι έχουμε ανάρτηση από τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Μητσοτάκη. Εκτός του ότι δίνει συγχαρητήρια στους κολυμβητές μας, τον Απόστολο Χρήστο και τον Απόστολο Σίσκο, ανακοινώνει ότι η χώρα μας έχει αποφασίσει να διεκδικήσει τη διοργάνωση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Υδατοσφαίρισης Ανδρών του 2028. Μάλιστα. Αποδεχόμενη σχετικό αίτημα της Κολυμβητικής Ομοσπονδίας. Δεν έχει σχέση με το θέμα. Μάλιστα. Απλά επειδή είναι η είδηση των τελευταίων λεπτών.
2: Το είναι εξαιρετικό.
0: Ακριβώς. Πάμε σε διαφημισούλες και
1: επιστρέφουμε. Για να έχουμε ένα σχόλιο και για τη Μέση Ανατολή.
3: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
4: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
5: Το μικρόφωνο Θοδωρής Αξελός. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε πριν από λίγο σε χαμηλή βλάστη στην Αργηθέα Κοροπίου. Οι κάτοικοι έλαβαν μήνυμα από το 112 να βρίσκονται σε ετοιμότητα. Σε επιφυλακή παραμένουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στη Σαλαμίνα υπό τον φόβο τυχών αναζωπηρώσεων. Η πυρκαγιά άφησε πίσω τις δύο νεκρούς, 9 τραυματίες και καμένα σπίτια. Περισσότερα στο real.gr. Φρουρός των φυλακών Κορυδαλλού συνελήφθη στη Λάρισα για ξυλοδαρμό του ανήλικου γιού του. Ένας άνθρωπος τραυματίστηκε ελαφρά έπειτα από σύγκρουση φορτηγού με αυτοκίνητο νωρίτερα στην άνοδο του Κυφσού, στο ύψος της Μεταμόρφωσης.
6: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM, μια χορηγία των κλιματιστικών Midea και του ομίλου Φιδάκη.
5: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 32 βαθμοί σε Αθήνα και Καλαμάτα, 30 στη Θεσσαλονίκη, 33 στα Χανιά.
3: Μητέα.
7: Το κλίμα κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
8: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
7: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
8: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
7: Αισθάνεσαι σπίτι.
8: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
9: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
10: Αυξημένη στον κόμβο της μεταμόρφωσης στην Αττική Οδό.

0: Ο κύριος Ευθυμιόπουλος παραμένει στη τηλεφωνική μας γραμμή. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την υπομονή σας. Ολοκληρώστε πρώτα απ' όλα την τοποθέτησή σας που σας διακόψαμε για τους τίτλους ειδήσεων, κύριε Ευθυμιόπουλε.
1: Για όσον αφορά την Τουρκία. Κοιτάξτε, εγώ θέλω την Ελλάδα να έχει μια σταθερή, βαθιά, οργανωμένη στρατηγική πολιτική χερσαία, θαλάσσια και εναέρια. Και πρέπει επίσης να εξηγήσουμε στον κόσμο τι σημαίνει αυτό πρακτικά για το εμπορικό ισοζύγιο, για τις διμερείς σχέσεις. Πρέπει όμως την Ελλάδα να την προστατέψουμε. Πρέπει να προστατέψουμε, όχι, δεν μιλάω μόνο για την ελληνικότητα, αλλά πρέπει να αναπτύξουμε μια βιομηχανία η οποία να είναι διεθνής, η οποία να παράγει ΑΕΠ. Και για να παράξει ΑΕΠ, πρέπει να κάνουμε ορισμένες κινήσεις, οι οποίες θα στεναχωρήσει τους γειτονές μας, γιατί μέχρι στιγμής κάνανε μια πολιτική η οποία δημιουργούσαν όταν θέλουν και όποτε θέλουν υποθέσεις. Πρέπει λοιπόν εμείς να το γυρίσουμε ανάποδα. Εμείς θα κάνουμε τις δικές μας πρακτικές υποθέσεις, γιατί το διεθνές δίκαιο και το ευρωπαϊκό δίκαιο είναι με το μέρος μας. Αλλά το πρακτικό κομμάτι είναι αυτό που πρέπει να κάνουμε. Το οποίο καταλαβαίνετε ότι με πολιτικές κατευνασμού δεν μπορείς να πας μακριά. Το ξαναλέω. Κάποια στιγμή ίσως ήταν καλό. Τώρα όμως, δεδομένων των εξελίξεων και δεδομένου ότι έχουν βγει οι δόντια, να το πω έτσι απλά, από όλες τις πλευρές, πρέπει και η Ελλάδα να δείξει τα δικά της τα δόντια. Τελείωσε. Πρέπει να προστατέψουμε τα ελληνικά μας συμφέροντα και να τα προσδιορίζουμε και εντός της Ελλάδος και έκτος. Όσο αφορά δε τις συμμαχίες με τις αραβικές χώρες, πρέπει να πάμε εκ βαθέων σε αυτό. Και η Ελλάδα πρέπει να αναλάβει και πρωτοβουλίες, όχι μόνο συμφωνίες σε όλα τα επίπεδα των Υπουργείων που μπορούμε να κλείσουμε, αλλά χρονοδιαγράμματα. Όπως επίσης πρέπει και η Ελλάδα να εμπλακεί σε διεθνή πολιτική, σε ζητήματα διαμεσολάβησης και διαπραγμάτευσης. Γιατί η Ελλάδα μπορεί να το κάνει. Το θέμα είναι η πολιτική βούληση.
2: Να έχουμε και ένα σχόλιο σας για τη Μέση Ανατολή, γιατί σήμερα εκπνέει η διορία των 60 μερών που είχαν συμφωνήσει, είπα και η Ιράν, για την επίτευξη οριστικής συμφωνίας που υποτίθεται περιλάμβανε και το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης. Τι να αναμένουμε από εδώ και πέρα? Υπάρχει έτσι κάποιο φως στο τούνελ?
0: Ή απλά χάσαμε 60 ημέρες?
1: Δεν θα μου ήταν περίεργο να κυρώσει άλλες 60 μέρες.
0: Μάλιστα. Για να χάσουμε άλλες 60 ημέρες στο μέλλον. Εντάξει, σωστό και αυτό.
1: Ναι, δηλαδή, κοιτάξτε, υπάρχει και αυτό. Είναι και ένα σενάριο αυτό. Έτσι. Ναι. Λοιπόν, αλλά από εκεί και πέρα πρέπει να καταλάβουμε το εξής. Δεν είναι ένα απλό ζήτημα. Είναι ένα ζήτημα το οποίο βιαστήκαν ορισμένοι να το προσδιορίσουν ότι θα πάρει ένα μήνα, δύο μήνες. Έγιναν πολεμικές σειράξεις, γίνονται ακόμα περισσότερες σειράξεις. Γίνονται χτυπήματα, δεν είναι ανοιχτά τα χτυπήματα πλέον, δεν καλύπτονται όπως καλύπτονταν στην αρχή, γιατί ο φόβος ήταν πολύ μεγαλύτερος. Υπάρχουν οι εξής προκλήσεις. Πρώτον, μην γίνει ανοιχτή σύραξη και ξαναπέσει η αγορά ακόμα χειρότερα από ό,τι είναι. Όμως, η οικονομική κρίση γενικότερα έρχεται. Και έρχεται για τον απλό λόγο ότι έστω και με τα πολεμικά δεν θα ξέρει η αγορά τι ισχύει πλέον. Είναι σταθερά, δεν είναι τι είναι. Δεύτερον, η συμφωνία μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών ακούγεται λίγο περίεργο. Γιατί οι Ηνωμένες Πολιτείες επί το πλείστον, ανοίγοντας το κεφάλαιο το Ιράν για τα στενά του Ορμούς που τους περιμέναν να το κάνουν αυτό, τι θέλουν? Μια συμφωνία, οποιαδήποτε συμφωνία με το Ορμούς που να εμπεριέχει τους Αμερικανούς μέσα για να έχουν να κερδίσουν και να ελέγχουν στενά. Έπρεπε να το είχαμε πάρει χαμπάρι με τον Παναμά. Το κάνουμε το Ορμούς, θα το κάνουμε τα στενά του Μάλακα, θα το κάνουμε τα στενά της Ταϊβάν που ούτως ή άλλως συζητήσανε τότε με το Xi Jinping. Από εκεί και πέρα. Η πολεμική κατάσταση ως έχει λέει το εξής. Πρώτον, δεν θα συμφωνήσουν οι Ιρανοί με οτιδήποτε, γιατί μέσα στη συμφωνία δεν υπάρχει οτιδήποτε για το πολιτικό καθεστώς του Ιράν. Το οποίο φθήνει. Βγήκανε και κάποια άρθρα πρόσφατα πάλι που λέει ότι φθήνει μέρα με τη μέρα. Και περιμένουν αυτήν την αλλαγή. Δεύτερον, το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Τους έφεραν μία πρόταση τρελή, 500 δισεκατομμύρια και βάλε. Μου δίνεις, του δίνω. Ανοίγεις, ανοίγω την αγορά. Εξασφαλίζω. Την απορρίψαν οι Ιρανοί. Οι δε Αμερικανοί δεν μπορούν να διατηρήσουν τέτοιου είδους πολιτική χωρίς σύραξη από ένα σημείο και πέρα. Και τι περιμένουν? Τις αραβικές χώρες να φέρουν ένα κάποιο αποτέλεσμα. Μία κάποια συμμαχία για να συμμεριστούν τα έξοδα. Παρένθεση. Τι κάνουν οι Ευρωπαϊκές? Η Μεγάλη Βρετανία έχει καινούργια ηγεσία. Το πρώτο πράγμα που είπε ο νέος πρωθυπουργός είπε ότι τα συμφέροντα της Βρετανίας είναι και στην περιοχή του Αραβικού κόλπου. Το οποίο ήταν και είναι. Άρα λοιπόν θα βάλουμε και αυτούς στην εξίσωση. Θα μπουν και οι Γάλλοι στην εξίσωση. Άρα πάμε για πολυμερή συμμαχία. Εξού και η συζήτηση προθές που έκανε ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν με τον κύριο Γεραπετρίτη, Υπουργός Εξωτερικών της Ελλάδος. Ακριβώς γιατί θα υπάρξει μια προσπάθεια πολυσυμμετοχικού, το οποίο θα υπάρξει εκεί. Όμως, όσο αφορά την Ελλάδα. Άλλη Ελλάδα έπρεπε να παίξει βασικό ρόλο. Είχα πει τότε, τις δύο πρώτους μήνες, ότι έχουμε κάποιες συμμαχίες με Σαουδική, με Εμιράτα, άλλες στρατηγικές, άλλες πιο έντονες, άλλες λιγότερο έντονες. Βοηθήστε τους στην άμυνά τους. Έχετε να κερδίσετε. Γιατί τώρα που θα κοπεί η πίτα, τώρα που θα συνάπτουν οι συμφωνίες αυτές, βλέπουμε περίπτωση Τουρκίας, Πακιστάν, Σαουδικής που μου έβαζες πριν. Αυτό είναι επειδή αλλάζει το αρχιτεκτόνημα της ασφάλειας. Mm-hmm. Άρα λοιπόν πρέπει να είμαστε πιο ενεργοί, πρακτικά, στρατιωτικά, εμπορικά και να προσπαθήσουμε να κατανοήσουμε πώς θα αλλάξουν τα πράγματα.
0: Μάλιστα.
1: Δεν θα τελειώσει εύκολα. Δεν θα τελειώσει εύκολα.
0: Δεν θα τελειώσει εύκολα.
1: Είναι το μόνο σίγουρο.
0: Σας ευχαριστούμε
2: πολύ και θα τα ξαναπούμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Περιμένουμε με ενδιαφέρον το άρθρο σας αύριο στο Νικός.
1: Βεβαίως.
0: Η Ελπίδα λέει γεια σας, γεια σας, καλή εβδομάδα, προσπαθώ να στείλω μήνυμα αλλά λόγω δουλειάς τώρα τα κατάφερα, καλά να είμαστε, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το μήνυμά σου Ελπίδα. Από τις πρωινές τύπησες, θυμάσαι η Ελπίδα, από τις πολύ πρωινές.
2: Ο Πίκος Απίκος, η Μαϊμούλη, αυτός ο τραγουδιστής που τραγούδησε το Summer Wine, προσπαθεί να μιμηθεί τη φωνή του Nick Cave.
0: Όχι, έτσι είναι η φωνή του.
2: 100% ιεροσηλεία.
0: Ναι, εντάξει, οκ, okay, έτσι όπως το θέτεις, αλλά αυτή είναι η φωνή του. Εάν δηλαδή ασχοληθείς λίγο παραπάνω με τους Him, διότι είναι ο τραγουδιστής των Him, του συγκροτήματος, θα καταλάβεις ότι αυτή είναι η φωνή του. Δεν κάνει κάτι παραπάνω από το να τραγουδάει με τη φωνή του ο άνθρωπος. Τώρα το...
2: Καλημέρα και στο Βασίλη. Στο Ιβαλί λέει το καραφάκι σκέτο έχει 30 ευρώ. Τι σου λέω.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Επιβεβαιώνει. Προς επίρρωση είναι όλων αυτών που είπες λίγο νωρίτερα. Ο Γιάννης λέει ζαμέ κοροπή. Να σου πω, επειδή υπάρχει φωτίτσα εκεί πέρα στο κοροπή. Ναι. Ζαμέ φωτιά στο κοροπή. Πρέπει να λέμε και την παρακολουθούμε για να δούμε τι ακριβώς γίνεται. Και η κυρία Κατερίνα.
2: Στην Πάτμο δεν είναι η κυρία Κατερίνα. Νομίζω, ναι. Έχουμε, λέει, πολλούς Τούρκους, είτε με τουριστικά σκάφη, είτε με διαμονή σε σπίτια που νοικιάζουν ή έχουν αγοράσει. Γεια σου, Στέφανε. Καλημέρα.
0: Καλημέρα, λέει ο Στέφανος και από εμένα. Μας έλειψε, Στεφανία.
2: Γεια
0: και
2: σου, εμάς
0: μας είχε λείψει πάρα πολύ. Πάρα πολύ μας έλειψε η Στεφανία. Πρέπει να το πούμε αυτό. Λοιπόν, έχουμε τις συσκέψεις για τη Σαλαμίνα. Να ξέρετε ότι... θα έχουμε την καταγραφή των ζημιών και στη Σίβηρη της Χαλκιδικής, εκτός δηλαδή από το ότι έχει ξεκινήσει η καταγραφή των ζημιών στη Σαλαμίνα. Περιμένουμε να δούμε και τα πορίσματα και όλα τα σχετικά. Έχει αρχίσει και η υποβολή, η διαδικασία υποβολής αιτήσεων κρατικής αρρωγής από ιδιοκτήτες επιχειρήσεων. Τα λέμε αυτά τα χρηστικά, διότι μας ακούτε, μας ακούει ο κόσμος, θέλει να ενημερωθεί για το πώς θα κινηθεί από εδώ και πέρα η όλη ιστορία. Μεθαύριο Τετάρτη μας μαθαίνουμε ότι ο κύριος Κατσαφάδος θα επισκεφθεί το πρώτο πόδι της Χαλκιδικής με κυβερνητικό κλιμάκιο, επικεφαλής βεβαίως ο κύριος Κατσαφάδος, ο αρμόδιος υφυπουργός, με βάση τις πρώτες καταγραφές. Σύμφωνα με δήλωση την οποία έκανε ο αντιπεριφερειάρχης Χαλκιδικής ο Γιάννης ο Κουφίδης στο ΑΠΕ, έχουν καεί ολοσχερώς 2 με 3 σπίτια, ενώ άλλα 6 με 7 έχουν υποστεί ζημιές εξωτερικά. Άρα λοιπόν άμεσα θα πρέπει να γίνουν και οι αιτήσεις ανάλογα και βεβαίως να πάρουν οι άνθρωποι τα χρήματά τους. Επαναλαμβάνουμε, υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς προβλέπεται για σήμερα σε συνολικά 20 περιοχές της χώρας, ανάμεσά τους η Αττική, η Εύβοια και η Βιωτία. Προσοχή, πολύ μεγάλη προσοχή. Η υπευθυνότητα όλων μας φαίνεται σε κάτι τέτοιες περιπτώσεις, που το προηγούμενο χρονικό διάστημα φαίνεται τελικά ότι δεν ήμασταν πάρα πολύ υπεύθυνοι. Έτσι, για να τα λέμε και αυτά. Διαφημισούλες, κύριε Καραγευρέκη.
2: Να επιστρέψουμε, γιατί έχουμε και άλλο καλεσμένο.
0: Ασφαλώς, ασφαλώς. Τούμπανο το πάμε μέχρι τις 2. Παρακαλώ.

0: Real FM. Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
1: Συναυλίες έχει. Φεστιβάλ έχει. Αθλητικά events έχει. Η ΔΕΗ παρουσιάζει το energyoutloud.gr και εσύ έχεις όλα τα μεγάλα events του καλοκαιριού σε ένα site. Διεκδίκησε προσκλήσεις και πολλά ακόμα αποκλειστικά δώρα μέσα από μεγάλους διαγωνισμούς. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr, ενημερώσου για τα events που στηρίζει η ΔΕΗ και ζήσε ένα καλοκαίρι γεμάτο ενέργεια. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον.
2: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Πιάσει και το χέρι μου.
1: Κάτι κοιτούσε ο άνθρωπος. Αποκλείεται πάντως.
0: Χάρηκα, Σπύρος. Είναι ο κύριος Γιάννης Καραγευρέκης, στη ρύθμιση των ήχων, ο απόλυτος άρχοντας.
1: Σίγουρα είναι ο απόλυτος άρχοντας, γι' αυτό δεν σου δίνει αέρα.
0: Ναι. Έτσι. Έχετε συνεννοηθεί, ε.
1: Όχι, ρε, κάτι κοίταζε ο άνθρωπος.
0: Ναι. Η κυρία Στεφανία Κασίμη.
1: Ο κύριος Σπύρος Παπαδάκης, στο μικρόφωνο του αληθινού ραδιοφώνου. Θα είμαστε εδώ μέχρι τις 2.
0: Ναι.
1: Νεράκι πέρασαν οι 2 ώρες.
0: Ναι, παιδάκι μου, ναι, πολύ. Εγώ νόμιζα ότι. Νεράκι. Θέλεις να σου φέρω και νεράκι.
1: Τι μου φέρε.
0: Δεν σου έφερα νεράκι. Τώρα θα πάμε. Ναι, αμέσως μετά θα σου φέρω νεράκι.
1: Έχεις επικεντρωθεί σε θερμίδες.
0: Τι εννοείς. Χάνω κιλά.
1: Όχι. Δηλαδή να φέρνεις θερμίδες.
0: Α, από αυτή την άποψη.
1: Σφολιάτες όλα τα υπόλοιπα. Ναι.
0: Χθες η μπουγάτσα με τον κιμά ήταν απίστευτη, έτσι. Ήταν εκπληκτική.
1: Δεν τρώ.
0: Τι δεν τρως, κοιμάει μπουγάτσα.
1: Τα έχω κόψει όλα αυτά τώρα.
0: Τα έχεις κόψει όλα. Τώρα το θυμήθηκες.
1: Τι, πότε να το θυμηθώ.
0: Λέω γενικά, ρε παιδί μου.
1: Ευτυχώς που έκανα μια διατροφή πριν πάω για διακοπές, δεν λες.
0: Έκανες διατροφή κατά τη διάρκεια
1: του. Πριν είπα, πριν. Ευτυχώς. Έχασα κάτι για να έχω ευτυχώς.
0: Για να έχεις καβάτζα και
1: ναι,
0: να έχεις.
1: Ναι, τα πήρε, γι' αυτό το λέω.
0: Α, από αυτή την άποψη. Εντάξει, όλα καλά, όλα καλά.
1: Λοιπόν.
0: Κάπως έτσι λειτουργεί όμως και η οικονομία μας, πρέπει
1: Βεβαίως.
0: Να πούμε. Η οικονομία γενικότερα του πλανήτη. Δηλαδή. Κάνεις λίγο κράτη πριν από το main event για να μπορείς να έχεις περιθώριο στο main event. Και μετά ναι. Έχει ο Θεός ένα πράγμα.
1: Τώρα δεν ξέρω ποιο είναι το main event εδώ, αλλά ναι.
0: Το main event θα μας το πει ο κύριος Αδαλής, ο οικονομολόγος, ο οικονομέτρης, ο οποίος θα μας πει ποιο είναι αυτό, ποια είναι η μεγάλη εικόνα, προς τα που πρέπει να κοιτάμε όσον αφορά στα οικονομικά δεδομένα του πλανήτη, κύριε Αδαλή. Καλημέρα σας, χρόνια πολλά για τις ημέρες. Σας ευχαριστούμε για την επικοινωνία.
1: Καλημέρα, κύριε Αδαλή.
0: Κύριε Αδαλή, μας ακούτε? Κύριε Αδαλή.
2: Δεν με ακούτε?
0: Ωραία, σας ακούμε. Όχι τίποτα άλλο. Κάναμε τόσο υπέροχη εισαγωγή με την Στεφανία που λέμε τώρα να χαθεί το momentum. Δεν πρέπει.
2: Όχι, εγώ σας ακούω. Σας ευχαριστώ πολύ και εύχομαι σε όλο τον κόσμο και του χρόνου ό,τι επιθυμεί. Ήταν μια μεγάλη μέρα το 15 Αύγουστο. Ελπίζω να περάσαν όλοι καλά και είναι μια άγια μέρα πρέπει να ξυπνήσουμε.
0: Όπως το λέτε. Για πείτε μας, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Τελικά, επειδή τα πράγματα, ενώ περιμέναμε ότι από ένα σημείο και έπειτα, ίσως να ψιλοφτιάχνανε, ρε παιδί μου, όχι μόνο δεν φτιάχνουν, γίνονται χειρότερα. Και αναρωτιόμαστε αυτό το οποίο, έτσι μεταξύ σοβαρού και αστείου, είπαμε στην αρχή. Προς τα πού πρέπει να κοιτάμε για να δούμε αν τελικά αυτός ο χειμώνας θα μπορέσει να βγει με σωστούς και ανθρώπινους όρους.
2: Προς το Θεό των αγορών.
0: Α, μάλιστα.
2: Και τον ημίθεο. Οι αγορές έχουν ένα Θεό και έναν ημίθεο.
0: Ποιος είναι ο Θεός και ποιος είναι ο ημίθεος?
2: Ο Θεός των αγορών είναι το πετρέλαιο. Το αργό πετρέλαιο.
0: Ναι.
2: Και τους δύο δείκτες, και τον Brent και τον Αμερικανικό, το WTI. Ο ημίθεος είναι τα επιτόκια. Τα επιτόκια των Ηνωμένων Πολιτειών, όχι... Όλα τα επιτόκια, γιατί οι κεντρικές τράπεζες ακολουθούν κατά κύριο λόγο και αντιδρούν ανάλογα τι κάνει η Ομοσπονδιακή Κεντρική Τράπεζα, τον είπα, η
1: Federal Reserve. Και η Ευρωπαϊκή Κεντρική.
2: Πρώτη-πρώτη.
1: Πρώτη-πρώτη, μάλιστα.
2: Δεν λέω ότι πάντοτε κάνει τα ίδια, λέω ότι με βάση αυτά.
1: Ναι, κινείται, ναι.
2: Κινείται και αυτή ανάλογα κατά το δοκούν. Και όλες οι μεγάλες κεντρικές τράπεζες, η Bank of Japan, η Κεντρική Τράπεζα της Ιαπωνίας. Φυσικά η Ευρωπαϊκή Κεκουτού, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, η Bank of England, όλες.

0: στην Ελλάδα. Όταν κατεβαίνει όμως τον Brent.
1: Δεν κατεβαίνουν.
0: Εδώ στην Ελλάδα δεν κατεβαίνουν. Αυτό που λέει
1: η Σταφανία. Ή κατεβαίνουν με πολύ μεγάλη καθυστέρηση. Ή όχι τόσο πολύ.
0: Και, ναι, ακριβώς. Και αναλογικά πολύ λιγότερο από την αύξηση την οποία έχουν πάρει το προηγούμενο χρονικό διάστημα.
2: Έτσι είναι όταν βάζει συνέτερο το κράτος με πλειοψηφικό πακέτο. Τι να κάνουμε, κύριε Παδάκη και κύριε Κασίμη, όταν το περίπου το, πάνω από το 60% της τιμής του λίτρου είναι φόρος και ειδικός φόρος κατανάλωσης και ΦΠΑ, τι να, πώς να περιμένουμε να πέσουν. Βέβαια, υπάρχουν φαινόμενα τα οποία δεν αντιμετωπίζονται καθόλου και πρέπει κάποια στιγμή να συζητήσουμε και αυτά. Διότι το ότι ανεβαίνουν οι τιμές με το που ανεβαίνει, ας πούμε, παράδειγμα, ο δείκτης του Brent, του αργού πετρελαίου Brent, αυτό δεν είναι και τόσο πολύ, θα το ξέρετε. Ίσως δεν είναι και τόσο πολύ συμβατό με την αγορά. Για να μην πω παράνομο, δεν μπορώ να πω αυτή τη λέξη, αλλά να πω συμβατό με την αγορά. Βέβαια, τώρα έχουν βρεθεί κάποιες δικαιολογίες ότι να, επειδή βλέπουμε μπροστά, ας πούμε, τα αυξημένα κόστη, αποφασίζουμε να αυξήσουμε τις τιμές λόγω του αυτό που έρχεται μπροστά. Αυτό όμως δεν γίνεται το ίδιο όταν πέφτει. Δηλαδή, το πετρέλαιο, να ξέρετε, είναι σαν το φίνικα. Αναγεννάται από τις τάφτες του. Ακόμα και στις πολύ μεγάλες καταστροφές στην πετρελαϊκή βιομηχανία, αυτό βρήκε τον δρόμο και συνέχισε και έκανε αυτά που έκανε. Βέβαια, πρέπει να σας πω ότι η σημερινή αγορά του πετρελαίου, αλλά και του φυσικού αερίου, γενικώς των υδρογονατράκων, δεν έχει καμία σχέση με την περσινή αγορά και δεν έχει καμία απολύτως, μα καμία απολύτως σχέση με την αγορά πριν το 2019.
0: Ναι. Κύριε Αδαλή,
1: επειδή έπαιζε για το χειμώνα απλώς, για να το κλείσουμε αυτό, θεωρείτε ότι στο κομμάτι του ενεργειακού εφοδιασμού, θεωρείτε ότι ο επερχόμενος χειμώνας, τουλάχιστον αυτό διαφαίνεται, θα είναι ο πιο δύσκολος για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το λέω και από το 2021-2022 τότε με την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία.
2: Όχι, φέτος θα είναι πιο δύσκολα. Βέβαια, όταν λέμε ενεργειακός εφοδιασμός, αυτό είναι μια πολύ ευρεία έννοια. Δεν είναι μόνο το πετρέλαιο, δεν είναι μόνο το φυσικό αέριο. Γιατί όταν μιλάμε και για ενέργεια, κυρίως το μεγάλο ποσοστό της λέξης, καταλαμβάνεις τη λέξη ενέργεια, είναι τα καύσιμα. Τι είναι το 45% όλων αυτών που έχουμε στο μυαλό μας σαν ενέργεια, είναι τα καύσιμα. Είναι πρώτο. Περισσότερο δηλαδή από αυτό που λέμε εμείς εδώ ηλεκτρικό ρεύμα. Άρα δηλαδή είναι μια πολύ διευρυμένη κουβέντα αυτή και πρέπει να, δεν έχουμε χρόνο να συζητήσουμε. Γενικώς όμως ο κόσμος θα πρέπει να ξέρει ότι από το 2020 έως και το 2032 που θα έρχεται έχει ανοίξει ένας κύκλος μεγάλης μετάβασης της αγοράς ενέργειας σε όλα τα μήκη και πλάτη. Έχουμε ένα transition, μια μετάβαση η οποία είναι οριζόντια και κάθετη. Και δεν πρόκειται να τελειώσει πριν το 2032. Συνεπώς ο πλανήτης είναι ευάλωτος ακόμα και σε ειδήσεις ή ακόμα και σε γεγονότα τα οποία πριν 1-2-3 χρόνια δεν επηρέαζαν ούτε τα δύναμη συμβασία. Άρα λοιπόν, μην νομίζουν κάποιοι ότι αν θα τελειώσει ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή ή στην Ουκρανία με το Ιράν, λύσαμε το ενεργειακό πρόβλημα.
0: Ερώτηση. Επειδή είναι έκτακτες οι καταστάσεις. Υιοθετείτε εσείς την άποψη του οικονομικού επιτελείου της χώρας μας, της κυβέρνησης γενικότερα, ότι αν μειώσει ή καταργήσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, αυτομάτως θα μπούμε σε διαδικασία δημοσιονομικού εκτροχιασμού?
2: Όχι. Βέβαια, ο ειδικός φόρος κατανάλωσης είναι ένα ευρωπαϊκό σύμπτωμα. Το κάνουν στην Ευρωπαϊκή.
0: Τι εννοείται σύμπτωμα, αφού είναι χαμηλότερη η τιμή στα βενζινάδικα της Ευρώπης, η Κύπρος δηλαδή, για ποιο λόγο έχει φθηνότερη βενζίνη από εμάς και πετρέλαιο κίνησης
2: και
0: ψωνίζει από εμάς? Άρα λοιπόν εμείς κάτι δεν κάνουμε καλά, έτσι όπως το έχω εγώ στο μυαλό μου, που δεν γνωρίζω, δεν έχω τις γνώσεις τις δικές σας.
2: Ακούστε, ο ΦΠΑ και ο ειδικός φόρος κατά ο ΦΠΑ των καυσίμων και ο ειδικός φόρος κατανάλωσης είναι το ταμείο των κυβερνήσεων. Όχι μόνο της παρουσίας, των προηγούμενων. Διότι είναι πάνε σε ένα λογαριασμό που τα χρήματα αυτά δεν υπάρχουν περιορισμούς, δεν πάνε σε κωδικούς, μπορεί να τα κάνουν ό,τι θέλουν. Από τη στιγμή λοιπόν που λόγω της ακρίβειας μπαίνουν πολύ περισσότερα χρήματα, με αυτόν τον τρόπο η εκάστοτε κυβέρνηση μπορεί να κάνει πράγματα τα οποία δεν θα μπορούσε χωρίς αυτά. Και εγώ θα ισχυροποιήσω λίγο αυτό που λέτε και θα σας πω και κάτι άλλο. Εγώ δεν μπορώ να κατανοήσω γιατί χαίρονται κάποιες στις κυβερνήσεις και στούτη και στην προηγούμενη, όταν αυξάνονται τα δημοσιονομικά έσοδα. Δηλαδή χαίρονται με την ακρίβεια. Τα δημοσιονομικά έσοδα δεν αυξάνονται γιατί εκτινάχτηκε η ελληνική οικονομία ή εν πάση περιπτώσει είδαμε κάποια πράγματα στην παραγωγή, αλλάξαμε το παραγωγικό μας μοντέλο. τα έσοδα εκτινάσετε λόγω της ακρίβειας.
0: Μα έχουν μειωθεί.

0: Και όλα στα έσοδα σε σχέση με, τις, με τη βενζίνη, με τα καύσιμα, κύριε Αδαλή, διότι ο κόσμος πλέον βάζει λιγότερη ποσότητα.
1: Ναι, αλλά τα καύσιμα είναι μια ανελαστική δαπάνη. Δεν είναι μόνο τα γεωταχή, είναι και τα καύσιμα, τα επαγγελματικά, το ντίζελ, είναι όλα αυτά τα οποία δεν μπορείς να πεις ακόμα και σε ιδιωτική χρήση οχήματα. Δεν μπορείς να πεις τον άλλο δεν παίρνω το αμάξι να πάω στη δουλειά, με τι θα πάει. Ή να κάνει τις δουλειές.
2: Άρα εσείς τι κοιτάτε, την κατανάλωση γενικά.
1: Η κρίση του 2020, όταν θυμάστε, όταν κλείσαν τα πάντα, έγινε ο εγκλεισμός και δεν πετούσε τίποτα, δεν έπλεε τίποτα και δεν κυκλοφορούσε τίποτα στους δρόμους, μας αδόλυσε στο σπίτι, απέδειξε ότι ακόμα και σε αυτή την περίπτωση, για παράδειγμα, η ζήτηση του πετρελαίου έπεσε μόνο 16%. Αυτό πρέπει να δουν οι κυβερνήσεις, ότι υπάρχει τεράστια ανελαστικότητα σε ό,τι αφορά τα καύσιμα, σε ό,τι αφορά τις ανάγκες για θέρμανση, σε ό,τι αφορά τις ανάγκες που έχει ένα νοικοκυριό, και να προσαρμόσουν όχι έναν ενιαίο φόρο ή έναν ενιαίο ειδικό φόρο κατανάλωσης, ο οποίος, επιτρέψτε μου, ένας ο οποίος βγάζει 5.000 ευρώ το μήνα εισοδήματα, δεν καίγεται και πολύ αν το, πώς το λένε, η αμόλυβδη έχει ένα 80 ή 2,10.
0: Σωστό είναι αυτό που λέτε.
1: Ναι, γιατί
0: και εγώ μας όλοι οι υπόλοιποι όμως.
1: Αυτοί οι οποίοι θέλουν ιδιαίτερης προσοχής και πρέπει οι κυβερνήσεις να πέσουν από πάνω σας, είναι τα νοικοκυριά, μιας και μιλάτε για την Ελλάδα, γιατί σε άλλες χώρες βγάζουμε άλλο νούμερο.
0: Και να κλείσουμε αυτό, κύριε Αδαλή.
1: Τα νοικοκυριά, τα οποία προσπαθούν, ανεξάρτητα τον αριθμό των μελών, είναι ένας, δύο, τρεις, τέσσερις, προσπαθούν να επιβιώσουν με τριψήφια μηνιαία εισοδήματα. Δηλαδή έχουν κάτω από 1.000 ευρώ εισοδήματα γενικώς. Αυτούς πρέπει να σκύψουν και να δουν και να διορθώσουμε αυτή την πολύ μεγάλη διαφορά που αφορά όχι μόνο τα καύσιμα αλλά και τα είδη διατροφής, ειδικά τα παιδικά. Δεν γίνεται να συνεχιστεί αυτό το πράγμα. Διότι δημιουργείται μια κρίση που από την αρχή ήταν ρατσιστική, με ποια έννοια, ότι χτυπάει τους πιο αδύναμους. Και εκεί πρέπει να ακούσουν τις λύσεις. Τα έχουμε πει 100 φορές.
2: Άρα λέτε δεν έχουμε καθόλου χρόνο.
0: Καθόλου χρόνο. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Αδαλή. Θα τα πούμε την επόμενη φορά. Να είστε καλά.
3: Real FM. Να ογκούστα. Τα ροδάκινα στα καλύτερά τους. Απολαύστε διαλεχτά ζουμερά και πεντανόστιμα ροδάκινα κάθε στιγμή. Ροδάκινα να ογκούστα. Η γεύση της φύσης. Από τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Νάουσας.
4: Οι πιο διάσημες ιστορίες του William Shakespeare ζωντανεύουν σε μια νέα σύγχρονη αφήγηση. Από τον Άμλετ και τον Μακμπεθ μέχρι τον Ρωμαίο και η Ιουλιέτα και το όνειρο καλοκαιρινής νύχτας, όλα παρουσιασμένα με κατανοητό τρόπο που κάνει τα κλασικά έργα προσιτά στα παιδιά. Ιστορίες από τον Shakespeare. Μια μοναδική, πολυτελής έκδοση για αναγνώστες κάθε ηλικίας. Από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα. pediobooks.gr.
3: Real FM. Η ώρα είναι μία.
5: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
0: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
6: Κρυβελόγια.
5: Ακούω.
7: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
8: Κρυβελόγια.
7: Όχι όπου και όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
8: Ρε κρυβελόγια.
5: Μάλιστα.
7: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι...
5: Μοντέλα. Το ξέρα.
7: Όχι μονοθέσια, που θα μας κόψουν την ανάσα.
9: Ρε φίλε, ό,τι γίνεται στο Vegas.
10: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
11: Πολιτικές εξελίξεις.
12: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
13: Κοινωνία.
11: Οικονομία.
14: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
13: Διεθνείς ειδήσεις.
11: Αθλητικά.
13: Πολιτισμός.
15: Ηθοποιός σημαίνει φως.
11: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
16: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστη στην Αργυθέα Κοροπίου. Οι κάτοικοι έλαβαν νωρίτερα μήνυμα από το 112 να βρίσκονται σε ετοιμότητα. Σε επιφυλακή παραμένουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στη Σαλαμίνα υπό τον φόβο τυχών αναζωπηρώσεων. Η πυρκαγιά άφησε πίσω τις δύο νεκρούς και νέα τραυματίες, ενώ σύμφωνα με όσα δήλωσε στο Real FM ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας του Δήμου, Σωτήρης Νάνος, έχουν καεί 10 σπίτια, 2 επιχειρήσεις εστίασης και περίπου 120 στρέμματα γης. Η Ελλάδα θα διεκδικήσει το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υδατοσφαίρης Ανδρών του 2028, προανήγγειλε με ανέαρτησή του ο Πρωθυπουργός. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισημαίνει ότι θα είναι μια μοναδική ευκαιρία η πατρίδα μας να βρεθεί για μία ακόμη φορά στο διεθνές προσκήνιο, φιλοξενώντας ένα κορυφαίο αθλητικό γεγονός. Πρωτογενές πλεόνασμα 5,7 δις ευρώ κατέγραψε ο κρατικός προϋπολογισμός το πρώτο επτάμηνο του 2026, ξεπερνώντας το στόχο κατά 1,3 δις. Φρουρός των φυλακών Κορυδαλλού συνελήφθη στη Λάρισα για ξυλοδαρμό του ανήλικου γιού του. Ο 52χρονος κατηγορείται για ενδοοικογενειακή βία, ενώ ο νεαρός πρόκειται να υποβληθεί σε ιατροδικαστική εξέταση. Περισσότερα στο ενικός.gr. Εντός της ημέρας αναμένεται να ανακοινωθούν τα αποτελέσματα για τα βάουτσερ των παιδικών και βρεφονοπιακών σταθμών ΕΣΠΑ της περίοδου 2026-2027.
6: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Ιντερβέτεν.
8: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
16: Πίστευα ότι θα είμαι στο βάθρο, αλλά δεν περίμενα ότι θα κερδίσω, δήλωσε ο Απόστολος Χρήστου για το χρυσό μετάλλιο στα 100 μέτρα ύπτιος στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης. Πλέον μπορώ να διαχειριστώ καταστάσεις μέσα στην κούρσα με την εμπειρία που έχω, πρόσθεσε. Περισσότερα στο φύλαθλος.gr.
8: Στο Ιντερβέτεν Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Ιντερβέτεν με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
16: Γενικά έθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά και πιθανότητα τοπικών βροχών στα δυτικά ορεινά. Άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ. Στους 34 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 33 στη Θεσσαλονίκη.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε Real FM 97 και 8, 7 λεπτά μετά τη 1 το μεσημέρι. Θα είμαστε εδώ μέχρι τις 2. Σπύρος Παπαδάκης, Στεφανία Κασίμου, Γιάννης Καραγευρέκης στη ρύθμιση των ήχων. Και στο τηλεφωνικό κέντρο η Δέσποινα Καλοχέρη. 211-208-200 το τηλέφωνο επικοινωνίας. Email μας στέλνετε στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Να πούμε ότι η φωτιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα σε χαμηλή βλάστη στην Αργυθέα του Δήμου Σπατών Αρτέμιδας τέθηκε σε 30 λεπτά ουσιαστικά υπό έλεγχος, είναι χωρίς ενεργό μέτωπο αυτή την στιγμή, και σύμφωνα με την πυροσβεστική για την αντιμετώπιση πυρκαγιάς ήταν καθοριστικό το γεγονός ότι δύο αεροσκάφη που εκτελούσαν έμφορτη περιπολία στην ευρύτερη περιοχή πραγματοποίησαν ρήψη περίπου 15 λεπτά μετά την ειδοποίηση για την έναρξή της. Συνεχίζουν βεβαίως και επιχειρούν πυροσβεστικές δυνάμεις στην περιοχή. Θυμίζουμε επίσης ότι λίγα λεπτά μετά τις 12 εκδόθηκε και μήνυμα από το 112 για ετοιμότητα όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της Πυρκαγιάς, μια περιοχή που είναι σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωση πυρκαγιάς κατηγορία 3. Ακόμη, πριν από λίγο έγινε γνωστό ότι ξέσπασε πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στο παλαιοχώρι Χαλκιδικής.
1: Ρε πάλι.
0: Ναι. Λοιπόν, γύρω στις 12, για το έχει και εκεί ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις και θα σας ενημερώνουμε και για την εξέλιξη αυτού του πυρηνικού μετώπου.
1: Δόθηκαν επίσης στη δημοσιότητα οι φωτογραφίες και τα ονοματεπώνυμα αυτών των τριών τύπων που διέπραταν απάτες σε βάρος ηλικιωμένων σε διάφορες περιοχές της χώρας. Προσέγγιζαν σύμφωνα με την ελληνική αστυνομία τους ηλικιωμένους, προσποιούμενοι τους λογιστές ή τους υπαλλήλους της εταιρείας παροχής ηλεκτρικής ενέργειας. Λοιπόν, και κατάφεραν με αυτόν τον τρόπο να αποκτούν πρόσβαση στις οικίες τους και να φέρουν χρηματικά ποσά και χρυσαφικά. Λοιπόν, προσέξτε λίγο γενικότερα, επειδή ναι, μεν έχουν πιάσει τρεις, αλλά δεν ξέρουμε τι ακριβώς γίνεται στο background. Πολύ μεγάλη προσοχή. Πολύ μεγάλη προσοχή. Οι μαμάδες μας, οι μπαμπάδες μας, οι παππούδες μας, οι γιαγιάδες μας. Μην ανοίγετε την πόρτα στον οποιονδήποτε. Μην απαντάτε. Έτσι, έρχεται ένας άγνωστος και σας χτυπά την πόρτα. Δεν λειτουργούν έτσι οι υπηρεσίες αυτές. Πόσο δε μάλλον προσοχή στα μηνύματα τα οποία λαμβάνετε στο κινητό σας.
0: Υπάρχει και, και απάτη. Εκτεταμένη απάτη, νέα απάτη με κλήσεις της τροχέας που στέλνουν SMS οι επιτίδιοι απατεώνες, εξελιγμένα μηνύματα SMS και πλαστές ιστοσελίδες για να παραπλανήσουν οδηγούς σχετικά με δήθεν τροχονομικές παραβάσεις και κρεμή πρόστιμο. Το λέω γιατί την πάτησε και μία γνωστή μου.
1: Έχουν έρθει 3-4 πανωτά μηνύματα σε μένα όσον αφορά σε αυτό το κομμάτι με τις κλήσεις, οφείλω να σας πω. Δεν
0: υπάρχει
1: το
0: ένα ολόκληρο
1: καν.
0: Ψηφιακό περιβάλλον το οποίο έχει σχεδιαστεί και δημιουργεί την εικόνα μιας επίσημης κρατικής υπηρεσίας. Οπότε οι πολίτες πρέπει να είναι πολύ προσεκτικοί. Είναι πολύ πιο αληθοφανής η ειδοποίηση σε σχέση με παλαιότερες απόπειρες.
1: Το ψάξαμε μετά με τους τεχνικούς μας σε υπολογιστή με πολύ μεγάλη ασφάλεια. Και είναι αυτό το οποίο περιγράφεις. Η πιστότητα και η αντιγραφή των ιστοσελίδων είναι φοβερή.
0: Ουσιαστικά είναι ένα SMS το οποίο υπάρχει και ένα link που οδηγεί σε μια ιστοσελίδα ψευτική που μιμείται επίσημες κρατικές πλατφόρμες. Απλά είναι πολύ πιο προσεγμένες πλέον αυτές οι σελίδες και όχι μόνο για τις κλήσεις. Αλλά οπότε υπάρχουν πολύ περισσότερες πιθανότητες να προχωρήσει κάποιος σε πληρωμή. Το λέω γιατί γνωστή μου είχε μια κλήση, καταλαβαίνεις. Οπότε θεώρησε
1: αυτό. Να ξέρετε λοιπόν, γιατί όντως μπορεί να υπάρχει κλήση. Δεν έρχονται με SMS, δεν έρχονται μέσω mail. Έρχονται όλες αυτές οι κλήσεις μέσω gov.gr, μέσω του τάξη.
0: Θα το βρείτε στο τάξη.
1: Έτσι, μην ανησυχείτε. Από τη στιγμή που έχετε κάνει την παράβαση και σας έχουν κόψει κλήση, θα σας βρουν μέσω της εφορίας, μέσω του τάξη, θα σας βρουν. Μη σπεύσετε λοιπόν να ανοίξετε το οποιοδήποτε μήνυμα, γιατί θα μπείτε σε μπελάδες και είναι κρίμα από το Θεό. Λοιπόν, ο Βαγγέλης από τη Θεσσαλονίκη. Καλημέρα, Βαγγέλη. Διαπιστώνω, λέει, ότι με ορισμένοι αναλυτές είναι έτοιμοι για σύραξη. Να σου πω κάτι.
0: Δεν νομίζω ότι είναι κάποιο για σειρά.
1: Όχι, ρε παιδί μου, αλλά
0: απλώς καταλαβαίνω ότι ασκούν κριτική κάποιοι στο μείγμα τη πολιτική που ασκείται στην εξωτερική πολιτική. Δεν νομίζω ότι είναι κάποιο έτοιμο για σύραξη.
1: Και από την πλευρά του Ερντογάν, μα με συγχωρείς πάρα πολύ. Βλέπετε τι γίνεται τώρα με τους θαλάσσιους χάρτες. Έρχεται η γαλάζια πατρίδα. Θα νομοθετήσει για τη γαλάζια πατρίδα. Έτσι είχε ανακοινώσει εκεί γύρω στον Οκτώβριο.
0: Ναι, ακριβώς. Και νομίζω ότι η ανακήρυξη των θαλασσίων πάρκων είναι ένας προάγγελος που θα δούμε
1: έτσι
0: σε αυτό το περίφημο.
1: Έχει προειδοποιήσει,
0: νόμο.
1: Έχει προειδοποιήσει για τον Ocean Link.
0: Βέβαια.
1: Ο οποίος περνάει από Εύβοια προς Χίο, περνά από τον 25ο μεσημβρινό. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Δηλαδή, συν το γεγονός ότι. Είναι έτοιμοι να παρεμποδίσουν οποιασδήποτε ενέργειες γίνουν για τον GSI. Έτσι, GSI τώρα, και εγώ, ωραία. Για τον, για το καλώδιο σύνδεση, ηλεκτρική σύνδεση της χώρας μας με την Κύπρο. Υπάρχει μια αναβάθμιση, και αυτό το βλέπουμε όλοι, της επιθετικής επιθετικότητας, της τουρκικής επιθετικότητας απέναντί μας.
0: Εντάξει, είναι μια άλλη μια έκφραση του τουρκικού μαξιμαλισμού, του τουρκικού αναθεωρητισμού. Mm. Είναι άλλη μια έκφραση την οποία προφανώς πάντα πρέπει να είμαστε σε εγρήγορση και να απαντάμε με αποφασιστικότητα. Τώρα, εγώ δεν είμαι της άποψης ότι κάποιος προκρίνει σύραξη ή οτιδήποτε άλλο. Νομίζω απλώς ότι ενδεχομένως κάποιοι είναι υπέρ των πιο υψηλών τόνων και δεν ασπάζονται τόσο πολύ την, αυτή την πολιτική των ήρεμων νερών με τη λογική ότι δεν υπάρχουν πια τα ήρεμα νερά.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Και,
0: βέβαια, να είμαστε δίκαιοι. Να είμαστε δίκαιοι ακόμα και με, με τις προκλήσεις, οι οποίες έχουν κλιμακωθεί το τελευταίο χρονικό διάστημα. Δηλαδή, το λέμε τις παραβιάσεις, με τις παραβάσεις, με τις αερομάχες. Δεν έχουν καμιά σχέση με τα περασμένα χρόνια.
1: Όχι, βέβαια.
0: Έτσι. Απλώς δεν θέλουμε να φτάσουμε ξανά εκεί.
1: Ναι, διότι εάν υφίσταται, αν υπάρχει αυτό το σενάριο μέσα στο μυαλό του Ερντογάν να κάνει χρήση του άρθρου 116 του τουρκικού συντάγματος για να πάει σε πρόωρες εκλογές προκειμένου να κερδίσει μία ακόμη θητεία, γιατί αυτό περιγράφει το άρθρο 116 του τουρκικού συντάγματος, για να πάει σε εκλογές πρέπει να επικαλεστεί λόγους εθνικού συμφέροντος. Άρα λοιπόν κάποιοι λένε, κάποιοι αναλύουν, και μεταξύ μας δεν έχουν άδικο, ότι προσπαθεί σιγά σιγά αυτό να το χτίσει για να μπορέσει να πάει σε εκλογές το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο του 2027. Κρατήστε το λοιπόν αυτό. Έχουμε βρει τον πελά μας. Τι να κάνουμε. Δεν έχουμε το καλύτερο γίνο του κόσμου.
0: Αυτό είναι δεδομένο. Πάντως αυτό με τα θαλάσσια πάρκα νομίζω ήταν κάτι το οποίο έπρεπε να. Νομίζω το περίμεναν αυτοί που.
1: Ναι. Αυτοί που γνωρίζουν πράγματα και καταστάσεις.
0: Έτσι, πράγματα και καταστάσεις και όλα τα διπλωματικά. Νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο περίμεναν, ότι η Τουρκία κάποια στιγμή θα εργαλειοποιούσε την προστασία του θαλασσίου οικοσυστήματος, ας πούμε, που προφανώς ναι, δεν λέει κανείς όχι, αλλά αυτή τη στιγμή χρησιμοποιείται ως πρόσχημα για την προβολή αναθεωρητικών διεκδικήσεων, σαν το δόγμα της γαλάζιας πατρίδας.
1: Ο Γιώργος στέλνει την καλησπέρα του. Σάββατο βράδυ, λέει, ήμουν στο Πορτοράφτη. Αυτό το χάλι με το σκουπίδι έλεος, τι χάλι είναι αυτό, ειδικά στον πίσω δρόμο που πας για Κουβαρά. Είναι ηχοματηρία από εκεί, δεν ξέρω, δεν τον χρησιμοποιώ τον δρόμο αυτό. Οφείλω να σου πω, Γιώργο μου, και δεν γνωρίζω. Πάντως από την πλευρά που είμαστε εμείς γενικότερα, περιδοτές από Μαρκόπουλο, σε όλο το μήκος του δρόμου για Πορτοράφτη, είτε προς την πλευρά για το Αυλάκι, από εκεί προς την Αγία Μαρίνα. Είναι τα πάντα γυαλόχαρτο. Έχουν καθαριστεί όλα, πρέπει να σας πω. Και μάλιστα κανένα δυο οικοπεδάκια τα οποία βρισκόντουσαν εκεί προς την προς βουνό μεριά, κατόπιν κλήσεις εκεί ανθρώπων της περιοχής, κατοίκων της περιοχής, έσπευσε ο Δήμος να τα καθαρίσει, παρόλο που ήταν ιδιωτών και τους έχει στείλει, από ό,τι μαθαίνω, και τον μπιλιέτο.
0: Okay.
1: Έτσι, γιατί αυτό είναι το σωστό. Λοιπόν, το είπαμε και νωρίτερα, 593 άτομα πεγκλωβίστηκαν διαθαλάσσεις από τις παραλίες Κολώνες και Σατερλή σε μια κοινή επιχείρηση του λιμενικού και της πυροσβεστικής. Το λιμενικό μας σώμα έδειξε για ακόμη μια φορά και το πόσο σε εγρήγορση βρίσκεται, ασφαλώς έδειξε και την ετοιμότητά του. Ο κύριος Στέφανος Γκίκας, ο υφυπουργός Ναυτιλίας, είναι κοντά μας. Καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα, χρόνια πολλά και για τις ημέρες, κύριε Υπουργέ.
2: Καλημέρα, χρόνια πολλά στους ακροατές μας. Ναι, πράγματι, το λιμενικό σώμα Ελληνική Αυτοφυλακή είναι παρόν σε όλες αυτές τις δύσκολες καταστάσεις. Βλέπετε, είναι η πέμπτη ή έκτη φορά που έχουμε κληθεί το τελευταίο χρονικό διάστημα να κάνουμε εκένωση του κόσμου που βρίσκεται σε δύσκολες περιοχές. Υπάρχει ένα σχέδιο το οποίο ακολουθούμε, είναι καλά προετοιμασμένο με τις εντολές και του Υπουργού μας, του Βασίλη του Κικίλια. Προχτές, χτες, στείλαμε ένα σημαντικό αριθμό πλοίων, πάνω από 7 πλωτά του λιμενικού, μαζί με τα ιδιωτικά, και έγινε η εκένωση 600 περίπου ανθρώπων. Υπάρχει ετοιμότητα σε όλα τα μήκη και πλάτη της χώρας μας, το λιμενικό είναι παρόν.
1: Είναι η δεύτερη μεγάλη εκένωση μετά τον Άγιο Βασίλειο.
0: Στη μεγάλη φωτιά της Δυτικής Αττικής.
1: Σωστά, κύριε Υπουργέ.
2: Ναι, και στην Χαλκιδική. Αλλά κοιτάξτε, υπάρχει και μια παράδοση. Θυμίζω πριν από μερικά χρόνια τι είχε γίνει στην Ρόδο, που μιλούσαμε πλέον για χιλιάδες ανθρώπων που εκενώθηκαν από τις πλεγόμενες περιοχές. Όμως, βεβαίως, στα σχέδιά μας, στο πλαίσιο δηλαδή να ανταποκριθούμε σε αυτά τα δυσμενή και δυστυχή γεγονότα, υπάρχει ο σχεδιασμός. Και το κέντρο επιχειρήσεών μας, βεβαίως, ανά πάσα ώρα και στιγμή βρίσκεται σε επαφή και με την πολιτική προστασία και με τα άλλα κέντρα επιχειρήσεων.
1: Θέλω να σας ρωτήσω και το εξής, διότι έχει και άλλα πράγματα για τα οποία είναι ο τομέας ευθύνης των λιμενικών μας, κύριε Υπουργέ. Εξακολουθούμε να έχουμε ζητηματάκια στην Νότια Κρήτη, και εννοούμε τους μετανάστες. Και ειδικά μάλιστα μετά τη Θέουτα. Παρόλο που η Ευρώπη, όσο να είναι, κοιτάει περισσότερο, η Ευρωπαϊκή Ένωση κοιτάει περισσότερο προς την Νότια Ευρώπη και στα δικά μας και στη δική μας πλευρά, παρόλα τα αυτά εξακολουθεί να υπάρχει ζήτημα.
2: Ναι, είναι αλήθεια ότι συνεχίζονται οι ροές και θα έλεγα και είναι και ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες. Το προηγούμενο χρονικό διάστημα υπήρξαν αυξημένες ροές, βεβαίως έχουν γίνει απαραίτητες κινήσεις και έχουν μεταφερθεί σε δομές της ενδοχώρας ή και στα νησιά, στη Λέρο για παράδειγμα. Αλλά αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα το οποίο το παρακολουθούμε και είναι ένα πρόβλημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν είναι μόνο ελληνικό πρόβλημα. Και εκεί προσπαθούμε να το θέσουμε.
1: Ναι, αλλά καταλαβαίνουμε ότι άμα περιμένουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, νομίζω ότι δεν θα βγάλουμε άκρη. Είναι πάρα πολύ αργή
0: τα αντανακλαστικά.
1: Ναι. Είναι πολύ αργά τα αντανακλαστικά.
0: Πάντως νομίζω ότι με αφορμή τη Θέουτα, νομίζω ότι έχει αλλάξει λίγο αυτή τη στιγμή. Έχει καταλάβει, νομίζω, η Ευρώπη μετά τη Θέουτα.
2: Νομίζω και μετά τη Θέουτα υπάρχει ξεκάθαρα, έχει αντιληφθεί το εύρος. Κοιτάξτε, εμείς έχουμε επιταχύνει κατά πολύ τις επιστροφές. Γίνεται η διαδικασία όπως προβλέπετε, δηλαδή τηρείται ο νόμος περί ασύλου και βεβαίως έχει νοικοκυρευτεί σε επίπεδο χώρα το μεταναστευτικό. Οι ροές, θέλω να πω ότι είναι μειωμένες σε σχέση με πέρσι.
0: Συνολικά εννοείται όμως, γιατί από την Ανατολική Λιβύη προς την Κρήτη, γιατί εσείς βάζετε και τις ροές από την Τουρκία και λέτε ότι έχουν μειωθεί.
2: Ναι,
0: από
2: συνολικά, τη Λιβύη όμως. Συνολικά αριθμός, ναι, είναι στα ίδια επίπεδα με πέρσι, θα έλεγα τώρα πια. Από εκεί και πέρα όμως υπάρχει μια συνεννόηση και με τους Αιγυπτίους αλλά και με τους Λίβιους. Βεβαίως, σας λέω, είναι ένα δύσκολο φαινόμενο. Όταν βλέπεις μια βάρκα με ταλαιπωρημένους ανθρώπους 150 μίλια μακριά από τις ακτές τους, ερχόμενοι προς τις ελληνικές ακτές, καταλαβαίνετε, μιλάμε για έρευνα διάσωση πια, μιλάμε για διάσωση αυτών των ανθρώπων. Οπότε είναι ένα σύνθετο φαινόμενο, πρέπει να σταματήσει η εκκίνηση των βαρκών αυτών από τη λιβική ακτή. Εκεί είναι η προσπάθεια. Πριν ξεκινήσουν δηλαδή να τους σταματήσει. Κάτι αντίστοιχο έχουμε πετύχει στο Ανατολικό Αιγαίο. Υπάρχει μια καλύτερη συνεννόηση από ό,τι παλαιότερα με το λιμενικό σώμα της Τουρκίας, το αντίστοιχο, την τουρκική αυτοφυλακή, και πολλές φορές δεν ξεκινούν τα σκάφη. Ναι. Παρ' όλα αυτά συνεχίζονται και εκεί οι ροές.
0: Επειδή το μεταναστευτικό από τη Λιβύη είναι ελληνικό πρόβλημα στο πρώτο λιμάνι υποδοχής, αλλά όπως λέει και ο Σπύρος και εσείς, φυσικά είναι ευρωπαϊκό πρόβλημα. Στη ρίζα του έχετε ζητήσει ενίσχυση περισσότερα μέσα από τη Frontex, ενίσχυση της συνεργασίας.
2: Ναι, υπάρχει αυτή τη στιγμή σημαντική δύναμη της Frontex εδώ και στην περιοχή της νότια της Κρήτης επιχειρούν τουλάχιστον 4 με 5 μέσα και βεβαίως και καθ' όλη τη, σε όλο το Αιγαίο. Νομίζω ότι συχνά πυκνά επισκέφτεται εδώ και ο διοικητής της Frontex. Πρόσφατα είχε συνάντηση με τον Υπουργό, τον Βασίλη τον Κικίλια. Υπάρχει μια αγαστή συνεργασία με το αρχηγείο μας, μα δεν θα μπορούσε να γίνει και διαφορετικά. Και να πω επίσης ότι το Λιμενικό Σώμα Ελληνική Αυτοφυλακή αυτή τη στιγμή βρίσκεται στην αρχή ενός μεγάλου εξοπλιστικού προγράμματος. Βλέπετε το ένα μετά το άλλο ανακοινώνονται και βγαίνουν σε διαβούλευση τα προγράμματα. Τώρα είναι σε διαβούλευση τα σκάφη των 35-40 μέτρων. Ολοκληρώθηκε η διαβούλευση για τα μεγάλα σκάφη των 80-85 μέτρων. Και βεβαίως θα ακολουθήσουν και άλλα πολλά. Και όλα αυτά θα καταλήγουν, εννοώ, η πληροφορία σε ένα υπερσύγχρονο κέντρο επιχειρήσεων, το οποίο έχει αναφέρθει πολλές φορές σε αυτό ο Βασίλης ο Κικίλιας, κατά τα πρότυπα του κέντρου επιχειρήσεων της πολιτικής προστασίας κλιματικής κρίσης. Θα έχουμε δηλαδή σε πραγματικό χρόνο εικόνα τι συμβαίνει στο πεδίο. Να. Είτε το πεδίο είναι το θαλάσσιο πάρκο, είτε είναι νότια της Κρήτης, είτε είναι οπουδήποτε στις ελληνικές θάλασσες.
1: Πολύ ωραία, επειδή τώρα είπατε και τη μαγική φράση. Θαλάσσιο πάρκο. Θα έχουμε πρόβλημα όσον αφορά στις περιπολίες των λιμενικών, του λιμενικού μας, κύριε Υπουργέ, με αυτά τα προεδρικά διατάγματα της Τουρκίας που έχουν ουσιαστικά φέρει τα θαλάσσια πάρκα τους μέσα στα δικά μας χωρικά ύδατα.
2: Ναι, καταρχάς είναι, όπως και πολύ εμπεριστατωμένα απάντησε το Υπουργείο Εξωτερικών, πρόκειται για μια παράνομη 100% ενέργεια. Τα θαλάσσια πάρκα έχουν νόημα όταν βρίσκονται εντός της εθνικής κυριαρχίας. Εθνική κυριαρχία είναι τα χωρικά ύδατα. Ό,τι είναι στα διεθνή ύδατα δεν έχει καμία νομική υπόσταση. Βεβαίως αυτό δεν πρόκειται να αλλάξει την συνήθι πρακτική μας που των περιπολιών μας, της έρευνας διάσωσης και ό,τι συνεπάγεται, ό,τι γίνεται μέχρι τώρα. Και βεβαίως νομίζω ότι πολύ σύντομα νομικά θα καταπέσει αυτό το επικοινωνιακό, θα έλεγα, επιχείρημα του Ερντογάν. Και να σας πω και κάτι άλλο. Τώρα πια η Ελλάδα δεν έχει σχέση, ενώ από πλευράς ισχύως, με την Ελλάδα του 2019. Έχουμε ισχυροποιήσει τα μάλα της ένοπλες δυνάμεις και τα σώματα ασφαλείας και νομίζω ότι μπορούμε να ατενίσουμε τον γείτονά μας με διαφορετικό, αν θέλετε, αίσθημα.
1: Ναι. Σας ευχαριστώ. Δεν ξέρω αν θέλεις
0: μία ερώτηση, κύριε Κίκα, εκτός τώρα, γιατί μας έστειλαν ένα μήνυμα, δεν ξέρω αν είστε ενήμερος. Μας στέλνουν για την Ερίκουσα. Τι γίνεται με το νερό εκεί?
2: Ναι, με το νερό υπήρξε ένα.
0: Με πηγάδια γίνεται η υδροδότηση.
2: Επειδή είναι και εκλογική μου περιφέρεια.
0: Γι' αυτό σας το ρωτάω προφανώς.
2: Ναι. Και μάλιστα πριν από πολύ λίγα 24 ώρα πέρασα για λίγες ώρες από εκεί. Κοιτάξτε, υπήρχε ένα πρόβλημα περισσότερο. Θα έλεγα διαδικαστικής υφής, να συνδεθεί δηλαδή μια γεώτρηση με την κεντρική δεξαμενή, τέλος πάντων, που τροφοδοτεί το νησί. Ρυθμίστηκε το θέμα αυτό, νομίζω λύθηκε, όμως το πρόβλημα ίδρευσης όχι μόνο της Ερίκουσας αλλά όλων των διαποντίων νήσων και πολλών άλλων περιοχών, μικρών νησιών, θα ρυθμιστεί μέσω του προγράμματος των Greco Island, το οποίο είναι ένα πρόγραμμα, ήδη πρόσκληση των 20 εκατομμυρίων έχει βγει και τρέχει διαδικασία. Εγώ τώρα με βρίσκεται στο Μεγανήσι, εδώ σε περιοδία, πάλι ολιγόρη, αλλά μόλις επισκέφτηκα με τον Δήμαρχο εδώ, τον κύριο Κατοπόδη, τις αφαλατώσεις, τις καινούριες που μπήκανε 600 κυβικά την ημέρα και έδωσε ανάσα στο νησί. Υπάρχει ένα πρόγραμμα λοιπόν για τα μικρά νησιά και σε συνεργασία με το Υπουργείο Περιβάλλοντος βεβαίως, που νομίζω ότι το πρόβλημα της λειψιδρίας τα επόμενα 2 χρόνια θα το έχουμε λύσει σε μεγάλο βαθμό. Εντάξει, είναι πρόβλημα.
0: Άρα έχει τώρα νερό η Ερίκουσα.
2: Η εικόνα που έχω, σας λέω, γιατί έχω φύγει, είναι ότι ρυθμίστηκε το θέμα. Πρόσφατα το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής έβγαλε και μια χρηματοδότηση
0: γιατί για την τοποθέτηση
2: ενός water kiosk.
1: Α, μάλιστα.
2: ενός water κιός δυναμικότητας 19 κυβικών την ημέρα. Που και όπως έχουμε κάνει αντίκτυα και στους Οθονούς και σε πολλά άλλα μικρά νησιά του Αιγαίου και του Ιωνίου.
0: Εντάξει, να τα προσέχετε τα διαπόντια νησιά.
2: Τα διαπόντια νησιά τα αγαπάμε.
1: Σας ευχαριστούμε λοιπόν πάρα πολύ, κύριε Γκίκα, κύριε Υπουργέ, να είστε καλά. Τα 19 κυβικά είναι αρκετά.
0: Δεν ξέρω αν είναι αρκετά. Σε αυτά με πιάνει αδιάβαστη αν είναι κυβικά. Το θέμα είναι ότι είχε και. Καλά, και η τουριστική σεζόν να μην έχει.
1: Δηλαδή, εγώ που πίνω, ας πούμε, δύο εξάδες.
0: Τώρα δεν ξέρω για τα κυβικά. Ξέρω όμως ότι δεν είχε νερό.
1: Λοιπόν,
0: τέλος πάντων, μακάρι να λυθεί το θέμα και να λυθεί να υπάρχουν μόνιμες λύσεις. Δεν το λέω μόνο για την Ερίκουσα. Το λέω γενικά για μικρά νησιά που έχουν πρόβλημα υδροδότησης και είναι επαρκτά τα προβλήματα αυτά. Έτσι. Οπότε να μην ακούμε, επαναλαμβάνω, δεν μιλάω μόνο για την Ερίκουσα, είναι σε πάρα πολλά μέρη της χώρας υπάρχουν προβλήματα και γενικότερα να μην ακούμε συνεχώς για έργα που οριμάζουν, που οριμάζουν, που οριμάζουν.
1: Ναι, οριμάζουν τα έργα.
0: Εντάξει.
1: Αλλά οριμάζουν οι τοπικές κοινωνίες
0: οι
1: όταν
0: άνθρωποι,
1: υπάρχουν
0: έτσι,
1: οι άνθρωποι. Λοιπόν, ο Κώστας από τα Πατήσια, καλημέρα Σπύρο Στεφανία. Τα δύο θαλάσσια πάρκα των Τούρκων περικυκλώνουν ουσιαστικά το Καστελόριζο και αποκλείουν τη ζώνη ανάμεσα σε Λίμνο και Σαμοθράκη. Νομίζω ότι το εξαντλήσαμε αυτό το θέμα και μάλιστα υπήρξε πάρα πολύ άμεση και πολύ σκληρή απάντηση από την πλευρά και αντίδραση από την πλευρά του Υπουργείου Εξωτερικών. Να πάμε σε διαφημισούλες, να πάμε σε ειδήσεις, σε τίτλους, γιατί πλησιάζουμε μία και μισή και επανερχόμαστε. Έχουμε ακόμα, θα ασχοληθούμε και με Σαλαμίνα.
0: Έχουμε.
1: Έτσι, έχουμε πραγματάκια. Παρακαλώ.

0: Real FM.
1: Άλλοι το καλοκαίρι μετράνε παγωτά. Εμείς μετράμε αυτοκίνητα. Έξι ολοκένουργια Charity Go 4 από το Regency Casino Montparnasse. Επόμενες κληρώσεις 14 και 28 Αυγούστου. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
3: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
2: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
3: Και οι επιστροφές.
2: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
3: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
2: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
4: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
5: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
4: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
6: Στο μικρόφωνο Θοδωρής Αξελός. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε πριν από λίγο σε αγροτοδασκή έκταση στο Παλαιοχώρι Χαλκιδικής. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η φωτιά στην Αργυθέα Κοροπίου. Σε επιφυλακή παραμένουν πυροσβεστικές δυνάμεις της Σαλαμίνα υπό τον φόβο τυχών αναζωπηρώσεων. Η Ελλάδα θα διεκδικεί στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υδατοσφαίρισης Ανδρών του 2028, προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός με ανάρτησή του. Περισσότερα στο real.gr. Πρωτογενές πλεόνασμα 5,7 δις ευρώ κατέγραψε ο κρατικός προϋπολογισμός στο πρώτο επτάμηνο του 2026, ξεπερνώντας το στόχο κατά 1,3 δις. Έντος της ημέρας αναμένεται να ανακοινωθούν τα αποτελέσματα για τα βάουτσερ των παιδικών και ευρέφων οπιακών σταθμών ΕΣΠΑ της περίοδου 2026-2027.
4: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
6: Χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα, δεξιά για την κυκλοφορία των οχημάτων στους κεντρικούς οδικούς άξονες του Λεκανοπεδίου.

0: Γίνεται ένας πολύ όμορφος πανικός με τα μηνυματάκια σας και σας ευχαριστούμε πάρα μα πάρα πολύ. Πονά βαριέ μας ο κύριος Πιταράς. Κάνει και μια πολύ ωραία ανάλυση. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γεια σου Πουαρό και σε σένα.
1: Γεια σου Πουαρό.
0: Γεια σου Λάζαρε. Καλύτερα θα είναι με την Τουρκία. Ναι. Λέει ο Λάζαρος. Ο Λάζαρος είναι, ρε παιδί μου, ο Λάζαρος είναι από τους Λαζαραίους που αλλάζουν, πώς το λένε, αλλάζουν username για να στείλουν μήνυμα.
1: Εντάξει.
0: Και βάζει και, και την αφιέρωση από κάτω, όπως βλέπεις, και όλα τα σχετικά.
1: Γεια σου Γιώργο, real blogger ξανά.
0: Κάνει μια, λέει, κάνει μια βόλτα στο σημείο και θα μείνεις με το στόμα ανοιχτό όσον
1: για
0: αφορά στο πορτοράφτη.
1: Για το πορτοράφτη.
0: Θα πάω μια βολτίτσα για να το δω, να κάνω επιτόπια.
1: Καλησπέρα και στην κυρία Μέρη και στον Θανάση. Λοιπόν, πάμε στα αθλητικά μας τώρα.
0: Να πάμε στα αθλητικά μας.
1: Πριν πάμε στα αθλητικά μας.
0: Λοιπόν, πριν πάμε στα αθλητικά μας, πρώτα απ' όλα να σας πούμε και να σας ενημερώσουμε ότι επιτέλους ήρθε, γύρισε, είναι κοντά μας η κυρία Στεφανία Κασίμη. Αυτή ακούτε από τις. Τι ώρα ξεκινήσαμε, 11.
1: 11.
0: Από τις 11 η ώρα το πρωί.
1: Και ο κύριος Σπύρος Παπαδάκης είναι κοντά μας επίσης. Ναι.
0: Ναι, γύρισε,
1: εντάξει.
0: Whatever. Ναι. Ο κύριος Γιάννης Καραγευρέκης είναι στη ρύθμιση των ήχων. Και
1: στον καιρό έχω να τα ακούσω.
0: Το whatever. Το λέμε κάτω στο χωριό.
1: Ναι, και εγώ στο χωριό.
0: Και στο 211-200-8-200 βρίσκεται την κυρία Δέσποινα Καλοχέρη. Στούντιο papakirialfm.gr είναι το mail μας. Και βεβαίως, επειδή εμείς θέλουμε να μας δίνετε τον παλμό της πόλης, όχι μόνο εδώ της πρωτεύουσας, καλημέρα πρωτεύουσα, τι καλημέρα, καλό μεσημέρι, αλλά και να μας δώσετε τον παλμό στο σημείο που βρίσκεστε. Διότι το ραδιοφωνικό δίκτυο του Real FM είναι τεραστίων διαστάσεων και μπορείτε να μας ακούτε σε κάθε μας, σε κάθε γωνιά αυτής της χώρας. Ειδικά από τα χωριουδάκια θέλουμε να μας δίνετε την ενημέρωσή σας. Αλλά να ξέρετε το εξής: αν δεν μπορείτε να μας βρείτε στα FM, η ενημέρωση του Real Group ολοκληρώνεται μέσα από τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και ακούστε ζωντανά τον Real FM 97,8 αλλά και τα θεματικά ραδιόφωνα του ομίλου. Παράλληλα με τις νέες λειτουργίες Real AI, την προσωποποιημένη αρχική σελίδα και την πρόγνωση καιρού, έχετε ό,τι χρειάζεστε σε μία μόνο εφαρμογή. Διαθέσιμη δωρεάν για iOS και Android, παρακαλώ. Και ετοιμάζομαι να σου πω γίτσες.
1: Τι έγινε? Λοιπόν,
0: χάνεις τα καλύτερα. Δεν ξέρω
1: τώρα.
0: Τι γίνεται.
1: Εντάξει.
0: Λοιπόν, και realplayer.gr βεβαίως, που μέσω του realplayer.gr μπορείτε να μας ακούτε σε κάθε γωνιά αυτού του πλανήτη, όπως μας ακούει ο Τέλης από το Σίδνεϊ, ο Παύλος από το Ντίζελντορφ, ο Νίκος από το Ho Chi Minh City. Τον θυμάσαι τον Νίκο?
1: Βεβαίως.
0: Αναρωτιότανε που είσαι.
1: Διακοπές. Του είχα υποσχεθεί ότι θα πάω εκεί βεβαίως, αλλά.
0: Μα γι' αυτό ρωτούσα.
1: Δεν κατάφερα.
0: Δεν πήγες με, δεν πετάχτηκες μέχρι τη Σαϊγκόν.
1: Δεν πετάχτηκα.
0: Εδώ με το ζόρι, λοιπόν, λέει μέχρι και τέτοιο, ε.
1: Είπαμε, μέχρι τυχείο.
0: Μέχρι τυχείο.
1: Λοιπόν.
0: Ο Δημήτρης ο Σταυρακάκης είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής.
1: Γεια σου Δημήτρη.
0: Μπορείς να τον πεις. Μπορείς να τον πεις και AI. Τον άκουσες. Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα.
1: Γεια σου Δημήτρη.
2: Καλή εβδομάδα. Λοιπόν, πριν από λίγο ο Πρωθυπουργός συνεχάρει τον Απόστολο Χρήστου και τον Απόστολο Σίσκο για τις επιτυχίες τους στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβης που τελείωσε χθες το απόγευμα το βράδυ στο Παρίσι. Και παράλληλα προανήγγειλε ότι η χώρα μας θα διεκδικήσει την διοργάνωση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Πόλο για το 2022.
1: 28.
2: Για το 2028,
0: ναι.
2: Για το 2028, μια σημαντική διοργάνωση, γιατί θα είναι πριν τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λος Άντζελες. Θυμίζω για την εθνική μας ομάδα, οι οποίες διακρίνονται και σίγουρα θα είναι πολύ σημαντικό αν μπορέσει η Ελλάδα και φέρει τη διοργάνωση εδώ στην Αθήνα. Τώρα,
0: δεν είναι βράδυ... καθόλου τυχαίο, Δημήτρη, ότι από τις 12 και 4 που έκανε αυτή την ανάρτηση ο κύριος Μητσοτάκης, βρήκε την ευκαιρία να δώσει και συγχαρητήρια στους αθλητές μας, αλλά η ανάρτηση, τουλάχιστον έτσι για να κάνουμε, επειδή προηγουμένως κάναμε και την πολιτική μας ανάλυση με την Στεφανία, την έκανε ακριβώς για να ανακοινώσει την προσπάθεια που θα κάνει η χώρα μας για να πάρει το...
2: τη διεκδίκηση.
0: Τη διεκδίκηση. Ακριβώς.
2: Χθες το βράδυ λοιπόν στο Παρίσι ο Απόστολος Χρήστου ήταν εντυπωσιακός και κατάφερε να πάρει το χρυσό μετάλλιο. Συνολικά έφτασε στα 9 μετάλλια στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, εκ των οποίων τα 4 είναι χρυσά, στα 100 ύπτιο σε μια συναρπαστική κούρσα που κρίθηκε στο φινάλε κέρδισε τον Ιταλό τον Τσεκόν, και ο Τσεκόν πολύ σπουδαίος επίσης αθλητής, με 52-27 ο Έλληνας πρωταθλητής τρίτη πρώτη θέση, 52-28 ήταν ο Τσεκόν δεύτερος, και ο Χρήστου αποθεώθηκε παίρνοντας το χρυσό μετάλλιο, ήταν τέταρτο στο 50 ήπιο, είχε αυτή την πικρία που δεν είχε πάρει μέχρι χθες μετάλλιο, όμως χθες τα κατάφερε, έδειξε ότι είναι ο καλύτερος του αγωνίσματος και πήρε την και ανέβηκε στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου. Λέει στις δηλώσεις ότι είναι μοναδικό το συνέστημα να ακούσει τον εθνικό μας ύμνο. Ο Παύελ Σαμουσένκο με την Ρωσία 52-57 την τρίτη θέση. Φυσικά η διοργάνωση για το Παρίσι και την Ελλάδα κρίνεται απολύτως επιτυχημένη, γιατί εκτός από τον Χρήστο με τη χθεσινή του επιτυχία το χρυσό μετάλλιο, ο Απόστολος Σίσκος, ένας 29χρονος πρωταθλητής από τις Σέρες, κατάφερε από αυτή τη διοργάνωση να φεύγει με δύο ακόμα μετάλλια, ένα αργυρό και ένα χάλκινο. Πίσω από όλα αυτά όμως, γιατί είναι καλά τα πανηγύρια και οι επιτυχίες και οι επιβραβεύσεις, κρύβονται τα προβλήματα που υπάρχουν με τα κολλημητήρια. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο προπονητής του Σίσκου ανέφερε το πρόβλημα που υπάρχει στο Θεσσαλονίκη, που ουσιαστικά υπάρχει ένα μεγάλο κολλημητήριο που κάνουν προπόνηση εκεί, και τα σωματεία και οι διακεκριμένοι αθλητές της εθνικής ομάδας, και η Βασιλάκη χθες, η Άρτεμις, η οποία ήταν στον τελικό των 400 μέτρων ελεύθερο, παίρνοντας την 7η θέση, ήταν και σε άλλους δύο τελικούς. Mm-hmm. Η Βασιλάκη στα 800 και στα 1500 μέτρα ελεύθερο, πλασαρίστηκε στην οκτάδα, είπε ότι υπάρχει πρόβλημα στο Ηράκλειο όπου προπονείται με τα κολλημητήρια.
1: Καλά κάνεις και καλά σκάνεις και τα λες. Λέγαμε νωρίτερα και για την Αντιγόνη Τρισπιώτη που έλεγε για τον προπονητή της.
0: Παρόλα τα αυτά, να πούμε το εξής, ότι χθες που φιλοξενήσαμε τον αναπληρωτή υπουργό, τον κύριο Βρούτσι, ειδικά για το κολλημητήριο της Θεσσαλονίκης, μας είπε Δημήτρη ότι υπάρχει ένα κτίριο το οποίο ήταν κατάλληλο από το 1960.
2: Αυτό στο εθνικό κολλημητήριο.
0: Στο εθνικό κολλημητήριο.
2: Βρούτσι, που είναι το δεύτερο μεγαλύτερο, το εθνικό είναι ανοιχτό. Κολυμβητήριο, το Ποσειδόνιο είναι το κλειστό κολυμβητήριο. Mm. Ένα κτίριο που έπαιρνε συνέχεια παρατάσεις για την άδεια λειτουργίας του, με αποτέλεσμα να μπλοκάρει όλη η κατάσταση του εθνικού κολυμβητηρίου. Κάτι πρέπει φυσικά να το δούνε για να προχωρήσει να έχουν να κάνουν και εκεί προπονήσεις αθλητές. Έχουν γίνει στη Θεσσαλονίκη για νέα κολυμβητήρια εκπονήσει τις αναγγελίες, αλλά φυσικά καταλαβαίνει κανείς ότι το πρόβλημα είναι το τώρα. Δεν είναι το μετά από 2-3 χρόνια.
0: Έχεις δίκιο σε αυτό.
2: Λοιπόν, και μετά το βράδυ ήρθε στο Κερασάκι στην Τούρτα ο Εμμανουήλ Καραλής, μια πολύ μεγάλη εμφάνιση στο Μπέρμιγχαμ, στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Πήρε το αργυρό μετάλλιο με 6 μέτρα. Το χρυσό, ο μοναδικός μόντου του πλάτη με 6-15 ρεκόρ αγώνων. Ο Καραλής τον πίεσε πάρα πολύ. Τον έφερε στα όρια του, γιατί έτσι όπως πήγε η κούρσα, ο αγώνας,
1: ναι,
2: κατάφερε στο τέλος να το βάλει πολύ δύσκολα, διότι πήγε να κάνει ο Καραλής 6-20 και θα έπαιρνε το χρυσό μετάλλιο εκεί. Απέτυχε. Ο Καραλής όμως έδειξε ότι έχει τα μεγάλα ύψη.
1: Θυμίζουμε, έχει κάνει 6-17. Πόσο είναι το ρεκόρ, 6-16. 17-17, ναι.
2: Ναι. Έδειξε όμως ότι έχει τα μεγάλα ύψη, και το 6-10 και το 6-20. Ναι. Το είπε και στις δηλώσεις του ότι ναι, πλέον είμαστε τη μεγάλων, δεν φοβάμαι τα ύψη. Ο Σουηδός πέρασε, πήρε την πρώτη θέση, όχι στις λεπτομέρειες, απλώς ότι λόγω εμπειρίας της στρατηγικής που του κάθεται. Αν του καθόταν η στρατηγική του Καραλή, θα ήταν διαφορετικό το σημερινό πρωινό, ιστορικό. Ο Καραλής τόνισε ότι αυτές οι μονομαχίες με τον Ντουμπλάντιτς είναι πάντα σημαντικές και του βοηθάνε να είναι καλύτερος.
1: Ναι.
2: Πάντως ήταν ένας πολύ ωραίος αγώνας που βοηθάει πάρα πολύ και τους δύο, και θα τους ξαναδούμε φυσικά τα επόμενα meeting. Ο Καραλής ήταν δεύτερος και στην προηγούμενη διοργάνωση στην Ρώμη που έγινε. Καταλαβαίνει κανείς ότι είναι πλέον αθλητής μεταλλίων. Έχει πιάσει τα 13, αν δεν κάνω λάθος, μετάλλια σε μεγάλες διοργανώσεις. Δηλαδή μεγάλες διοργανώσεις, όταν λέμε,
1: είναι φοβερή η πορεία του
2: ευρωπαϊκό,
1: Καραλή,
2: παγκόσμιο και ολυμπιακούς αγώνες. Είναι ένας αθλητής που είναι πάντα χαμογελαστός. Χθες δούλεψε και η στρατηγική με τους προπονητές του πάρα πολύ και ζόρισε πάρα πολύ τον Ντουμπλάντιτς για να του πάρει αυτό το χρυσό μετάλλιο που στο τέλος δεν τα κατάφερε. Δεν έχει σημασία, δεν τα κατάφερε.
1: Θα έρθει και αυτό. Ναι, αυτό μιλάμε για ένα τεράστιο αθλητή, τον Ντουμπλάντιτς. Μιλάμε για ένα 31. Έχει, είναι τεράστιος αθλητής και αυτός.
0: Θα την κλείσει την ψαλίδα. Πού θα την
2: κλείσει. Έχει κλείσει αυτό την ψαλίδα και έχει καταφέρει να να τον πιέζει στους αγώνες, να ξέρει ότι ο πλάτης δεν θα πάει να κάνει
1: περίπατο, ναι, βέβαια.
2: Όπως παλιότερα ο Μπούμκα. Ο Μπούμκα δεν τον ουσιαστικά τότε δεν τον πίεζε κάποιος πάρα πολύ, όπως είναι τώρα η μονομαχία Καραλή με του πλάτη. Εντάξει.
1: Έχεις δίκιο, Δημήτρη, ήταν ανίκητος ο Μπούμκα.
2: Ναι, ο του πλάτη ξέρει ότι θα κάνει, ότι θα πρέπει να κάνει και αυτός έναν σημαντικό αγώνα για να πάρει την πρώτη θέση. Κάτι που έγινε χθες από το ευρωπαϊκό,
0: Δημήτρη,
2: το Μπέρμιχαμ. Κλείνουμε με ένα μετάλλιο χρυσό με τον Τεντόγλου, ένα αργυρό με τον Καραλή και 14 προκρίσεις σε τελικούς, οκτάδα και δωδεκάδα για τους Έλληνες αθλητές.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δημήτρη. Ο Δημήτρης Σταυρακάκης, ο αρχισυντάκτης του αθλητικού τμήματος του
1: Real FM. Πολύ ευχάριστα νέα σήμερα.
0: Πολύ ευχάριστα νέα, ακριβώς.
1: Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα.
3: Real FM. Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
4: Τι λες, ρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
3: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
4: Όχι, Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
3: Και τι λέτε.
4: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
3: Α, okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
4: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
3: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
5: Τάκης και Μπούμπης.
6: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
7: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Δωροθέα Μερκούρη, ο Σεμπάστιαν Στάν και η Σούζαν Σούλτσεχοφ σε ένα δυνατό τεύχος γεμάτο μόδα, ομορφιά και τις πρώτες τάσεις της νέας σεζόν. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα ηλεκτρικά μοντέλα που συνδυάζουν αυτονομία, τεχνολογία και άνεση. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
8: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
9: Real FM. Γιατί έχει άποψη, είναι έγκυρος και με την απαραίτητη δόση χιούμορ και χαλαρότητας.
8: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,1.

0: Τραγουδάρα, η Drove All Night. Βέβαια είναι μέρα μεσημέρι, απόγευμα για μας, πηγαίνει για σούρουπο. Τέτοια ώρα. Που είμαστε πάρα πολύ πρωινοί τύποι.
1: Δεν είμαστε σήμερα τώρα πολύ πρωινοί.
0: Σήμερα δεν είμαστε. Γενικότερα είμαστε πολύ πρωινοί τύποι.
1: Εσύ είσαι σίγουρα πρωινό τύπο. Εγώ με δυσκολία, αλλά έγινα.
0: Ναι. Όλα είναι μία θυμή. Όλα είναι μία.
1: Μία ιδέα.
0: Ιδέα και μία συνήθεια, έλα το είπα. Θανάση μου, στη 1 και 23, 1 και 24, εάν δεις ένα μήνυμα που έχει στείλει ο Θανάσης, πρέπει να σου πω ότι όσοι το έχουμε διαβάσει δεν μας έχει μείνει άντερο. Πραγματικά, να είσαι καλά, την αγάπη μας, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μ' αρέσει που αυτή η χώρα, όσο δύσκολα και αν είναι τα πράγματα, όσο περίεργα και αν είναι τα πράγματα, ο Έλληνας δεν χάνει το χιούμορ του. Και το αποδεικνύει ο Θανάσης. Την καλημέρα μας, χρόνια πολλά, Θανάση μου. Πάμε γρήγορα να συναντήσουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, Στεφανία Κασίμη, τον κύριο Νίκο Παπαγεωργίου, αντιπεριφερειάρχης Πειραιά και Νήσων, και μέσα στο χώρο ευθύνης του είναι και η Σαλαμίνα. Είχατε μία σύσκεψη, κύριε Παπαγεωργίου, κύριε αντιπεριφερειάρχα. Σας ευχαριστούμε πολύ για την επικοινωνία. Καλημέρα σας. Καλό μεσημέρι, μάλλον.
2: Καλησπέρα σας. Καλησπέρα, κύριε Παπαδάκη, σας και τη συνεργάτη σας.
0: Είχατε λοιπόν μία σύσκεψη. Νομίζω ότι αναμένεται και ο κύριος Κατσαφάδος, ο αρμόδιος υφυπουργός εκεί στην περιοχή. Ή έχει έρθει ήδη.
2: Η σύσκεψη προκάλεσε το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.
0: Ναι.
2: Με την παρουσία του υφυπουργού, του κυρίου Κατσαφάδου, του δημάρχου, των αντιδημάρχων της Περιφέρειας Αττικής, για να συντονιστούν οι επιτροπές ώστε να αποδοθούν άμεσα οι όποιες αποζημιώσεις, τις όποιες αποζημιώσεις δικαιούνται οι κάτοικοι οι οποίοι επλήγησαν από την χθεσινή μεγάλη πυρκαγιά. Ναι. Περιοχή στα Περιστέρια και στην Κακή Βίγλα.
1: Οι αυτοψίες δηλαδή έχουν ξεκινήσει.
2: Οι αυτοψίες ξεκινάνε από αύριο.
1: Από αύριο.
2: Σήμερα θέσαμε όλες τις συντονιστήκαν οι υπηρεσίες. Από αύριο οι επιτροπές θα είναι έξω. Καλό είναι να ενημερωθούν και οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν υποστεί ζημιές στην περιουσία τους, να είναι παρόντες στα σπίτια τους, στις επιχειρήσεις τους, διότι θα περάσουν οι επιτροπές στα κλιμάκια του Υπουργείου να καταγράψουν τις ζημιές σε πρώτη φάση και από εκεί και πέρα να ζητηθούν, μετά από αίτηση που θα κάνουν οι δικαιούχοι, να ζητηθούν οι ανάλογες αποζημιώσεις. Οι αποζημιώσεις κυρίως έχουν να κάνουν με την πρώτη επιδότηση, σύμφωνα με αυτά τα οποία δήλωσε ο Υπουργός. Για τις πρώτες ανάγκες, για τις υποσυσκευές. Θα καταγραφούν οι ζημιές που έχουν γίνει στο φέροντα οργανισμό των κτηρίων από τις αρμόδιες υπηρεσίες και τους μηχανικούς του Υπουργείου.
0: Έχουμε πάνω κάτω μία πρώτη αποτίμηση, κύριε Περιφερειάρχα, κύριε Αντιπεριφερειάρχα, κύριε Παπαγεωργίου. Δηλαδή, πόσα σπίτια, ας πούμε, έχουν καταστραφεί ολοσχερώς, πόσα μερικώς.
2: Σύμφωνα με αυτά που δήλωσε ο Δήμαρχος Σαλαμίνας και ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας, πρόκειται για περίπου 15 σπίτια τα οποία έχουν καταστραφεί ολοσχερώς και μία επιχείρηση στην περιοχή των στα Περιστέρια.
0: Ναι. Άσχημη κατάσταση.
1: Επειδή γίνεται και μία συζήτηση, προφανώς γίνεται έρευνα από το ανακριτικό της πυροσβεστικής για τα αίτια των πυρκαγιών, αλλά την ίδια, δεν ξέρω αν έχετε κάποια εξέλιξη σχέση με την εκδήλωση, κάποια πληροφόρηση την οποία μπορείτε να...
2: Όχι, δεν έχουμε κάποια ενημέρωση ακόμη. Προφανώς είναι στην διαδικασία όπου το αρμόδιο κλιμάκιο της πυροσβεστικής αποτυπώνει από πού προήρθε η πυρκαγιά, ποιος μπορεί να είναι υπαίτιος. Σαφές μήνυμα δικό μας και του Περιφερειάρχη είναι ότι καμία ανοχή, θα τιμωρηθούν αυτοί οι οποίοι έχουν προκαλέσει όχι μόνο αυτή την πυρκαγιά, αλλά οποιαδήποτε πυρκαγιά στη χωρική αρμοδιότητα της Περιφέρειας Αττικής. Ναι. Θα αποκατασταθούν τουλάχιστον στο επίπεδο της ευθύνης και της αρμοδιότητας που έχει η περιφέρεια, θα αποκατασταθούν όλες οι ζημίες που έχουν γίνει. Τόσο στο περιβάλλον όσο και στις επιχειρήσεις.
1: Ταυτόχρονα βεβαίως υπάρχουν και κάποιοι, γίνεται μεγάλη συζήτηση μετά και από αναφορές πολιτών για παραλήψεις. Γίνεται μεγάλη συζήτηση και όχι μόνο για τη Σαλαμίνα, για τα μέτρα πρόληψης όμως.

0: είτε στέλνουν έγγραφα, αποστέλνουν έγγραφα για να αποκατασταθούν όπου υπάρχει δυνατότητα οποιασδήποτε έτσι, από αυτές τις καταγγελίες οι οποίες φτάνουν σε εμάς. Να πω εδώ ότι κατά τη χτεσινή φωτιά επιχειρησιακά, σύμφωνα με την αρμοδιότητα και την ευθύνη της περιφέρειας, συνδράμαμε την πρώτη στιγμή. Εμείς έχουμε μόνιμα τρεις υδροφόρες μεγάλου κυβισμού στην Σαλαμίνα. Από την αρχή που δόθηκαν οι εντολές από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας ότι είχαμε έξαχτα καιρικά φαινόμενα, δηλαδή υψηλές θερμοκρασίες με ακραίες συνθήκες ανέμου. Και μία πυροσβεστική, μία υδροφόρα, η οποία βρίσκεται στο πυροσβεστικό, στο τέταρτο πυροσβεστικό κλιμάκιο, το οποίο συνέδραμαν από την πρώτη στιγμή την πυροσβεστική στην ανάγκη που υπήρχε και μετά από απέτησή της. Μέχρι το απόγευμα είχαμε φτάσει συνολικά τις 16 υδροφόρες, όπως είχαμε αποστείλει, και δύο μηχανήματα έργου για να ανοίξουν αντιπυρικές ζώνες όπου χρειαστεί μετά από την απέτηση της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Η προσπάθεια που έγινε χθες ήταν πολύ μεγάλη και γι' αυτό και περιορίστηκε η φωτιά στα 900 στρέμματα, συνολικά δηλαδή 550 σύμφωνα με την ανακοίνωση του Βυσσάρδας Αρχείου, 550 στην περιοχή των Περιστερίων και 350 στρέμματα στην περιοχή της Κακής Βίλας του Πυλού.
1: Ναι, απλά ξέρετε, καμιά φορά δεν μετράμε μόνο με στρέμματα και αριθμούς. Τώρα αυτό είναι δικό μου σχόλιο βεβαίως. Γιατί καμιά φορά υπάρχει η καύσιμη ύλη σε περιοχές όπου οι κατοικίες βρίσκονται πάρα, πάρα πολύ κοντά σε δασικές και αγροτικές, δασική και αγροτική βλάστηση. Οπότε δεν είναι μόνο θέμα στρεμμάτων.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Και τα πάντα δεν μετρούνται. Και οι ανθρώπινες ζωές δεν μετρούνται ούτε με μονάδες ανάπτυξης, ούτε με χρήματα. Είναι σίγουρο και χθες απολέσαμε δύο συνανθρώπους μας τη ζωή. Θα ήθελα να συλληπιθώ τις οικογένειές τους. Ήταν τραγικό αυτό που συνέβη στην περιοχή. Αυτή η φωτιά όμως είχε μια ιδιαιτερότητα. Ξεκίνησε μέσα στις παρυφές του αστικού ιστού, δηλαδή γύρω από τα σπίτια τα οποία ήταν ανάμεσα στα δέντρα.
2: Πρέπει να δείτε το θέμα της πρόληψης γενικότερα στην περιοχή. Διότι πολλές, μα πάρα πολλές, επαναλαμβάνω, καταγγελίες.
1: Αντιπυρικές υπήρχαν.
2: Αν υπήρχαν αντιπυρικές ζώνες, εάν είχαν καθαριστεί τα οικόπεδα, εάν οι ιδιώτες είχαν κάνει τη δουλειά τους, εάν ο Δήμος είχε πράξει αυτά τα οποία έπρεπε να έχει πράξει.
1: Αντιπυρικές κάνει ο Δήμος ή η περιφέρεια?
0: Κάνει το δασαρχείο.
2: Ναι.
0: Το δασαρχείο είναι αυτό το οποίο ορίζει αν θα γίνουν και πού θα γίνουν οι αντιπυρικές ζώνες.
2: Ναι, όσον αφορά στα οικόπεδα γενικότερα.
0: Από την αρχή Αυγούστου, η Περιφέρεια Αττικής, στο πλαίσιο της ευθύνης της, και το λέω αυτό, έχει αξία να ξέρει ο κόσμος, να ξέρουν οι πολίτες, ποιος έχει κάνει και τι. Διότι αυτά είναι μετρήσιμα και αποδίδονται οι ευθύνες. Από την αρχή του Αυγούστου, λοιπόν, που η Γενική Γραμματεία έθεσε σε κόκκινο κωδικό την Περιφέρεια Αττικής περισσότερες μέρες μέχρι σήμερα, εμείς έχουμε προκαλέσει 5 περιφερειακά συντονιστικά όργανα πολιτικής προστασίας, όπου όλοι οι φορείς καταθέτουν ποιες είναι οι ανάγκες και ποια είναι τα όπλα που έχουν στη φαρέτρα τους για να αντιμετωπίσουν μια κρίσιμη κατάσταση.
2: Ναι, αλλά όταν έχετε απέναντί σας. Μισό λεπτά. Σε αυτά τα συντονιστικά, αν μου επιτρέπετε, κύριε Παπαγεωργίου, για να απαντήσετε συνολικά.
0: Ναι.
2: Όταν έχετε απέναντί σας τον εκάστοτε δήμαρχο, τον ρωτάτε αν είναι όλα OK και σας λέει ότι ναι, έχουμε καθαρίσει, αλλά αυτό δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Εσείς αυτό πώς θα το ανακαλύψετε?
0: Κοιτάξτε, ο νόμος έχει δώσει τη δυνατότητα τόσο στην πυροσβεστική όσο και στα άλλα σώματα ασφαλείας να επιβάλλουν ποινές όταν δεν υπάρχει, ακόμα και στις υπηρεσίες της αποκεντρωμένης διοίκησης της περιφέρειας. Όταν δεν υπάρχουν, όταν δεν έχουν συνετιστεί είτε οι δήμοι, είτε οι ιδιώτες, οι πολίτες, σύμφωνα με αυτά τα οποία ζητάει ο νόμος. Να πούμε ότι για πρώτη φορά το ανέφερε και ο υπουργός, ο κ. Κατσαφάδος. Για πρώτη φορά υπάρχουν 300 συλλήψεις αυτό το καλοκαίρι σε ανθρώπους οι οποίοι οδηγούσαν σε επικίνδυνες καταστάσεις μέσα στον κόκκινο συναγερμό, μέσα στην περίοδο του κόκκινου συναγερμού. Άρα κάτι έχει κινητοποιηθεί, κάτι συμβαίνει, και το ότι εχθές άμεσα, δηλαδή μέσα στα πρώτα 7 λεπτά είχε εξαπλωθεί η φωτιά, είχε πάρει πολύ μεγάλες διαστάσεις. Ήταν εκεί η πυροσβεστική. Για πρώτη φορά υπήρχαν περίπου 190 πυροσβεστικά οχήματα με τους συνοδούς και τα πληρώματα, οι οποίοι δίναν μάχη με τη φωτιά. Ταυτόχρονα 10 εναέρια μέσα με ένα συντονιστικό κατασβέναν τη φωτιά. Αυτό οφείλουμε να το πιστώσουμε στην πυροσβεστική
1: υπηρεσία
0: και οι υπεράνθρωπες προσπάθειες που καταβάλουν σε τέτοιες συνθήκες.
1: Το πιστώνουμε, απλώς λέμε ότι η επιχειρησιακή ετοιμότητα πρέπει να συνδέεται και με

0: πρόληψη για να,
1: για να μην... Και στο κάτω-κάτω εκφράζει του καλού του καλύτερο. Έτσι. Σημαίνει ότι κάτι δεν πήγε καλά.
0: Γιατί όταν η φωτιά εκδηλώνει ακραία συμπεριφορά, όπως έγινε στην Σαλαμίνα, μετά είναι δύσκολο να την ανακόψεις.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά, κύριε Παπαγεωργίου. Να είστε καλά. Λοιπόν, φεύγουμε απευθείας, διότι έχουμε εξαντλήσει όλα τα χρονικά περιθώρια. Πολλά τα μηνυματάκια σας. Πρώτη φορά ξανασυμβαίνει αυτό.
0: Δεν συμβαίνει.
1: Σαν να μην πέρασε μια μέρα, ρε Στεφανία, ένα πράγμα. Αύριο το πρωί εμείς εδώ, στις 11.
0: Στις 11. Γεια σας.
1: Γεια χαρά.
2: Real FM.
3: Συνάδελφε, άκου να δεις. Όταν με ρωτάνε για τις σκόλες πλαχιδίων, τους λέω: πριν τρεις δεκαετίες δοκίμασα την πρώτη ακριλική κόλλα στην Ελλάδα. Duro-Stick ακριλική κόλλα πλακιδίων. Έχει αντέξει σε σεισμούς και διάφορες δοκιμασίες και πιστεύω ότι θα αντέξει για πολλές δεκαετίες ακόμα. Ακόμα αυτήν επιλέγω και εμπιστεύομαι. Τώρα δε που είναι της μόδας στα μεγάλα πλακάκια, δοκίμασα και την ακριλική τζέλ της Duro-Stick που μου την πρότειναν εκεί που ψωνίζω και τη βρήκα και αυτή εξαιρετική. Συνάδελφοι, δοκιμάστε την. Εμπιστευτείτε την.
4: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick, υπάρχει λύση.
3: Duro-Stick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
5: Ο αγαπημένος μας Τζερόνιμος Στίλτον γίνεται detective. Τα αστυνομικά του Τζερόνιμο Στίλτον. Η νέα σειρά βιβλίων με απίθανες υποθέσεις, ύποπτους χαρακτήρες, αναπάντεχες ανατροπές και πολλή δράση. Τα αστυνομικά του Τζερόνιμο Στίλτον. Οι πιο συναρπαστικές αστυνομικές περιπέτειες για παιδιά που αγαπούν το μυστήριο. Από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα. pediobooks.gr.
2: Real FM. Η ώρα είναι 2.
6: Πολιτικές εξελίξεις.
7: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
8: Κοινωνία.
6: Οικονομία.
9: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
8: Διεθνείς ειδήσεις.
6: Αθλητικά.
8: Πολιτισμός.
10: Ηθοποιός σημαίνει φως.
6: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
11: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Σε εξέλιξη είναι η πυρκαγιά σε αγροταδασκή έκταση στο Παλαιοχώρι Χαλκιδικής. Για την κατάσβεση επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η φωτιά στην Αργυθέα Κοροπίου. Περισσότερα στο ενικός.gr. Σε επιφυλακή παραμένουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις της Σαλαμίνα υπό τον φόβο τυχών αναζωπηρώσεων. Η πυρκαγιά άφησε πίσω τις 2 νεκρούς και 9 τραυματίες, ενώ σύμφωνα με όσα δήλωσε στο Real FM ο αντιδήμαρχος πολιτικής προστασίας του Δήμου Σωτήρης Νάνος, έχουν καεί 10 σπίτια και 2 επιχειρήσεις εστίασης. Όλες οι ζημίες θα αποκατασταθούν, είπε στο σταθμό μας πριν από λίγο ο αντιπεριφερειάρχης νήσων της περιφέρειας Αττικής, Νίκος Παπαγεωργίου. Η Ελλάδα θα διεκδικήσει το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υδατοσφαίρισης Ανδρών του 2028, προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός με ανάρτησή του. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισήμανε ότι θα είναι μια μοναδική ευκαιρία η πατρίδα μας να βρεθεί για μία ακόμη φορά στο διεθνές προσκήνιο, φιλοξενώντας ένα κορυφαίο αθλητικό γεγονός. Πρωτογενές πλεόνασμα 5,7 δις ευρώ κατέγραψε ο κρατικός προϋπολογισμός στο πρώτο επτάμηνο του 2026, ξεπερνώντας το στόχο κατά 1,3 δις. Φρουρός των φυλακών Κορυδαλλού συνελήφθη στη Λάρισα για ξυλοδαρμό του ανήλικου γιού του. Ο 52χρονος κατηγορείται για ενδοοικογενειακή βία, ενώ ο νεαρός πρόκειται να υποβληθεί σε ιατροδικαστική εξέταση. Εντός της ημέρας αναμένεται να ανακοινωθούν τα αποτελέσματα για τα βάουτσερ των παιδικών και ευρεφονιπιακών σταθμών ΕΣΠΑ της περίοδου 2026-2027.
6: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
11: Με πρωταγωνιστή τον Χρήστο Τζόλι που μοίρασε assist στα 2 από τα 3 τέρματα, η πρωταθλήτρια Arsenal κέρδισε με 3-0 την κυπελούχο Manchester City και κατέκτησε το Community Shield στην Αγγλία. Στη Γαλλία το Super Cup κατέκτησε για πρώτη φορά στην ιστορία της η κυπελούχος Lens, επικρατώντας τον τελικό με 1-0 της πρωταθλήτριας Paris Saint-Germain. Περισσότερα στο philathlos.gr.
6: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
11: Γενικά ήθερος με πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρετικά και πιθανότητα τοπικών βροχών στα δυτικά ορεινά, άνεμοι βόρει έως 7 μποφόρ. Στους 34 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 33 στη Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8. Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
1: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Real FM.
2: Ώρα για κόκκομα Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
3: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
4: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το Olympic Champion Jet της E-Jets.
3: Ωραία, συμφωνείς. Λοιπόν, θέλω φωτογραφίες σε κοινό το μπαλκονάκι στην πλάκα με φόντο τις βουκαμβίλες, στις σκάλες, στο σαρακίνικο, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
4: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
3: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
4: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
5: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Πειραιά, προς Έρυφο, Σύφνο και Μήλο με πρωινά και απογευματινά δρομολόγια.
6: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Μήλο να αποβιβαστούν.
4: Οχ, φτάσαμε!
3: Με Σίτζετς ήρθαμε. 2 ώρες και 30 λεπτά το κάνει για Μήλο από τον Πειραιά. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
5: Σίτζετς. Κερδίζεις καλοκαίρι.

0: στους 97,8.
1: Καλοκαίρι στον Real FM με τον Γιώργο Στυλιανάκη.

0: αυτοκίνητο στους 97,8.
1: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
2: Στο μικρόφωνο η Σοφία Γαλάνη. Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίτερα στο Παλαιοχώρι Χαλκιδικής. Υπομερικό έλεγχο είναι η φωτιά στην Αργυθέα Κοροπίου. Στη Σαλαμίνα οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν διάσπαρτες εστίες, ενώ τα επόμενα 24 ώρα αναμένεται να ξεκινήσει η καταγραφή των ζημιών. Η ένταξη της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν αποτελεί πλέον προτεραιότητα της Άγκυρας, υποστήριξε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν σε συνέντευξή του. Σχετικά με τα αμερικανικά μαχητικά F-35, είπε ότι πήρε υπόσχεση από τον Τραμπ, η οποία περιμένει να τηρηθεί. Περισσότερα στο real.gr. Τη διεκδίκηση της διοργάνωσης του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Υδατοσφαίρισης από την Ελλάδα προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός με ανάρτησή του. Πρωτογενές πλεώνασμα 5,7 δισεκατομμυρίων ευρώ κατέγραψε ο κρατικός προϋπολογισμός στο πρώτο επτάμηνο του 2026, ξεπερνώντας τον στόχο κατά 1,3 δισεκατομμύρια.

0: στους 97,8.
1: Καλοκαίρι στον Real FM με τον Γιώργο Στυλιανάκη.

0: Καλοκαίρι στον Real FM με τον Γιώργο Στυλιανάκη.
1: Τρίφερα από εδώ και πέρα, τρίφερα τα χορτάσαμε τα λόγια τα σκληρά. Η ζωή μας βήμα-βήμα προχωράει.

0: Real FM. Ώρα για κόκκομα Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
1: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
2: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το Olympic Champion Jet της E-Jets.
1: Ωραία, συμφωνείς. Λοιπόν, θέλω φωτογραφίες σε εκείνο το μπαλκονάκι στην πλάκα με φόντο τις βουκαμβίλες, στις σκάλες, στο σαρακίνικο, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
2: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
1: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
2: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
3: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Πειραιά προς Έρυφο, Σύφνο και Μήλο με πρωινά και απογευματινά δρομολόγια.
4: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Μήλο να αποβιβαστούν.
2: Οχ, φτάσαμε!
1: Με Σίτζετς ήρθαμε. 2 ώρες και 30 λεπτά το κάνει για Μήλο από τον Πειραιά. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
3: Σίτζετς. Κερδίζεις καλοκαίρι.
0: Real FM. Η ώρα είναι 3.
5: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
6: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
7: Κρυβελόγια.
5: Ακούω.
6: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
8: Κρυβελόγια.
6: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
8: Ρε κρυβελόγια.
5: Μάλιστα.
6: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι...
5: Μοντέλα. Το ξέρα.
6: Όχι μονοθέσια, που θα μας κόψουν την ανάσα.
9: Ρε φίλε, ό,τι γίνεται στο Vegas.
10: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
11: Πολιτικές εξελίξεις.
12: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
13: Κοινωνία.
11: Οικονομία.
14: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
13: Διεθνείς ειδήσεις.
11: Αθλητικά.
13: Πολιτισμός.
15: Ηθοποιός σημαίνει φως.
11: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
16: Καλώς σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Σοφία Γαλάνη. Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίτερα στο παλαιοχώρι Χαλκιδικής. Υπομερικό έλεγχο, νέα φωτιά στην Αργυθέα Κοροπίου. Στη Σαλαμίνα, οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν διάσπαρτες εστίες, ενώ τα επόμενα 24 ώρα αναμένεται να ξεκινήσει η καταγραφή των ζημιών. Όλες οι απώλειες θα αποκατασταθούν, είπε στον σταθμό μας ο Αντιπεριφερειάρχης Νήσων της Περιφέρειας Αττικής, Νίκος Παπαγεωργίου. Η ένταξη της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν αποτελεί πλέον προτεραιότητα της Άγκυρας, υποστήριξε ο Ρετζέπ Ταγκίπ Ερντογάν σε συνέντευξή του. Σχετικά με τα αμερικανικά μαχητικά F-35, είπε ότι πήρε υπόσχεση από τον Τραμπ, η οποία περιμένει να τηρηθεί. Σχεδόν 300 μετανάστες συνελήφθησαν από τις Μαροκινές αρχές ενώ επιχειρούσαν να φτάσουν από ξηρά και θάλασσα στη Θέουτα, τον Ισπανικό θύλακα στις βόρειες ακτές του Μαρόκου. Μετά τις σχετικές εκκλήσεις, οι Μαροκινές και οι Ισπανικές αρχές ενίσχυσαν την παρουσία των δυνάμεων ασφαλείας στην περιοχή και περιόρισαν τις μετακινήσεις προς τα σύνορα. Σοβαρό επεισόδιο σημειώθηκε τα ξημερώματα στο αστυνομικό τμήμα ποινιού στη Γαστούνη, όταν ομάδα ατόμων εισέβαλε στους χώρους του τμήματος με σκοπό να απομακρύνει άνδρα που είχε προηγουμένως προσαχθεί από τους αστυνομικούς. Περισσότερα στο ενικός.gr. Η Ελλάδα θα διεκδικήσει το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υδατοσφαίρισης Ανδρών του 2028, προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός με ανάρτησή του. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισήμανε ότι θα είναι μια μοναδική ευκαιρία η πατρίδα μας να βρεθεί για μία ακόμα φορά στο διεθνές προσκήνιο, φιλοξενώντας ένα κορυφαίο αθλητικό γεγονός. Πρωτογενές πλεώνασμα 5,7 δισεκατομμυρίων ευρώ κατέγραψε ο κρατικός προϋπολογισμός στο πρώτο επτάμηνο του 2026, ξεπερνώντας τον στόχο κατά 1,3 δισεκατομμύρια.
11: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
16: Την απόκτηση του 34χρονου Ελβετού διεθνούς μέσου Ρέμο Φρόιλερ, που έμεινε ελεύθερος από την Πολώνια, ανακοίνωσε ο Ολυμπιακός. Υπέγραψε διετές συμβόλαιο συνεργασίας. Περισσότερα στο philathlos.gr.
11: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
16: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρετικά και πιθανότητα τοπικών βροχών στα δυτικά ορεινά. Άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ. Στους 34 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 33 στη Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8.
1: Καλοκαίρι στον Real FM με τον Γιώργο Στυλιανάκη.

στον κόσμο αυτό, κι αυτό σου θες να κάνεις μια βαριά. Δώσε μας λίγο πράσινο κύφμαρο κοινό και θα

0: Real FM. Να Ογκούστα, τα ροδάκινα στα καλύτερά τους. Απολαύστε διαλεχτά, ζουμερά και πεντανόστιμα ροδάκινα κάθε στιγμή. Ροδάκινα Να Ογκούστα, η γεύση της φύσης. Από τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Ναούσας.
1: Συναυλίες έχει, φεστιβάλ έχει, αθλητικά events έχει. Η ΔΕΗ παρουσιάζει το energyoutloud.gr και εσύ έχεις όλα τα μεγάλα events του καλοκαιριού σε ένα site. Διεκδίκησε προσκλήσεις και πολλά ακόμα αποκλειστικά δώρα μέσα από μεγάλους διαγωνισμούς. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr, ενημερώσου για τα events που στηρίζει η ΔΕΗ και ζήσε ένα καλοκαίρι γεμάτο ενέργεια. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον.
2: Γεια χαρά! Είμαι η Λουκριτία και ήρθε επιτέλους η ώρα να πάω στο γυμνάσιο. Καλά, δεν το λες και εύκολο, ειδικά όταν έχεις να ζήσεις στο ίδιο σπίτι με τη θεότρελη οικογένειά μου. Ευτυχώς υπάρχουν οι κολλητές φίλες μου και η Μαντόνα. Όχι η γνωστή, αλλά η αγαπημένη μου Χελώνα. Μετά το μικρό Νικόλα και με την υπογραφή της Αγκοσινή, έρχεται ο κόσμος της Λουκριτίας. Από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα, pediobooks.gr.
0: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
1: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
3: Στο μικρόφωνο η Σοφία Γαλάνη. Πυρκαγιά ξέσπασε πριν από λίγο στο ξηρόμερο Αιτωλοκαρνανίας και στα άγραφα Ευρυτανίας. Επιχειρούν επίγειες και εναέριες δυνάμεις. Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά στο παλαιοχώρι Χαλκιδικής. Υπό έλεγχο είναι η φωτιά στην Αργυθέα Κοροπίου. Η ένταξη της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν αποτελεί πλέον προτεραιότητα της Άγκυρας, υποστήριξε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν σε συνέντευξή του. Σχετικά με τα αμερικανικά μαχητικά F-35, είπε ότι πήρε υπόσχεση από τον Τραμπ, η οποία περιμένει να τηρηθεί. Ο Τζάρετ Κούσνερ, απεσταλμένος του Ντόναλτ Τραμπ, συναντάται με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου σε μια προσπάθεια προώθησης της δεύτερης φάσης του αμερικανικού ειρηνευτικού σχεδίου για την λωρίδα της Γάζας. Περισσότερα στο real.gr. Στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου μεταφέρθηκε 27χρονη, η οποία φέρεται να ξυλοκοπήθηκε από τον πρώην σύντροφό της στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης, ο οποίος συνελήφθη. Τη διεκδίκηση της διοργάνωσης του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Υδατοσφαίρισης από την Ελλάδα προανήγγειλε ο πρωθυπουργός με ανάρτησή του.

0: Καλοκαίρι στον Real FM με τον Γιώργο Στυλιανάκη.
1: Real FM.
0: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
2: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Σάνκε.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.

0: Αθηνών Επιδαύρου 2026.
1: Αριστοφάνη, Λυσιστράτη.
2: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
3: Λυσιστράτη είσαι.
2: Μην το πεις. Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
0: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
2: 21 και 22 Αυγούστου
0: στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
2: Και όχι μόνο.
1: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
4: Ει hey, Σταροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
5: Στην Drag Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atego, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
4: Drag Service Kus Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
5: Δείτε μας και στο kusgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kus με κάπα.
6: Μια μοιραία προφητεία. Μια γυναίκα στοιχειωμένη από το πεπρωμένο της. Και ένας φόνος που άργησε 60 χρόνια να συμβεί. Πώς να βρεις το δολοφόνο σου. Ένα συναρπαστικό βιβλίο μυστηρίου που κάθε σελίδα του σε φέρνει πιο κοντά στην αλήθεια και στο θάνατο. Πώς να βρεις το δολοφόνο σου. Από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα. pediobooks.gr.
7: Real FM. Η ώρα είναι 4.
8: Πολιτικές εξελίξεις.
9: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
10: Κοινωνία.
8: Οικονομία.
11: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
12: Διεθνείς ειδήσεις.
8: Αθλητικά.
12: Πολιτισμός.
13: Ηθοποιός σημαίνει φως.
8: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
14: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Σοφία Γαλάνη. Πυρκαγιά μένεται σε δασική έκταση στο Ξηρόμερο, Αιτωλό Ακαρνανίας και στα Άγραφα Ευρυτανίας. Επιχειρούν επίγειες και εναέριες δυνάμεις. Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά στο παλαιοχώρι Χαλκιδικής. Υπό έλεγχο είναι η φωτιά στην Αργυθέα Κοροπίου. Στη Σαλαμίνα οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν διάσπαρτες εστίες, ενώ τα επόμενα 24 ώρα αναμένεται να ξεκινήσει η καταγραφή των ζημιών. Ο Ντόναλτ Τραμπ απείλησε να βομβαρδίσει το Ομάν αν η χώρα σταθεί εμπόδιο σε μια συμφωνία για τα στενά του Ορμούζ, καθώς το Ομάν και το Ιράν διεξάγουν συνομιλίες εδώ και εβδομάδες χωρίς τις Ηνωμένες Πολιτείες σχετικά με αυτή τη στρατηγική σημασία θαλάσσια οδό. Περισσότερα στο enikos.gr. Η ένταξη της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν αποτελεί πλέον προτεραιότητα της Άγκυρας, υποστήριξε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν σε συνέντευξή του. Σχετικά με τα αμερικανικά μαχητικά F-35, είπε ότι πήρε υπόσχεση από τον Τραμπ, η οποία περιμένει να τηρηθεί. Σχεδόν 300 μετανάστες συνελήφθησαν από τις μαροκινές αρχές ενώ επιχειρούσαν να φτάσουν από ξηρά και θάλασσα στη Θέουτα, τον ισπανικό θύλακα στις βόρειες ακτές του Μαρόκου. Μία 27χρονη γυναίκα στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης έπεσε θύμα άγριου ξυλοδαρμού από τον 29χρονο σύντροφό της, ο οποίος συνελήφθη. Προθεσμία έως την Παρασκευή 21 Αυγούστου έχουν οι ενδιαφερόμενοι για να υποβάλουν αιτήσεις για τον νέο κύκλο του προγράμματος Τουρισμός για Όλους 2026-2027. Η διαδικασία πραγματοποιείται ηλεκτρονικά μέσω της σχετικής πλατφόρμας του gov.gr αλλά και σε οποιοδήποτε κέντρο εξυπηρέτησης πολιτών.
7: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
14: Την απόκτηση του 34χρονου Ελβετού διεθνούς μέσου Ρέμο Φρόιλερ που έμεινε ελεύθερος από την Πολώνια ανακοίνωσε ο Ολυμπιακός. Υπέγραψε διετές συμβόλαιο συνεργασίας. Περισσότερα στο philathlos.gr.
7: Real Weather.
14: Γενικά αίθριος καιρός αύριο με πρόσκαιρες νεφώσεις στα Ηπειρωτικά και την Κρήτη. Άνεμη μεταβλητή 2 με 4 και στα νότια πελάγη δυτική έως 5 μποφόρ. Στους 34 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 30 στη Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8.
1: Καλοκαίρι στον Real FM με τον Γιώργο Στυλιανάκη.

0: Τι κάνουμε ρε να δώσει εδώ.
1: Απολαμβάνουμε.
2: Real FM. Να Ογκούστα. Τα ροδάκινα στα καλύτερά τους. Απολαύστε διαλεχτά ζουμερά και πεντανόστιμα ροδάκινα κάθε στιγμή. Ροδάκινα Να Ογκούστα. Η γεύση της φύσης. Από τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Ναούσας.
3: Άσε με, γιατί με να σκάσω.
4: Μόλις μπήκαμε στο Champions League Jet της SeaJets. Ξεκινάει το καλοκαίρι άνετα. Γιατί είσαι τόσο προβληματισμένος?
3: Έχουμε να πάμε σε Σύρο, Πάρο, Νάξο, να δούμε 21 παραλίες, 9 ταβερνάκια και 12 πανηγύρια.
4: 5 μέρες άδεια δεν έχουμε πάρει.
3: Οχ, καλά τα λες. Είναι πολύ λίγα. Λες να πεταχτούμε και Μυκονό.
5: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες SeaJets, γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου, αφού έχεις στη διάθεσή σου καθημερινά πολλαπλά δρομολόγια από Πειραιά και Ραφίνα. Επίλεξε ανάμεσα σε 5 καθημερινά δρομολόγια για Νάξο, 5 για Πάρο, 5 για Μύκονο και 3 για Σύρο.
6: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Σύρο να αποβιβαστούν.
4: Φτάσαμε κιόλας.
3: Με SeaJets ήρθαμε. Πειραιά Σύρο το κάνει σε 2 ώρες. Έχω ήδη κλείσει Μύκονο. Να πάμε κι αλλού.
5: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
2: Στο αυτοκίνητο. Στους 97,8.
7: Στο γραφείο και στο κινητό σου. Μέσα από το realplayer.gr.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
8: Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Απειλές Τραμπ για αεροπορική επίθεση κατά του Ομάν στην περίπτωση που η χώρα σταθεί εμπόδιο σε μια συμφωνία για τα στενά στο Ορμούς. Χωρίς ενεργό μέτωπο, η πυρκαγιά στο ξηρόμερο Τελοκαρνανία σε εξέλιξη, το μέτωπο στα άγραφα Ευρυτανίας. Σε πλήρη εξέλιξη έρευνες για τις φωτιές της Σαλαμίνα που συνεχίζεται η αντιμετώπιση διάσπαρτων εστιών. Τις επόμενες ώρες αρχίζει η καταγραφή των ζημιών. Η ένταξη της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν αποτελεί πλέον προτεραιότητα της Άγκυρας, υποστηρίζει ο Ταγί Περντογάν. Ως προς τα μαχητικά F-35 δήλωσε ότι πήρε υπόσχεση από τον Τραμπ την οποία περιμένει να τηρήσει. Περισσότερα στο real.gr. Τη διεκδίκηση της διοργάνωσης του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Υδατοσφαίρισης από την Ελλάδα προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός με ανάρτησή του.
9: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM, μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του Ομίλου Φιδάκη.
8: 32 βαθμοί Κελσίου αυτή την ώρα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, 28 στη Σκόπελο και 30 στην Καλαμάτα.
10: Μητέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
11: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
10: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
11: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
10: Αισθάνεσαι σπίτι.
11: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.

0: στους 97,8.
1: Καλοκαίρι στον Real FM με τον Γιώργο Στυλιανάκη.

μου ζητάς απ' τα παλιά. Είναι τόσα τα καρφιά κι ο σέβεντας μια φυλακή. Ξεκλείδωσες τα

0: σε κλαμπεστία. Real FM.
1: Τάκης και Μπούπης.
2: Μπούπη, φέρε το λουρί.
3: Πάμε να δούμε σπίτια.
4: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
2: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
4: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
2: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
4: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
2: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίγκλι, παρακαλώ.
1: Τάκης και Μπούμπις.
5: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
6: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
7: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
8: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
9: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
8: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
9: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
10: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
11: Μετά το best seller, όσα μπορείς να δεις μόνο όταν δεν βιάζεσαι, το νέο βιβλίο από τον αναγνωρισμένο πλέον παγκοσμίως κορεάτη βουδιστή μοναχό Χάεμιν Σουνίμ για τη σοφία του να αντιμετωπίζουμε τις ανατροπές και τις δυσκολίες της κάθε μας ημέρας. Όταν τα πράγματα δεν πάνε όπως τα θες. Από τις εκδόσεις Πεδίο. Pedio-books.gr.
12: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε.

0: δημιουργήσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sankey.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία. Real FM. Η ώρα είναι 5.
1: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
2: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
3: Κρυβελόγια.
1: Ακούω.
2: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
4: Κρυβελόγια.
2: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
4: Ρε κρυβελόγια.
1: Μάλιστα.
2: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
1: Μοντέλα. Το ξέρα.
2: Όχι μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
5: Ρε φίλε. Ό,τι γίνεται στο Vegas.
6: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
7: Πολιτικές εξελίξεις.
8: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
9: Κοινωνία.
7: Οικονομία.
10: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
9: Διεθνείς ειδήσεις.
7: Αθλητικά.
9: Πολιτισμός.
11: Ηθοποιός. Σημαίνει φως.
7: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
12: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM, στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Σε απειλές κατά του Ομάν προχώρησε ο Αμερικανός Πρόεδρος Τραμπ, δηλώνοντας σε συνέντευξή του ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα ισοπεδώσουν τη χώρα σε περίπτωση που σταθεί εμπόδιο σε μια συμφωνία για τα στενά στο Ορμούς. Αφορμή στάθηκε το γεγονός ότι ο Ομάν και η Ιράν διεξάγουν συνομιλίες για το θαλάσσιο πέρασμα εδώ και εβδομάδες χωρίς τις Ηνωμένες Πολιτείες. Την ίδια ώρα η Τεχεράνη φέρεται να προσφέρει χρηματική αμοιβή περίπου 30.000 δολαρίων σε όποιον σκοτώσει ή εχμαλωτήσει Αμερικανό στρατιώτη και τον παραδώσει στις αρχές. Περισσότερα στο enikos.gr. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίτερα στο ξηρόμερο τελό Καρνανίας, ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται το μέτωπο στα άγραφα Ευρυτανίας. Στη Σαλαμίνα σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των αρχών για τις δύο πυρκαγιές, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν διάσπαρτες αιστείες. Τις επόμενες ώρες αναμένεται να αρχίσει η καταγραφή των ζημιών. Η ένταξη της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν αποτελεί πλέον προτεραιότητα της Άγκυρας, υποστηρίζει ο Τούρκος Πρόεδρος. Σε συνέντευξή του αναφέρεται και στα αμερικανικά μαχητικά F-35, λέγοντας ότι πήρε υπόσχεση από τον Ντόναλντ Τραμπ, η οποία αναμένει να τηρηθεί. Σχεδόν 300 μετανάστες συνελήφθησαν από τις μαροκινές αρχές, ενώ επιχειρούσαν να φτάσουν από ξηρά και θάλασσα στη Θέουτα, τον ισπανικό θύλακα στις βόρειες ακτές του Μαρόκου. Θύμα άγριου ξυλοδαρμού έπεσε 27χρονη γυναίκα στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης από τον 29χρονο σύντροφό της, ο οποίος και συνελήφθη και αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα. Λήγη την Παρασκευή 21 Αυγούστου η προθεσμία για υποβολή αιτήσεων για το νέο κύκλο του προγράμματος «Τουρισμός για όλους 2026-2027». Τη δολοφονία χριστιανού πολίτη στη Συρία καταδικάζει το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, ζητώντας άμεσα τη διερεύνηση της υπόθεσης. Σε ανακοίνωσή του τονίζει ότι οι δράστες αυτής της αποτρόπαιης πράξης πρέπει να παραπεμφθούν αμέσως στη δικαιοσύνη.
13: Το Δελτίο Αθλητικών Ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Ιντερβέτεν.
7: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
12: Την απόκτηση του Σενεγαλέζου επιθετικού Σερίφε Διαγέ με τη μορφή δανεισμού από την τουρκική Σαμσούνα Σπορ ανακοίνωσε ο ΠΑΟΚ. Στο μπάσκετ και επίσημα παίκτης της ΑΕΚ είναι ο Αμερικανός Power Forward Derek Williams, που υπέγραψε διετές συμβόλαιο συνεργασίας. Περισσότερα στο philathlos.gr.
3: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Real Weather.
12: Γενικά αίθριος καιρός αύριο με πρόσκαιρες νεφώσεις στα Ηπειρωτικά και την Κρήτη. Η άνεμη μεταβλητή 2 έως 4 και στα νότια πελάγη έως 5 μποφόρ. Στους 34 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 30 στη Θεσσαλονίκη.

Κυρίες Δεσποινίδες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Είστε συντονισμένοι στο Real FM στους 97 και 8. Είμαι ο Γιώργος Χολογοτρούλης. Σήμερα η ημέρα, η μουσική μας ημέρα είναι αφιερωμένη στον Πασχάλη Τερζή. Μου το ζητούσατε πάρα πολύ καιρό αυτό το αφιέρωμα. Θα ακούσουμε μερικά από τα ωραιότερα τραγούδια του, τις μεγαλύτερες επιτυχίες του. Δεν σας κρύβω ότι προβληματίστηκα, αν θα το κάνω όπως με τον Μπάριο, θα πάω χρονολογικά και βάσει δίσκων. Τελικά, επειδή είχα πολλές δικές σας επιθυμίες, αρκετές από τις οποίες τέριαζαν με τα δικά μου γούστα, έχω κάνει μια δική μου έτσι, επιλογή τραγουδιών. Ελπίζω να καλύψω τους περισσότερους και τις περισσότερες από εσάς. 2-11-200-8-200 είναι το τηλέφωνό μας. Είναι η Δέσποινα Καλοχέρη στο τηλεφωνικό κέντρο για σχόλια, ερωτήσεις, παρατηρήσεις, επιθυμίες, παραγγελίες. Ο Γιάννης ο Καραγευριακής είναι στη ρύθμιση του ήχου. Το email μας studio@realfm.gr για αφιερώσεις, σχόλια, οτιδήποτε θέλετε, και SMS real κενό, γράφετε αυτό που θέλετε και το στέλνετε στο 19600. Λοιπόν, και πάμε κατευθείαν στο παρασύνθημα, να μην αργούμε να ακούσουμε όσο το δυνατόν περισσότερα τραγούδια του Πασχάλη Τερζή, και θα ξεκινήσω με το δεύτερο δίσκο που ήταν και η πρώτη του πολύ πολύ πολύ μεγάλη επιτυχία. Αναφέρομαι στο «Φαντασία μου Πλανέθρα», 1983, ο δίσκος «Μίλα μου στον Ενικό». Η μουσική του Χρήστου Νικολόπουλου, που ουσιαστικά ο Νικολόπουλος ήταν ο άνθρωπος που τον έβαλε στο κουρμπέτι, τον ανακάλυψε. Τους στίχους έχουν γράψει ο Λευτέρης Χαψιάδης και ο Χριστόφορος Μπαλαμπανίδης.

Ο Πασχάλης Τερζής γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Θεσσαλονίκη, στην Πηλαία. Η ουσιαστική αρχή και επαφή με το χώρο του τραγουδιού έγινε στη Ρόδο το 1974 με το συνθέτη και μουσικό το Γρηγόρη Τζιστούδη. Εκτός από τα λαϊκά τραγούδια, ο Πασχάλης Τερζής τραγουδούσε και δημοτικά και άρεσε στον κόσμο. Αν και είχε αρκετά χρόνια στο τραγούδι, η συμμετοχή του στη δισκογραφία ξεκίνησε το 80. Ο πρώτος που τον άκουσε, ο Χρήστος ο Νικολόπουλος, τον έβαλε σε δισκογραφία και ο πρώτος δίσκος ήταν το 1982, το Λέω. Υπάρχει και το μόνιμο τραγούδι, το Λέω. Εμείς ακούσαμε το 1983 την πρώτη μεγάλη επιτυχία, το Φαντασία μου Πλανέθρα. Ακολουθούν το πιο παράξενο τραγούδι σε μουσική Χρήστο Νικολόπουλο, στίχη του Μανώλη Ρασούλη, και το μετά το Είμαι μόνος μου σε στίχους και μουσική της Κατερίνας Κορού.

0: Real FM.
1: Να δω πώς θα πάμε στις μαμάς το Σαββατοκύριακο. Σπίτι είναι αυτό. Το χειμώνα κρύο και υγρασία και το καλοκαίρι βράζει ο τόπος.
2: Γιατί οι λογαριασμοί του ηλεκτρικού, το πετρέλαιο, δεν τα σκέφτεται η μαμά. Εγώ τα λέω. Και όχι μόνο εγώ, και ο χρωματοπόλης μας. Τώρα που είναι καιρός, να στεγανώσει με ντουροστίκ. Με το HydroStop PU. Το υβριδικό στεγανωτικό με τα πολλά χρόνια εγγύηση και να ξενιάσει.
1: Πού να τρέχει τώρα, δεν τη λυπάσαι.
2: Σιγά το τρέξιμο. Θα τη προτείνει και ο χρωματοπόλης ένα καλό μάστορα. Και σώθηκε.
3: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
2: Durostik. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
4: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
5: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
6: Όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
5: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
6: Και οι επιστροφές.
5: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
6: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
5: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
7: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
8: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
7: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
9: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
10: Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσουλή. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται έρευνες των αρχών για τις φωτιές στη Σαλαμίνα. Αρχίζουν αύριο οι αυτοψίες για την καταγραφή των ζημιών. Σε εξέλιξη το πύρινο μέτωπο στα Άγραφα. Απειλές Τραμπ για αεροπορική επιθέση κατά του Ομάν στην περίπτωση που η χώρα σταθεί εμπόδιο σε συμφωνία για τα στενά του Ορμούς. Η ένταξη της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν αποτελεί πλέον προτεραιότητα της Άγκυρας, υποστηρίζει ο Ταγί Περντογάν. Περισσότερα στο real.gr.
11: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM, μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
10: 32 βαθμοί Κελσίου αυτή την ώρα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, 30 στην Καλαμάτα και 28 στη Σκόπελο.
12: Μιντέα.
13: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
12: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
13: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
12: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
13: Αισθάνεσαι σπίτι.
12: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
14: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
10: Ομαλά διεξάγεται η κυκλοφορία στους κεντρικούς οδικούς άξονες.

κάποια γρήγορα μηνύματα και στο Γιώργο. Έχουμε ένα τηλέφωνο από τον κύριο, μάλλον μήνυμα είναι από τον κύριο Ρονινάκη, αν λέω καλά το όνομα. Είναι από την Ήδρα, ο άνθρωπος μένει μόνιμα στο Ρέικιαβικ και λέει χαιρετισμού στην πατρίδα. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ. Ο κύριος Τωμάς μου ζητάει το 9-8, τραγουδάρες και σήμερα θα το βάλω μετά, οπωσδήποτε. Η κυρία Μαραγκίδου μας, σε κάθε κυριακάτικη εκπομπή λέω τα ίδια, αυτή είναι η ωραιότερη μελωδική εκπομπή. Τι να πρωτοδιαλέξω από τα μελωδικά διαμάντια του ογκόλουθου της μουσικής μας σκηνής. Μάλλον όλα, γιατί αξίζουν όλα. Να είστε καλά, κυρία Σόφη, ευχαριστώ πάρα πολύ προσωπικά. Ξέρετε γιατί. Αρίστο, πήρα το μήνυμα και θα το τακτοποιήσουμε. Μην είναι ήσυχος. Λοιπόν, ακολουθεί. Δεν με κατάλαβες ποτέ. Στίχη Ηλίας Φιλίππου, μουσική Γιώργος Καφετζόπουλος και αμέσως μετά έχει ένα φεγγάρι απόψε του Βασίλη Γιαννόπουλου, στίχη του Χρήστου Δάντη, μουσική.

Στη συνέχεια, Πασχάλη θα μας τραγουδήσει το «Δώσε μου μια ευκαιρία», συνεργασία της Εύης Δρούτσα με τον Γιώργο Θεοφάνους, και αμέσως μετά θα ακούσουμε το «Παραστράτημα», στίχη Κώστας Τερζάκης, μουσική Θάνος Γεωργουλάς.

0: Real FM.
1: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
2: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια!
0: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
2: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
3: Είστε έτοιμοι να αναπτύξετε την επιχείρησή σας? Στη Revival Consulting Services εξειδικευόμαστε στις εξαγορές και συγχωνεύσεις. Με πολυετή εμπειρία και γνώση δημιουργούμε τα θεμέλια για ένα βιώσιμο μέλλον. Από τον αρχικό σχεδιασμό της στρατηγικής μέχρι και την υλοποίηση, είμαστε δίπλα σας σε κάθε βήμα. Revival Consulting Services. Η αξιοπιστία που χρειάζεστε, η επιτυχία που αξίζετε.
4: Να Ογκούστα, τα ροδάκινα στα καλύτερα τους. Απολαύστε διαλεχτά, ζουμερά και πεντανόστιμα ροδάκινα κάθε στιγμή. Ροδάκινα Να Ογκούστα, η γεύση της φύσης. Από τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Νάουσας.
5: Ει, hey, στα Ροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
6: Στην Drag Service του ομίλου Kush Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atego, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
7: Drag Service Kush Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
6: Δείτε μας και στο kushgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kush με κάπα.
8: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Δωροθέα Μερκούρη, ο Σεμπάστιαν Σταν και η Σούζαν Σούλτσεχοφ σε ένα δυνατό τεύχος γεμάτο μόδα, ομορφιά και τις πρώτες τάσεις της νέας σεζόν. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα ηλεκτρικά μοντέλα που συνδυάζουν αυτονομία, τεχνολογία και άνεση. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
9: Real FM, για την ενημέρωση και την ψυχαγωγία.
0: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.
10: Κοντά μας και σήμερα η ελληνική εταιρεία DuroStick. Με 38 χρόνια εμπειρία στις σκόλες πλακιδίων και με μια ευρεία γκάμα πιστοποιημένων προϊόντων, η DuroStick είναι η επιλογή για συγκολλήσεις με ασφάλεια και αποδεδειγμένη διάρκεια στον χρόνο. Για μικρά ή μεγάλα πλακίδια σε εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους, αλλά και για επικόλυση πλακιδίων πάνω από τα παλιά σας πλακάκια, η DuroStick έχει τη λύση για κάθε χρήση.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
11: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Τα μηνύματα έχουν πάρει φωτιά από τη Βόρεια Ελλάδα. Να είστε καλά. Νίκο μου από τη Σικιά Χαλκιδική, ευχαριστώ πολύ. Η Ελένη, Θεσσαλονίκη. Μινάς Πολύγυρο. Ο Σπύρος 419. Ο Παντελής Σέρες. Η Καλλιόπη Αμπελόκηπη Θεσσαλονίκη. Ο Νικήτας Τούμπα. Να είστε καλά. Και εσείς κύριε Μπρόκο, να είστε καλά. Φεύγω, χωρίζω. Στίχη Βασίλη Γιαννόπουλου. Μουσική Κυριάκου Παπαδόπουλου.

0: Real FM.
1: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.

0: Βουτήξτε και ηλεκτρονικά στο ανανεωμένο αριστούχο ή jumbo.gr. Συναυλίες έχει. Φεστιβάλ έχει. Αθλητικά events έχει. Η ΔΕΗ παρουσιάζει το energyoutloud.gr και εσύ έχεις όλα τα μεγάλα events του καλοκαιριού σε ένα site. Διεκδίκησε προσκλήσεις και πολλά ακόμα αποκλειστικά δώρα μέσα από μεγάλους διαγωνισμούς. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr, ενημερώσου για τα events που στηρίζει η ΔΕΗ και ζήσε ένα καλοκαίρι γεμάτο ενέργεια. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον.
1: Real FM. Η ώρα είναι 6.
2: Πολιτικές εξελίξεις.
3: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
4: Κοινωνία.

0: γίνονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
1: Διεθνείς ειδήσεις.
2: Αθλητικά.
1: Πολιτισμός.
3: Ηθοποιός σημαίνει φως.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM, στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Την πρόωρη αποπληρωμή χρέους ύψους 13 δισεκατομμυρίων ευρώ έντος του 2026 με στόχο τον περιορισμό του σε επίπεδα χαμηλότερα από εκείνα της Ιταλίας έως το τέλος του έτους, σχεδιάζει η χώρα μας. Την ίδια ώρα, στην αναβάθμιση των προοπτικών της ελληνικής οικονομίας από σταθερές σε θετικές, προχώρησε ο Ιαπωνικός οίκος αξιολόγησης R&I. Σε απειλές κατά του Ομάν, προχώρησε ο Αμερικανός Πρόεδρος Τραμπ, δηλώνοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα ισοπεδώσουν τη χώρα σε περίπτωση που σταθεί εμπόδιο σε μια συμφωνία για τα στενά στο Ορμούς. Αφορμή στάθηκε το γεγονός ότι η Ομάν και η Ιράν διεξάγουν συνομιλίες για το θαλάσσιο πέρασμα εδώ και εβδομάδες, χωρίς τη συμμετοχή των Ηνωμένων Πολιτειών. Στο μεταξύ, η Τεχεράνη φέρεται να προσφέρει χρηματική αμοιβή περίπου 30.000 δολαρίων σε όποιον σκοτώσει ή εχμαλωτήσει Αμερικανό στρατιώτη και τον παραδώσει στις αρχές. Αναλυτικά στο enikos.gr. Αρχίζουν αύριο οι αυτοψίες στις περιοχές που επλήγησαν από τις δύο πυρκαγιές στη Σαλαμίνα, οι οποίες είχαν ως αποτέλεσμα το θάνατο δύο ανθρώπων. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται εντωμεταξύ έρευνες των αρχών για την αιτία εκδήλωση των δύο μετόπων. Σε εξέλιξη παραμένει φωτιά στα άγραφα Ευρυτανίας. Η ένταξη της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν αποτελεί πλέον προτεραιότητα της Άγκυρας, υποστηρίζει σε συνέντευξή του ο Τούρκος Πρόεδρος. Αναφερόμενος στα αμερικανικά μαχητικά F-35, δήλωσε ότι πήρε υπόσχεση από τον Ντόναλντ Τραμπ και αναμένει να την τηρήσει. Στην Αθήνα έφτασε η νέα πρέσβης του Ισραήλ στη χώρα μας, Πνινάτ Γιαννάη. Σύμφωνα με την Ισραηλινή πλευρά, ο διορισμός της εντάσσεται στην προσπάθεια περαιτέρω ενίσχυσης της συνεργασίας Ελλάδας-Ισραήλ με έμφαση στην άμυνα, την ενέργεια, τις επενδύσεις, την καινοτομία και τον τουρισμό. Λίγη την Παρασκευή 21 Αυγούστου, η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για το νέο κύκλο του προγράμματος «Τουρισμός για όλους 2026-2027».
1: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Την απόκτηση του Γιάννη Κωνσταντέλια από τον ΠΑΟΚ ανακοίνωσε επίσημα η Μπορούσια Ντόρτμουντ. Ο 23χρονος διεθνής μεσοεπιθετικός υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας μέχρι το 2031. Περισσότερα στο φιλαθλός.gr.
1: Real Weather.
0: Γενικά ήθριος καιρός αύριο με πρόσκαιρες νεφώσεις στα Ηπειρωτικά και την Κρήτη. Η άνεμη μεταβλητή έως 5 μποφόρ. Στους 34 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 30 στη Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Όσοι τώρα ήρθατε στην παρέα μας, στον Real FM 97,8 με Γιώργος Χολοκοτρώνης, έχουμε ένα αφιέρωμα στον πολύ μεγάλο Πασκάλ Ιτερζή. Προφανώς κάποιοι ήρθατε στην παρέα τώρα γιατί μου ζητάτε τραγούδια τα οποία ήδη τα έχουμε παίξει. Ασφαλώς οι περισσότεροι ζητάτε τον παλιό καιρό και εννοείται ότι θα ακούσουμε τον παλιό καιρό. Να στείλω τα χαιρετίσματά μου στην κυρία Πόπη, ευχαριστώ πολύ. Να σας πω, κυρία Πόπη, είστε η τρίτη σήμερα από το νέο ορίσιο. Ευχαριστώ πολύ. Και δύο χρονιές τώρα κοντά είχα κάνει Πάσχα στους Σταγαράδες που είναι δίπλα σας, έτσι ξέρετε. Λοιπόν, χαιρετισμού στον Πέτρο, Ερμιώνη, στη Στέλλα, στη Σέριφο, Ζαφύρη Σίμη, ο Πύργος, ο Γιώργος, συγγνώμη, 13 Πετρούπολη, ο Γιώργος Γλυφάδα, ο Πέπε 7 Χατζηγυριάκιο, ο Στέλιος Πολιτεία, ο Νίκος Αλαμίνα, ο Πάνος Άργος, ο Νεόφυτος Βέρια. Μιλάω πολλά. Πάμε στον παλιό καιρό, Εύη Δρούτσα, Γιώργος Θεοφάνους, Πάσχα.

Ακολουθούν το δικαίωμά μου, Βασίλης Γιαννόπουλος, Χρήστος Δάντης και το ζήτω τα παράλογα, ο Νίκος ο Βαξαβανέλης στους στίχους, ο Βασίλης ο Κελαϊδής στη μουσική.

Ο Νίκος ο Αριανός μου λέει για την ομάδα του από το Χαριλάου και ζητάει τα Καρντάσια. Θα σου βάλω τα Καρντάσια που λέει «Άιντε βρε Καρντάσια πάμε, αλλά δεν παρακαλάμε. Αγαπάμε και πονάμε και μαγιά μας». Αυτό δεν λέει Νίκο. Αφιερωμένο λοιπόν τα Καρντάσια του Δημήτρη Τσάφα σε μουσική του Χρήστο Νικολόπουλου.

Λοιπόν, πού πάμε τώρα? Πάμε επιστροφές καταστροφές. Το έχει γράψει ο Γιάννης Πάριος, η μουσική του Μάριου Τόκα. Και αμέσως μετά το 9-8 σε στίχους της Ιφηγένειας Γιαννοπούλου και μουσική που έχει γράψει Μαντώ.

0: Real FM.
1: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει.
2: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το ταχύπλοιο της E-Jets.
1: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με γουρούνα, βουτιά στην παραλία Κολυμπήθρες.
2: Για πότε είναι αυτά?
1: Για σήμερα.
2: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
3: Με C-Jets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων στον κόσμο. Και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
4: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
2: Oh, φτάσαμε!
1: Με C-Jets ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
3: C-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
5: Να Ογκούστα. Τα ροδάκινα στα καλύτερά τους. Απολαύστε διαλεχτά ζουμερά και πεντανόστιμα ροδάκινα κάθε στιγμή. Ροδάκινα να Ογκούστα. Η γεύση της φύσης. Από τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Νάουσας.
6: Αυτό το καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα αραχτός και να μην με νοιάζει όχι τη ώρα, ούτε τη μέρα είναι, να μην σηκώνομαι ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
7: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
8: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα σε ξαπλώστρα. Όχι σε κρεβάτι νοσοκομείου. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
9: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026.
10: Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
11: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
12: Λυσιστράτη είσαι.
11: Μην το πεις. Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
9: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
11: 21 και 22 Αυγούστου.
9: Στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
11: Και όχι μόνο.
10: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
13: Έχουμε και λέμε, ο ακροτηριασμός των αυτιών και της ουράς του σκύλου είναι κακοποίηση. Τιμωρείται με πρόστιμο και φυλάκιση. Αν γίνει αποκτηνίατρο χωρίς να υπάρχει σοβαρός λόγος υγείας, μπορεί να γίνει και αφαίρεση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος. Για να το πούμε πιο απλά, αν κόψεις τα αυτιά ή την ουρά του σκύλου σου, πας φυλακή και πληρώνεις και πρόστιμο. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Κηφωτός Αλεξανδρούπολης.
14: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Δωροθέα Μερκούρη, ο Σεμπάστιαν Σταν και η Σούζαν Σούλτσεχοφ σε ένα δυνατό τεύχος γεμάτο μόδα, ομορφιά και τις πρώτες τάσεις της νέας σεζόν. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα ηλεκτρικά μοντέλα που συνδυάζουν αυτονομία, τεχνολογία και άνεση. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
15: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
16: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
15: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
17: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
18: Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσουλή. Αρχίζουν αύριο οι αυτοψίες για την καταγραφή των ζημιών στις πληγήσες περιοχές της Σαλαμίνας από τις φωνικές πυρκαγιές. Τα αίτια εκδήλωση των μετόπων αναζητούν οι αρχές. Σε αναβάθμιση των προοπτικών της ελληνικής οικονομίας από σταθερές σε θετικές, προχώρησε ο Ιαπωνικός οίκος αξιολόγησης R&I. Απειλές Τραμπ για αεροπορική επίθεση κατά του Ομάν στην περίπτωση που η χώρα σταθεί εμπόδιο σε μια συμφωνία για τα στενά του Ορμούς. Περισσότερα στο real.gr.
19: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM, μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
18: 30 βαθμοί Κελσίου αυτή την ώρα σε Αθήνα, Πάτρα, Καλαμάτα. 31 σε Θεσσαλονίκη, Λάρισα και Κόρινθο.
20: Μιντέα.
21: Το κλίμα.
0: κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
12: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
0: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
12: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
0: Αισθάνεσαι σπίτι.
12: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
20: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
18: Χωρίς προβλήματα η κυκλοφορία στους κεντρικούς οδικούς άξονες.

0: Στους 97,8.
1: Κοντά μας και σήμερα η ελληνική εταιρεία DuroStick. Εάν σχεδιάζετε ενεργειακή αναβάθμιση της κατοικίας σας, μόνωση, στεγάνωση, εκτεταμένη ανακαίνιση ή κάθε είδους επισκευή, καλέστε στο 210-55-16-500 την τεχνική υποστήριξη της DuroStick. Εντελώς δωρεάν, ο τεχνικός σύμβουλος της εταιρείας θα σας καθοδηγήσει και θα σας προτείνει τις βέλτιστες λύσεις με τα κατάλληλα προϊόντα DuroStick, ενώ θα σας προτείνει επίσης και το κοντινότερο σε εσάς κατάστημα για να τα προμηθευτείτε.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Μπαίνουμε στο τελευταίο ημίωρο, δύο ντουέτα. Το ένα είναι με τη Νατάσα Θεοδωρίδου, το «Δεν θέλω τέτοιους φίλους», σε στίχους του Γιώργου Πηλιανίδη και μουσική του Γιάννη Παπαδόπουλου, και το άλλο που το έχετε ζητήσει με την κόρη του Πασχάλη, τη Γιάννα, το «Για σένα μόνο». Η Γιάννα έχει γράψει το τραγούδι αυτό και μαζί τη μουσική με τον Παντελή Λουπασάκη. Πάμε.

0: Real FM.
1: Τάκης και Μπούμπης.
2: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
3: Τι λες βρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
2: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
3: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
2: Και τι λέτε.
3: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
2: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
3: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
2: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
1: Τάκης και Μπούμπης.
4: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
5: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
6: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
7: Φτάνουμε λοιπόν στο τέλος της εκπομπής. Δύο ακόμα τραγούδια, τραγουδάρες τι τραγούδια. Το πρώτο είναι το Φεγγάρι μου χλωμό, το έχετε ζητήσει πολλοί και πολλές. Η στίχη είναι του Βασίλη Γιαννόπουλου και η μουσική του Χριστόφορου Γερμενή.

Ο Αχιλλέας από την Αμερική μας λέει για τον Πασχάλη Τερζή ότι ήταν ο μοναδικός τραγουδιστής που γέμιζε την Mark Arena στο Atlantic City 5.600 εισιτήρια την ημέρα από τιμές 300-700 δολάρια. Γέμιζε ο Παβαρότη, ο Μποτσέλη κλπ. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος με το φεύγοντας. Εγώ θέλω να σας ευχηθώ να περάσετε όμορφα αυτές τις ημέρες. Ελπίζω να περάσετε καλά. Κλείνουμε με το φεύγοντας. Ηλίας Φιλίππου στιχουργός, Κυριάκος Παπαδόπουλος τη μουσική και ο μεγάλος Πασχάλης Τερζής τραγουδά.

0: Real FM.
1: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Τεχνοπρούφ θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Θερμοελάστικ κόλορ για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
2: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
3: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
4: Έχετε φανταστεί τη ζωή σας γεμάτη αληθινό πλούτο? Η Ρόντα Μπέρν, συγγραφέας του παγκόσμιου best seller «Το Μυστικό», αποκαλύπτει πόσο συναρπαστικό και πόσο απλό είναι να βρείτε το δρόμο προς την οικονομική ευημερία. 21 μέρες, 21 βήματα, αντίστροφη μέτρηση προς τον πλούτο. Ένα πολύτιμο βιβλίο για να δημιουργήσετε την αυθονία που πραγματικά αξίζετε. Από τις εκδόσεις Πεδίο, pediobooks.gr.
0: Real FM. Η ώρα είναι 7.
5: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
6: Ου, πού να στα λέω, αγάπη μου.
7: Κρυβελόγια.
5: Ακούω.
6: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
8: Κρυβελόγια.
6: Όχι όπου και όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
8: Κρυβελόγια.
5: Μάλιστα.
6: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι...
5: Μοντέλα. Το ξέρα.
6: Όχι μονοθέσια, που θα μας κόψουν την ανάσα.
9: Ρε φίλε, ό,τι γίνεται στο Vegas.
10: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και

0: Με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιώς, χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
1: Πολιτικές εξελίξεις.
2: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
3: Κοινωνία.
1: Οικονομία.
4: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
3: Διεθνείς ειδήσεις.
1: Αθλητικά.
3: Πολιτισμός.
5: Ηθοποιός σημαίνει φως.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
6: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM, στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Συναγερμός Ελισιμάνη στη Σύφνο μετά από πτώση ιδιωτικού ελικοπτέρου κοντά στο ελικοδρόμιο του νησιού στην περιοχή Θόλος. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, από την πτώση έχει προκληθεί πυρκαγιά και στο σημείο επιχειρούν δύο πυροσβέστες με ένα όχημα, ενώ ομάδα διάσωσης μεταβαίνει από τη Σύρο με ταχύπλο του πυροσβεστικού σώματος. Την προώρη αποπληρωμή χρέους ύψους 13 δισεκατομμυρίων ευρώ εντός του 2026 με στόχο τον περιορισμό του σε επίπεδα χαμηλότερα από εκείνα της Ιταλίας έως το τέλος του έτους, σχεδιάζει η χώρα μας. Την ίδια ώρα, στην αναβάθμιση των προοπτικών της ελληνικής οικονομίας από σταθερές σε θετικές, προχώρησε ο Ιαπωνικός οίκος αξιολόγησης R&I. Απειλές κατά του Ομάν εξαπολύει ο Αμερικανός Πρόεδρος, δηλώνοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα ισοπεδώσουν τη χώρα σε περίπτωση που σταθεί εμπόδιο σε μια συμφωνία για τα στενά στο Ορμούς. Στο μεταξύ, η Τεχεράνη φέρεται να προσφέρει χρηματική αμοιβή περίπου 30.000 δολαρίων σε όποιον σκοτώσει ή εχμαλωτήσει Αμερικανό στρατιώτη και τον παραδώσει στις αρχές, περισσότερα στο enikos.gr. Αρχίζουν αύριο οι αυτοψίες στις περιοχές που επλήγησαν από τις δύο πυρκαγιές της Σαλαμίνα, οι οποίες είχαν ως αποτέλεσμα το θάνατο δύο ανθρώπων. Σε πλήρη εξέλιξη εντωμεταξύ βρίσκονται οι έρευνες των αρχών για τα αίτια εκδήλωση των δύο μετόπων. Παράνομη ενέργεια που δεν παράγει κανένα απολύτως ένομο αποτέλεσμα χαρακτηρίζει το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών τα τουρκικά προεδρικά διατάγματα που προβλέπουν δημιουργία θαλάσσιων πάρκων σε διεθνή ύδατα μεταξύ Σαμοθράκης Λίμνου και Καστελόριζου Ρόδου. Η ένταξη της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν αποτελεί πλέον προτεραιότητα της Άγκυρας, υποστηρίζει ο Τούρκος Πρόεδρος. Αναφερόμενος στα αμερικανικά μαχητικά F-35, δηλώνει ότι πήρε υπόσχεση από τον Ντόναλντ Τραμπ, η οποία αναμένει να τηρηθεί. Στην Αθήνα έφτασε η νέα πρέσβης του Ισραήλ, Πρινάτ Γιαννάη. Σύμφωνα με την Ισραηλινή πλευρά, ο διορισμός της εντάσσεται στην περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας Ελλάδας-Ισραήλ με έμφαση στην άμυνα, την ενέργεια, τις επενδύσεις στην καινοτομία και τον τουρισμό.
7: Το Δελτίο Αθλητικών Ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Ιντερβέτεν.
1: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
6: Την απόκτηση του Γιάννη Κωνσταντέλια από τον ΠΑΟΚ ανακοίνωσε επίσημα η Μπορούσια Ντόρτμουντ. Ο 23χρονος διεθνής μέσο επιθετικός υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας μέχρι το 2031. Περισσότερα στο philathlos.gr.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Real Weather.
6: Γενικά έθριος καιρός αύριο με πρόσκαιρες νεφώς στα Επιρωτικά και την Κρήτη, άνεμη μεταβλητή έως 5 μποφόρ. Στους 34 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 30 στη Θεσσαλονίκη.

Καλώς σας βρήκα στο αληθινό ραδιόφωνο της πόλης. Στον Real FM 97,8. Με θεματική βραδιά αφιερωμένη στο πιάνο. Το πιάνο που θεωρείται ο βασιλιάς των οργάνων της μουσικής και ονομάστηκε έτσι γιατί μπορούσε να παίζει πιάνο που στην ιταλική γλώσσα και σύμφωνα με τους μουσικούς όρους σημαίνει σιγά. Λίγο αργότερα τα φόρτε πιάνο εμφανίστηκαν, εκείνα δηλαδή που είχαν τη δυνατότητα να παίζουν ταυτόχρονα και σιγά αλλά και δυνατά, εκεί γύρω στο 1700. Οι πρόγονοι του πιάνου ήταν το κλαβίχορδο και το τσέμπαλο. Ενώ ο υπεύθυνος για τη δημιουργία του ήταν ο Μπαρτολομέο Κριστοφόρη από την Βενετία, που γεννήθηκε σχεδόν πριν από 360 χρόνια. Και από τα πρώτα κιόλας χρόνια της ζωής του ασχολήθηκε με την κατασκευή μουσικών οργάνων. Μεγαλωμένος σε μια φτωχή οικογένεια, ο Κριστοφόρη, έχοντας ήδη κάνει κάποιους πειραματισμούς με τα πρώτα του μουσικά όργανα, βρέθηκε σχετικά σύντομα στην αυλή του Φλωρεντίνου πρίγκιπα Φερδινάνδου της οικογένειας των Μεδίκων ως συντηρητής των πολυάριθμων μουσικών οργάνων του. Και κάπως έτσι ξεκίνησε η ιστορία πριν από 360 ολόκληρα χρόνια. Αγαπημένες μουσικές με πιάνο λοιπόν απόψε, με τον Νίκο Σαπρανίδη στην επιμέλεια του ήχου και τον Ιωσήφ Καλαμαράκη στο μικρόφωνο του Real.

Θεματική βραδιά λοιπόν αφιερωμένη στις μελωδίες ενός πιάνου. Και πρέπει να σας πω ότι θα ξεδιπλωθούν όλες οι μελωδίες ενός πιάνου σε όλη την σύγχρονη μουσική, εννοώντας ότι θα τα πιάσουμε από την κλασική μουσική, φτάνοντας μέχρι τις ημέρες μας και περνώντας μέσα από όλα τα είδη, δηλαδή μέσα από ροκ τραγούδια που περιέχουν πιάνο, μέσα από pop τραγούδια, μέσα από Latin, μέσα από jazz. Όλα τα είδη της μουσικής που φυσικά έχει επενδύσει με το μοναδικό τρόπο αυτό το ιδιαίτερο μουσικό όργανο. Για την αρχή, για το ξεκίνημα απόψε, τρεις από τις πιο σύγχρονες εκδοχές του. Η πρώτη στην εισαγωγή, το πιάνο του Λουντοβίκο Εϊνάουντι, του Ιταλού μουσικοσυνθέτη. Στη συνέχεια, ο τρόπος με τον οποίο το χρησιμοποίησαν οι London Grammar στο Night Call. Και ευθύς αμέσως ο Παροβ Στέλαρο.

Το πιάνο του Μπέμπου Σιλβέτη. Σε μια βραδιά που είναι αφιερωμένη στις μελωδίες του πιάνου. Αλήθεια, ποια είναι η αγαπημένη σας μελωδία από πιάνο? Είτε πρόκειται για μια ορχιστρική σύνθεση, είτε πρόκειται για ένα τραγούδι. Γνωρίζετε να παίζετε πιάνο? Εάν όχι, εάν γνωρίζατε, ποιο θα ήταν το τραγούδι που οπωσδήποτε θα θέλατε να παίξετε? Για όλους αυτούς τους λόγους, studio@atrialfm.gr και 211-200-8200 για τα μηνύματά σας, κυρίως όμως για τις προτάσεις σας από μελωδίες πιάνου. Γεια σου Γιάννη, με τους Ten Sharp και το You. Καλώς ήρθες Λίτσα, με τις μουσικές του Γιάννη Τρισέν. Γεια σου Τζουλιέτα, με πας κατευθείαν στον Σοπέν. Γεια σου αγαπητέ Billy Joel και Piano Man. Αυτό το τραγούδι έχει και μια ιδιαίτερη ιστορία πίσω του. Καθώς ο Billy Joel το έγραψε στη Νέα Υόρκη το 1972, όταν σε οικονομικά δύσκολους καιρούς για εκείνον, έπαιζε πιάνο σε ένα μπαρ της Νέας Υόρκης, ίσα ίσα για να βγάζει το ενίκιο του. Και οι στίχοι που υπάρχουν στο τραγούδι αναφέρονται σε πραγματικά πρόσωπα, τους θαμώνες εκείνου του μπαρ. Γεια σου Ρίτσα, καλησπέρα στη Μαρίνα. Με τη μουσική από την ταινία «Ο Πιανίστας». Πολλούς χαιρετισμούς στην Μίρκα που μας ακούει στη Νέα Υόρκη. Γεια σου Δήμητρα, με τα μαθήματα πιάνου. Φυσικά και θα αναφερθούμε και στην ταινία αλλά και στην μουσική της.

0: Αναπτύξτε και ηλεκτρονικά στο ανανεωμένο αριστούχο ή jumbo.gr.
1: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει...
2: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το ταχύπλοιο της E-Jets.
1: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με γουρούνα, βουτιά στην παραλία Κολυμπήθρες.
2: Για πότε είναι αυτά?
1: Για σήμερα.
2: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
3: Με C-Jets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλοιων στον κόσμο. Και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
4: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
2: Οχ, φτάσαμε.
1: Με C-Jets ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
3: C-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
5: Ποιος είναι νομικά υπόχρεος για τη φροντίδα και τη στήρωση των αδέσποτων? Ο Δήμος μας. Τι κάνουμε όταν ένα αδέσποτο έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί? Καλούμε το Δήμο μας. Τι κάνουμε όταν ο Δήμος δεν εφαρμόζει τον νόμο, δεν στηρώνει, δεν φροντίζει τα αδέσποτα ή τα υπανεντάσσει μακριά από το οικείο περιβάλλον τους, σε ερημιές, σκουπιδότοπους, χωρίς πρόσβαση σε τροφή, νερό και κατάλημα? Γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Αρχή Εθνικής Διαφάνειας, στο Συνήγορο του Πολίτη, ζητώντας αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε. Και μην ξεχνάτε, πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
6: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
0: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
6: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
7: Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Συναγερμός της Ύφνος συνετρίβει ιδιωτικό ελικόπτερο κοντά στο ελικοδρόμιο και σε σπίτια στην περιοχή Θόλους και τυλίχθηκε στις Φλόγες. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν επίσημες ανακοινώσεις για την τύχη ή τον αριθμό των επιβενόντων, ωστόσο υπάρχουν αναφορές για νεκρούς. Σε αναβάθμιση των προοπτικών της ελληνικής οικονομίας από σταθερές σε θετικές, προχώρησε ο Ιαπωνικός οίκος αξιολόγησης R&I. Απειλές Τραμπ για αεροπορική επίθεση κατά του Ομάν εάν η χώρα σταθεί εμπόδιο σε συμφωνία για τα στενά του Ορμούζ. Αρχίζει αύριο η καταγραφή των ζημιών στις πληγήσες περιοχές της Σαλαμίνας από τις 2 φωνικές πυρκαγιές. Αυτοψίες από την πυροσβεστική για τα αίτια εκδήλωση των πύρνων μετόπων. Περισσότερα στο real.gr.
6: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
7: Χωρίς προβλήματα η κυκλοφορία των οχημάτων στις κεντρικές οδικές αρτηρίες.

Σας έλεγα στην αρχή της εκπομπής για τον εφευρέτη του πιάνου, τον Μπαρτολομαίο Κριστοφόρη, ο οποίος περίπου πριν από 340 χρόνια βρέθηκε στην αυλή του πρίγκιπα Φερδινάνδου στην Φλωρεντία, ώστε να εργαστεί ως συντηρητής των πολυάριθμων μουσικών οργάνων που υπήρχαν στην οικία του. Μένοντας πιστός στην μελέτη των μουσικών έργων, ο Μπαρτολομαίο Κριστοφόρη επινόησε τότε ένα καινούριο όργανο που το ονόμασε Γκραβιτσέμπαλο Κολπιάνο Εφόρτε. Αυτός ήταν ο προάγγελος του πιάνου. Επρόκειτο για ένα τσέμπαλο που παίζει σιγά και δυνατά, καθώς τα πλήκτρα είχαν τη δυνατότητα να παράγουν πιο έντονους ή πιο απαλούς ήχους ανάλογα με τη δύναμη που έβαζε ο οργανοπαίχτης στα πλήκτρα. Από τότε ξεκίνησε να πειραματίζεται πιο δυναμικά με το νέο αυτό μουσικό όργανο, προσπαθώντας να το εξελίξει και να το τελειοποιήσει. Ο αριθμός των πιάνων που κατασκεύασε τελικά ο Κριστοφόρη παραμένει άγνωστος, ωστόσο τρία από αυτά διασώζονται μέχρι και σήμερα και χρονολογούνται από το 1700 και ύστερα. Κάπως έτσι λοιπόν ξεκίνησαν όλα. Καλώς ήρθες, Μαρία Ρόζα. Στο δικό μου, λέει, σπίτι υπάρχει πιάνο, αλλά δεν ξέρω να παίζω. Παίζει όμως άλλο μέλος της οικογένειας, δικαίως θεωρείται ο βασιλιάς των μουσικών οργάνων, διότι αποτελεί την βάση όλων των άλλων οργάνων. Στα ελληνικά, μου λέει, και πολύ σωστά σημειώνει, έχουμε την πολύ εύστοχη λέξη κλειδοκύμβαλο. Κλειδί και κύμβαλο, δηλαδή. Ένα έγχορδο μουσικό όργανο. Γεια σου, Μαρία. Φυσικά και θα ακούσουμε Νίνα Σιμών απόψε, η οποία εκτός από τις εξαιρετικές ερμηνευτικές της ικανότητες ήταν και πάρα πολύ καλή πιανίστρια. Γεια σου, Αποστόλη. Πολλούς χαιρετισμούς στον Κωνσταντίνο στην Θεσσαλονίκη. Γεια σου, Βλαδίμηρε, με Μπέρντι. Καλησπέρα στην Κατερίνα με το soundtrack του πιανίστα. Καλώς ήρθες, Λία. Γεια σου, Μάγδα. Χρήστο μου και εσύ, Νίνα Σιμών, από ό,τι βλέπω. Γεια σου, Τάνια, με πάσε πιο ροκ κομμάτια, τα οποία φυσικά και θα ακουστούν, αφού υπάρχει συμμετοχή από πιάνο σε εκείνα. Καλησπέρα, Εβίτα. Το κομμάτι, μου λέει, που θα έπαιζα σίγουρα στο πιάνο, εάν ήξερα, είναι το μπαλάτ του Ραντελίν. Η μπαλάντα λοιπόν για την Αντελίν του Ρίτσαρντ Κλέντερμαν, σύνθεση του Πολ Ντε Σενεβίλ και του Ολιβιέ Τουσέν, από το 1976, η οποία στην ουσία δημιουργήθηκε από τον Πολ Ντε Σενεβίλ μόλις γεννήθηκε η κόρη του, στην οποία πρόκειται να δώσει το όνομα Αντελίν. Έτσι λοιπόν η σύνθεση ονομάστηκε Μπαλάτ του Ραντελίν και στα χέρια του Γάλλου πιανίστα Ρίτσαρντ Κλέντερμαν έγινε μια τεράστια επιτυχία, έχοντας πουλήσει περισσότερα από 20 εκατομμύρια αντίτυπα παγκοσμίως. Επίσης το συγκεκριμένο μουσικό θέμα ήρθε και στην Ελλάδα, διασκευάστηκε και από Έλληνες καλλιτέχνες, από το Γιάννη Πάριο συγκεκριμένα, με τον τίτλο «Τώρα που σήμανε η ώρα». Μπαλάτ του Ραντελίν λοιπόν, αφιερωμένο αμέσως τώρα στην Εβίτα που το έχει διαλέξει, στον Χρήστο και στην Ιωάννα.

Εβίτα, εγώ σε ευχαριστώ. Γεια σου, Μαργαρίτη. Καλησπέρα στον Πάνο. Ο αρτιότερος, μου λέει, ίσως πιανίστας της εποχής μας είναι, κατά την ταπεινή μου άποψη, ο Keith Jarrett. Καλησπέρα στον Τάσο και στην Μαρία. Ίσως, λέει, το πιο βασικό μουσικό όργανο με ήχο ξεχωριστό και ιδιαίτερα γαλήνιο. Θεωρούμε, γράφουν, ότι είναι η βάση της μουσικής και η απόδειξη είναι ότι όλοι οι μεγάλοι μαέστροι και οι περισσότεροι μουσικοί ξέρουν μεταξύ άλλων και πιάνο, καθώς ο ήχος του προσφέρει μια απίστευτη γοητεία και μια εξαιρετική απλότητα. Τι θα έλεγες, μου γράφουν, για το La Soledad από Pink Martini, όπου η μελωδία του πιάνου βασίζεται πάνω σε έργο του Σοπέν. Αμέσως τώρα, να είστε καλά.

0: Real FM. Τάκης και Μπούμπης. Μπούμπη, φέρε το λουρί.
1: Πάμε να δούμε σπίτια.
2: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
1: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
2: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
1: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
2: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η
1: ώρα. Μπούμπη, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίγκλ, παρακαλώ.
0: Τάκης και Μπούμπης.
1: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
3: Να Ογκούστα, τα ροδάκινα στα καλύτερά τους. Απολαύστε διαλεχτά ζουμερά και πεντανόστιμα ροδάκινα κάθε στιγμή. Ροδάκινα Να Ογκούστα.

0: Μπες shop.inclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
1: Μαζί μας προχώρα.
0: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
2: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
3: Αυτή τη στιγμή στο νομό Αττικής υπάρχουν πάνω από 150 αδέσποτα άλογα. Ζώα που κινδυνεύουν. Ζώα που βρέθηκαν στο δρόμο εξαιτίας της ανθρώπινης ανευθυνότητας. Αν έχεις τις γνώσεις, την εμπειρία, το χώρο και τη δυνατότητα, υιοθέτησε ένα από αυτά τα πλάσματα και σώσε του τη ζωή. Γιατί τα αδέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses Ημιτός.
4: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Δωροθέα Μερκούρη, ο Σεμπάστιαν Στάν και η Σούζαν Σούλτσεχοφ σε ένα δυνατό τεύχος γεμάτο μόδα, ομορφιά και τις πρώτες τάσεις της νέας σεζόν. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα ηλεκτρικά μοντέλα που συνδυάζουν αυτονομία, τεχνολογία και άνεση. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
5: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
6: Μόνο και πάντα Real FM. Είναι ο καλύτερος σταθμός με τις πιο πολλές απόψεις. Δίνει βήμα στους ακροατές να μιλήσουν και να πούνε και αυτή τη δική τους άποψη. Κάτι το οποίο είναι δύσκολο και σπάνιο.
5: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.

Είναι η Νίνα Σιμών και το My Baby Just Cares For Me, αφιερωμένο στον Χρήστο. Η Σιμών, γεννημένη στη Νότια Καρολίνα, έκτο από τα 8 παιδιά μιας πολυμελούς οικογένειας, άρχισε να τραγουδά από μικρή ηλικία στην τοπική εκκλησία της γειτονιάς, φανερώνοντας παράλληλα πλούσιο ταλέντο και ως πιανίστρια. Μάλιστα, ένα περιστατικό εκείνης της περίοδου συνέβαλε στη μετέπειτα ανάμειξή της στο κίνημα για τα πολιτικά δικαιώματα. Στην πρώτη της δημόσια εμφάνιση στο πιάνο σε ηλικία 10 ετών, οι γονείς της, οι οποίοι είχαν πάρει θέσεις στην πρώτη σειρά για να την παρακολουθήσουν, υποχρεώθηκαν με τη βία να μετακινηθούν για να καθίσουν στη θέση τους λευκή. Σε ηλικία 17 ετών μετακόμισε στην Πενσιλβάνια, που έδινε μαθήματα και συνόδευε στο πιάνο την ερμηνεία διαφόρων τραγουδιστών, ενώ χάρη στην οικονομική συνεισφορά δωρητών άρχισε σπουδές πιάνου σε μια περίφημη σχολή της Νέας Υόρκης. Αλλά λίγο αργότερα, λόγω της έλλειψης πόρων, αναγκάστηκε να τα παρατήσει. Και ταυτόχρονα εγκατέλειψε και το όνειρό της να γίνει η πρώτη Αφροαμερικανή σολίστα πιάνου. Γεια σου Γιώργο, το πιάνο μου λέει είναι το πιο αγαπημένο μου μουσικό όργανο. Είναι μελωδικό και ρομαντικό, αλλά ταυτόχρονα διαθέτει δυναμικό και καθαρό ήχο που το κάνουν κατά τη γνώμη μου το πιο ολοκληρωμένο όργανο που κυριαρχεί στα τραγούδια που χρησιμοποιείται. Τι θα έλεγες μου λέει για να ακούσουμε το Sorry Sims to be the hardest word? Όχι μόνο θα το ακούσουμε, αλλά θα το ακούσουμε από τον Elton John και τον Ray Charles μαζί.

Καλησπέρα στην Βούλα και στον Μιχάλη. Ίδια επιλογή από Γυρούμα. Τον εξαιρετικό αυτόν Κορεάτη πιανίστα, που θα τον ακούσουμε οπωσδήποτε στην συνέχεια. Γεια σου Ευρυδίκη. Πολλούς χαιρετισμούς εν σένα και στην Έρη. Γεια σου Γιάννη μου στα Μελίσια. Ο Σερ Έλτον μου λέει είχε κρατήσει ένα ηρώδιο μόνο με τη φωνή, τα τραγούδια του και ένα πιάνο. Από τους καλλιτέχνες που τους έχουμε συνδέσει αυτόματα με το πιάνο, ο Σερ Έλτον Τζον. Για τον Έλβις μπορεί το πιάνο να μην ήταν το κυρίαρχο στην καριέρα του. Όμως επένδυσε το συγκεκριμένο όργανο αρκετά από τα τραγούδια του και μάλιστα είχε στην κατοχή του και ένα ολόχρυσο πιάνο, λεπτομέρειες για το οποίο θα σας πω σε πολύ λίγο.

0: Real FM.
1: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
2: Να Ογκούστα, τα ροδάκινα στα καλύτερά τους. Απολαύστε διαλεχτά, ζουμερά και πεντανόστιμα ροδάκινα κάθε στιγμή. Ροδάκινα Να Ογκούστα, η γεύση της φύσης. Από τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Ναούσας.
3: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
4: Το καλοκαίρι τελειώνει, όχι όμως και η ανάγκη των συνανθρώπων μας για αίμα.
5: Γι' αυτό πάρε και εσύ μέρος στην έκτακτη εθελοντική αιμοδοσία στις 26 και 27 Αυγούστου.
4: Δώσε αίμα, μυελό των οστών, αιμοπετάλια, βλαστοκύτταρα.
5: Γίνε δωρητής οργάνων.
4: Δώσε αίμα, δώσε ζωή στη δράση αλληλεγγύης του Δήμου Νεάπολης Οικαιών Θεσσαλονίκης.
5: Για πληροφορίες και ραντεβού,
4: τηλεφώνησε στο 2313 31 31 51.
6: Ο Σανού δεν θέλει το 1 ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από 1 ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπες σήμερα στο actionaid.gr.
0: Real FM. Η ώρα είναι 8.
7: Πολιτικές εξελίξεις.
8: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
1: Κοινωνία.
7: Οικονομία.
9: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
1: Διεθνείς ειδήσεις.
7: Αθλητικά.
1: Πολιτισμός.
10: Ηθοποιός σημαίνει φως.
7: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
11: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM, στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Τρεις νεκροί είναι ο απολογισμός τραγικού δυστυχήματος με την πτώση του ιδιωτικού ελικοπτέρου στη Σύφνο. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, το ελικόπτερο συνετρίβει στην περιοχή Θόλος που βρίσκεται στο ελικοδρόμιο του νησιού και αμέσως μετά τυλίχθηκε στις Φλόγες. Οι τρεις σωροί εντοπίστηκαν κατά την κατάσβεση της πυρκαγιάς. Περισσότερα στο ενικός.gr. Την πρόωρη αποπληρωμή χρέους ύψους 13 δισεκατομμυρίων ευρώ εντός του 2026 με στόχο τον περιορισμό του σε επίπεδα χαμηλότερα από εκείνα της Ιταλίας έως το τέλος του έτους σχεδιάζει η χώρα μας. Την ίδια ώρα στην αναβάθμιση των προ...

0: Θετικών της ελληνικής οικονομίας από σταθερές σε θετικές προχώρησε ο Ιαπωνικός οίκος αξιολόγησης R&I. Απειλές κατά του Ομάν εξαπολύει ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ, δηλώνοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα ισοπεδώσουν τη χώρα σε περίπτωση που σταθεί εμπόδιο σε συμφωνία για τα στενά στο Ορμούς. Στο μεταξύ, η Τεχεράνη απειλεί με κλιμάκωση των εντάσεων εάν η Ουάσιγκτον δεν εφαρμόσει πλήρως την ενδιάμεση συμφωνία σε διάστημα μερικών εβδομάδων και επικυρήσει τους Αμερικανούς στρατιώτες, προσφέροντας χρηματική αμοιβή περίπου 30.000 δολαρίων σε όποιον σκοτώσει ή εχμαλωτήσει κάποιον από αυτούς. Αρχίζει αύριο η καταγραφή των ζημιών στις πληγήσεις περιοχές της Σαλαμίνας από τις δύο φωνικές πυρκαγιές. Αυτοψίες πραγματοποιεί την ίδια ώρα η πυροσβεστική που αναζητά τα αίτια εκδήλωσης των πύρινων μετόπων. Παράνομη ενέργεια που δεν παράγει κανένα απολύτως ένομο αποτέλεσμα χαρακτηρίζει το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών τα τουρκικά προεδρικά διατάγματα που προβλέπουν δημιουργία θαλάσσιων πάρκων σε διεθνή ύδατα μεταξύ Σαμοθράκης Λίμνου και Καστελόριζου Ρόδου. Η ένταξη της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν αποτελεί πλέον προτεραιότητα της Άγκυρας, υποστηρίζει ο Τούρκος Πρόεδρος. Αναφερόμενος στα αμερικανικά μαχητικά F-35, είπε ότι πήρε υπόσχεση από τον Ντόναλντ Τραμπ και αναμένει να την τηρήσει.
1: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Στις 9.30 το βράδυ θα αρχίσει το προσεχέ Σάββατο ο αγώνας του Ολυμπιακού με τον Ατρόμητο στην πρεμιέρα της Super League και όχι στις 10 που αρχικά είχε ανακοινωθεί. Για το κύπελλο Ελλάδος στο ποδόσφαιρο η Λάρισα κέρδισε εκτός έδρας με 3-1 την Καλλιθέα και προκρίθηκε στην επόμενη φάση της διοργάνωσης. Περισσότερα στο philathlos.gr.
1: Real Weather.
0: Γενικά αιθρίος καιρός αύριο με πρόσκαιρη συννεφιά στα Ηπειρωτικά και την Κρήτη, η άνεμη μεταβλητή έως 5 μποφόρ. Στους 34 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 30 στη Θεσσαλονίκη.

Για να ακούσουμε και λίγο το πιάνο στη ροκ μουσική. Ξεκίνημα στη δεύτερη ώρα με τους Supertramp και το School. Αφιερωμένο στον Χρήστο. Στο συγκεκριμένο τραγούδι, ο Ρότσερ Χότσον, πέρα από τα φωνητικά, παίζει ο ίδιος και πιάνο. Εδώ λοιπόν στον Real FM, όπου απόψε η θεματική βραδιά είναι αφιερωμένη σε μελωδίες πιάνου. Με τον Νίκο Σαπρανίδη να βρίσκεται στην επιμέλεια του ήχου και τον Ιωσήφ Καλαμαράκη στο μικρόφωνο του Real. Στούντιο realfm.gr και 211-200-8200 για τα μηνύματά σας και για τις δικές σας επιλογές από μελωδίες που προκύπτουν από πιάνο.

Το πιάνω λοιπόν στο Last Night I Dreamt That Somebody Loves Me, τον Smiths. Γεια σου Γιάννη, ροκ και πιάνο μου λέει ίσον Billy Joel, η πιο απλή μουσική εξίσωση. Αλέξια, οπωσδήποτε θα ακούσουμε και ένα τραγούδι του Elton John, σόλο τραγούδι, με το υπέροχο πιάνο του. Γεια σου Δημήτρη στο κέντρο, που λατρεύεις τον Debussy φυσικά. Θα επανέλθουμε σε λίγο και σε πιο κλασικά ακούσματα. Να, όπως η Δήμητρα για παράδειγμα, που προτείνει τη σονάτα του Σελινόφωτος του Μπετόβεν. Αν ήξερα, μου λέει, πιάνο, σίγουρα αυτό θα ήθελα να παίξω. Αυτό το πιάνο ανήκει στην Τόρι Έιμος, που διασκευάζει το Love Song των Cure.

Γεια σου Μαρία, χαίρομαι που ταξιδεύεις με τις μελωδίες του πιάνου. Γεια σου Γιώργο, πολλούς χαιρετισμούς και στην Γόγο. Καλησπέρα Κατερίνα, γεια σου Άννα. Πόπη, σε ευχαριστώ ιδιαίτερα για τα πολύ καλά σου λόγια. Με τα μπαχάρια και τα μυρωδικά που ανακατεύονται με τις μουσικές. Πολλούς χαιρετισμούς και στον Ευθύμη, που περιμένει Riders on the Storm, Oscar Peterson, Emerson, Lake and Palmer. Είπαμε, θα κάνουμε περάσματα από όλα τα είδη της μουσικής. Όπου έχει χρησιμοποιηθεί το πιάνο διαχρονικά, το κλειδοκύμβαλο ελληνιστή, το οποίο μετά την εφεύρεση του Κριστοφόρη και ειδικότερα κατά τον 18ο αιώνα αναδείχθηκε σε βασιλιά των μουσικών οργάνων σε ολόκληρη την Ευρώπη και έδωσε την αφορμή για να γνωρίσουμε μερικούς από τους σημαντικότερους συνθέτες όλων των εποχών, όπως ο Μπαχ και ο Μότσαρτ για παράδειγμα. Ενώ αργότερα κατά τον 19ο αιώνα, όταν η μουσική φιλοσοφία των ευρωπαϊκών κοινωνίων διαμόρφωσε ένα ακόμη πιο ανάλαφρο στυλ, αναδείχθηκαν ορισμένοι νέοι συνθέτες που στιγμάτισαν με το έργο τους όχι μόνο την εποχή τους, αλλά και ολόκληρη την ιστορία της μουσικής. Ανάμεσά τους Μέντελσον, Μπραμς, Τσαϊκόφσκι, Λίστ, Σοπέν, Σούμπερτ, Σούμαν και φυσικά ο πολύ μεγάλος Μπετόβεν. Η πιο δημοφιλή σύνθεση του Μπετόβεν και ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα έργα κλασικής μουσικής είναι το Φορελίζ. Για τη Λίζα δηλαδή. Μία σύνθεση που η πρεμιέρα της δόθηκε στις 27 Απριλίου του 1810 και οι ειδικοί περί το έργο του Μπετόβεν, όσο και αν έχουν προσπαθήσει, δεν έχουν καταφέρει να μάθουν ποια ήταν τελικά εκείνη η Λίζα. Πιστεύουν ότι ο μεγάλος Γερμανός μουσουργός έγραψε στα 40 του ένα έργο για την Τερέζα, προκειμένου να εντυπωσιάσει την 18χρονη Τερέζα Μαλφάτη τότε, στην οποία είχε κάνει πρόταση γάμου. Το έργο εκδόθηκε το 1865 και ο μουσικολόγος Λούντβιχ Νόλ, εξαιτίας του άσχημου γραφικού χαρακτήρα του Μπετόβεν, το αντέγραψε λανθασμένα και έτσι, αντί για Τερέζα, έμεινε στην ιστορία η Ελίζα. Ακόμα λοιπόν και σε μία τόσο σημαντική σύνθεση της κλασικής μουσικής και του Μπετόβεν, ένας κακός γραφικός χαρακτήρας φτάνει για να αλλάξει ολόκληρη την ιστορία. Φορελίζ λοιπόν, μία από τις πιο διάσημες συνθέσεις του Μπετόβεν αμέσως τώρα.

Γεια σου Έλια, πόσο μ' αρέσει λέει το Soledad. Εκείνη την ώρα μπήκα στην εκπομπή. Επειδή όμως μου λέει είμαι λίγο outsider, προτείνω κάτι πιανιστικό από Χατζηδάκη ή από τον πιανίστα. Το πιάνο έτσι κι αλλιώς είναι το αγαπημένο μου όργανο. Κάτι θα ακούσουμε Έλια, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σου Γιάννη μου στα Μέγαρα, με τους Skinnard και το Free Bird. Μετά λοιπόν τον 19ο αιώνα και την ανάδειξη όλων αυτών των σπουδαίων συνθετών, το πιάνο θα φτάσει στην Αμερική, όπου θα κατακτήσει εκατοντάδες χιλιάδες φίλους και θα γίνει η αγαπημένη συντροφιά όχι μόνο για τις πλούσιες οικογένειες που κατοικούσαν στις εύπορες πολιτείες των Ανατολικών Ακτών. Παράλληλα έγινε και ένα μέσο ψυχαγωγίας που κυριάρχησε στα σαλούν του Νότου και στις κεντρικές πολιτείες.

Στα σαλούν λοιπόν του Νότου και στις κεντρικές πολιτείες των Ηνωμένων Πολιτειών, οι πιανίστες έχεραν ιδιαίτερης εκτίμησης μεταξύ των θαμώνων που στις περισσότερες περιπτώσεις ήταν εργάτες που μαζεύονταν για ένα ποτό ύστερα από μια σκληρή μέρα εργασίας. Η μεγάλη κούραση όμως συχνά έφαινε για καυγάδες και εκείνοι που την πλήρωναν τελικά ήταν οι πιανίστες, οι οποίοι βρίσκονταν άθελά τους μπλεγμένοι στα πυρά των θαμώνων. Από εκεί μάλιστα προκύπτει και η γνωστή έκφραση «Μην πυροβολείτε τον πιανίστα». Μάλιστα το πρόβλημα με τα χρόνια γινόταν ολοένα και μεγαλύτερο και έτσι οι ιδιοκτήτες των σαλούν υποχρεώθηκαν να βρουν μια αποτελεσματική λύση χωρίς όμως να στερήσουν τους θαμώνες τους από τη μελωδική συντροφιά του πιάνου. Έτσι λοιπόν τότε ανακαλύφθηκε το player πιάνο, δηλαδή το αυτόματο κουρδιστό πιάνο που ουσιαστικά αχρήστευε τον πιανίστα γιατί η λειτουργία του βασιζόταν αποκλειστικά στην ύπαρξη ενός μηχανισμού. If I were a painting, μέχρι το διαφημιστικό διάλειμμα.

0: Real FM. Η σιωπή αγχώνει περισσότερο. Μίλα για ό,τι σε βαραίνει. Έπαψη. Εταιρεία Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ψυχικής Υγείας.
1: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
2: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
3: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
0: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
4: Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Τρεις νεκροί από τη σύντριβη ελικοπτέρου στην περιοχή Θόλος της Ύφνου. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, οι σωροί εντοπίστηκαν κατά την κατάσβεση πυρκαγιάς που ξέσπασε αμέσως μετά την πτώση του ελικοπτέρου. Σε αναβάθμιση των προοπτικών της ελληνικής οικονομίας από σταθερές σε θετικές, προχώρησε ο Ιαπωνικός οίκος αξιολόγησης R&I. Απειλές Τραμπ για αεροπορική επίθεση κατά του Ομάν, εάν η χώρα σταθεί εμπόδιο σε μια συμφωνία για τα στενά του Ορμούς. Επικηρύσει τους Αμερικανούς στρατιώτες η Τεχεράνη, περισσότερα στο real.gr. Αρχίζει αύριο η καταγραφή των ζημιών στις πληγήσεις περιοχές της Σαλαμίνας από τις δύο φωνικές πυρκαγιές.

Struggle for Pleasure, ο Wim Mertens. Βέλγος συνθέτης, πιανίστας και μουσικολόγος. Παραγωγός στο βελγικό ραδιόφωνο. Και στην αρχή της καριέρας του, παραγωγός συναυλιών του Philip Glass. Η φήμη του ως συνθέτης απέκτησε πολύ μεγάλη άνοδο την δεκαετία του 80, κυρίως με το συγκεκριμένο έργο, το Struggle for Pleasure, που απόψε επέλεξε ο Γιάννης. Να είσαι καλά, Γιάννη. Γεια σου, Τζόναθαν. Ένα τραγούδι μου λέει που παίζω ή τουλάχιστον προσπαθώ να παίξω στο πιάνο. Είναι το Let It Be των Beatles. Γεια σου, Κωνσταντίνε. Αφιερώνεις το επόμενο κομμάτι που θα παίξεις στην φίλη σου, την Ελένη, που σε βοήθησε πάρα πολύ, όπως μου γράφεις. Με μεγάλη μου χαρά, λοιπόν. Το επόμενο που έρχεται είναι από έναν επίσης εξαιρετικό πιανίστα. Από την Νότια Κορέα. Το πραγματικό του όνομα είναι Lee Ru-ma. Το καλλιτεχνικό του όμως, και αυτό που έχει γίνει ευρέως γνωστό, είναι το γυρούμα. Το River Flows είναι αυτό που θα παίξει αμέσως τώρα, αφιερωμένο στον Μιχάλη και στην Βούλα.

Γεια σου Ναυσικά και Ρουίτσι Σακαμότο θα ακούσουμε. Μπορεί να μην ακούσουμε το Rain, αλλά κάποιο άλλο μουσικό του θέμα. Καλησπέρα Κώστα, εάν δεν έχει παίξει μου λέει θα ήθελα να ακούσω το My Heart Asks for Pleasure από την ταινία The Piano, που στα ελληνικά ο τίτλος της ήταν Μαθήματα Πιάνου. Η ταινία μου λέει είναι των αρχών της δεκαετίας του 90 και από τότε λατρεύω αυτό το κομμάτι. Όντως λοιπόν, δραματική ταινία από το 1993 που μας έρχεται από την Αυστραλία, τα Μαθήματα Πιάνου, όπου η Άντα, μια μουγγή γυναίκα, ταξιδεύει μαζί με την κόρη της και το αγαπημένο της πιάνο μέχρι τη Νέα Ζηλανδία για να παντρευτεί έναν πλούσιο γεωκτήμονα. Σύντομα όμως θα καταλάβει ότι η σχέση της με τον νέο της σύζυγο και η ζωή στη Νέα Ζηλανδία δεν ήταν όπως την είχε φανταστεί. Τα πράγματα θα χειροτερέψουν για εκείνη όταν ο σύζυγός της πουλά το πιάνο της σε έναν γείτονα, τον Τζόρτζ. Ο Τζόρτζ με τη σειρά του προτίθεται να της δώσει πίσω το πιάνο με αντάλλαγμα να του κάνει κάποια μαθήματα πιάνου, αλλά και κάποια άλλα ανταλλάγματα. Ενώ στην αρχή η Άντα απεχθάνεται τον Τζόρτζ, γρήγορα η σχέση τους θα γίνει ερωτική, κάτι που θα περιπλέξει την όλη κατάσταση. Η μουσική φυσικά είναι του Μάικλ Νάιμαν.

Γεια σου Ιάνθη, αγαπημένα μου, λέει η Ιωσήφ, συγχαρητήρια για απόψε, γαλλικά ξέρω, πιάνω όμως όχι. Αν γνώριζα όμως, μου λέει, θα έπαιζα σίγουρα το μουσικό θέμα της ταινίας «Ντάμα Σπαθή». Καλή εβδομάδα να έχεις και εσύ Μαρία στην Κυψέλη. Ήταν απίστευτη, λέει, η χαρά μου που ένιωσα όταν άκουσα τον 9χρονο γιο μου το 2006 να παίζει τη βαρκαρόλα. Ήταν ίδια με εκείνη που ένιωσα όταν τον έφερα στον κόσμο. Το καταλαβαίνω, να τον χαίρεσαι, τις καλύτερες ευχές μου. Θα κλείσουμε αυτό το τέταρτο με σπουδαίους συνθέτες, αυτή τη φορά με τον Μισελ Λεγκράντ, τον Γάλλο αυτοκορυφαίο συνθέτη και πιανίστα, και τη μουσική του από το Summer of 42.

0: Real FM.
1: Αύγουστος στην Παλαιά Επισκοπή Τεγέας. Ένας τόπος γεμάτος πολιτισμό και ιστορία. Ο ίσκιος των δέντρων του υπέροχου πάρκου της Επισκοπής αγκαλιάζει έθιμα και παραδόσεις αιώνων από την εποχή του Βυζαντίου μέχρι σήμερα. Σας καλούμε να γίνετε κοινωνοί, αέναοι φύλακες των λαογραφικών μας παραδόσεων και όλοι μαζί να διαφυλάξουμε την πολιτιστική μας κληρονομιά και να την μεταλαμπαδεύσουμε στις επόμενες γενιές. Είσοδος ελεύθερη. Οργάνωση Τεγεατικός Σύνδεσμος. Υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Με την υποστήριξη του Δήμου Τρίπολης και του Επιμελητηρίου Αρκαδίας. Χορηγός επικοινωνίας Δημοτική Ραδιοφωνία Τρίπολης.
2: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Δωροθέα Μερκούρη, ο Σεμπάστιαν Σταν και η Σούζαν Σούλτσεχοφ σε ένα δυνατό τεύχος γεμάτο μόδα, ομορφιά και τις πρώτες τάσεις της νέας σεζόν. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα ηλεκτρικά μοντέλα που συνδυάζουν αυτονομία, τεχνολογία και άνεση. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Johnny Hate Jazz και Shattered Dreams σε ακουστική πιάνο εκτέλεση. Ευγενία για σένα. Μπορεί να μην ακούσαμε το Alex Chopin, αλλά ένα άκουσμα από τη δεκαετία του 80 νομίζω ότι θα σας συγκινήσει.

Γεια σου Μπάμπη. Θυμάμαι μου λέει ότι κάποιες όμορφες μελωδίες υπήρχαν και στην ταινία «Ο Μύθος» του 1900. Φυσικά έχεις απόλυτο δίκιο. Μια εκπληκτική ταινία που εξιστορεί τη ζωή ενός άνδρα που γεννήθηκε πάνω σε ένα πλοίο και δεν πάτησε ποτέ το πόδι του στη γη. Το μόνο του πάθος ήταν το πιάνο και η εξέλιξη που είχε είναι πραγματικά καταπληκτική. Ανάλογη εκτέλεση με το Shattered Dreams από την Joy Sims στο Coming to My Life με τη συνοδεία μόνο ενός πιάνου. You are the love that I've been searching for. Won't you come into my life? Boy, it's you I adore.

Γεια σου Ιωάννη, με την ελληνική επιλογή του Γιάννη αυτή τη φορά, του Γιάννη Χρυσομάλη, θα ακούσουμε κάτι και από εκείνον στην επόμενη ώρα της εκπομπής. Το Unfinished Sympathy, τον Massive Attack, σε εκτέλεση με πιάνο από τους Hooverphonic.

Γεια σου Βασίλη, νωρίτερα μου λέει, μόλις πήγα να σου στείλω μήνυμα για το Year of the Cat, εσύ πήγες και το έβαλες. Τα μεγάλα πνεύματα Βασίλη μου. Έχω σημειώσει και τα υπόλοιπα που έχεις στείλει στο μήνυμά σου. Κάποιο από αυτά νομίζω ότι θα τα ακούσουμε στην επόμενη ώρα.

0: Real FM. Η ώρα είναι 9.
1: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
2: Ου, πού να στα λέω, αγάπη μου.
3: Κρυβελόγια.
1: Ακούω.
2: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
4: Κρυβελόγια.
2: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
4: Ρε κρυβελόγια.
1: Μάλιστα.
2: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι...
1: Μοντέλα. Το ξέρα.
2: Όχι μονοθέσια, που θα μας κόψουν την ανάσα.
5: Ρε φίλε, ό,τι γίνεται στο Vegas.
6: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
7: Πολιτικές εξελίξεις.
8: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
9: Κοινωνία.
7: Οικονομία.
10: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
9: Διεθνείς ειδήσεις.
7: Αθλητικά.
9: Πολιτισμός.
11: Ηθοποιός σημαίνει φως.
7: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Τρεις νεκροί είναι ο απολογισμός του τραγικού

0: δυστυχήματος με την πτώση του ιδιωτικού ελικοπτέρου στη Σύφνο. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, συνετρίβη στην περιοχή Θόλος κοντά στο ελικοδρόμιο του νησιού και αμέσως στηλήχθηκε στις φλόγες. Οι τρεις σωροί εντοπίστηκαν κατά την κατάσβεση της πυρκαγιάς, περισσότερα στο ενικός.gr. Σε αναβάθμιση των προοπτικών της ελληνικής οικονομίας από σταθερές σε θετικές, προχώρησε ο Ιαπωνικός οίκος αξιολόγησης R&I. Απειλές για ισοπαίδωση του Ομάν σε περίπτωση που σταθεί εμπόδιο σε συμφωνία για τα στενά στο Ορμούζ εξαπέλυσε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Την ίδια ώρα η Τεχεράνη απειλεί με κλιμάκωση των εντάσεων στην περίπτωση που η Ουάσιγκτον δεν εφαρμόσει πλήρως την διάμεση συμφωνία σε διάστημα μερικών εβδομάδων και επικυρήσει τους Αμερικανούς στρατιώτες. Φέρεται να προσφέρει χρηματική αμοιβή 30.000 δολαρίων σε όποιον σκοτώσει ή εχμαλωτήσει Αμερικανό στρατιώτη και τον παραδώσει στις αρχές. Αρχίζουν αύριο οι αυτοψίες για την καταγραφή των ζημιών από τις πυρκαγιές της Σαλαμίνα, με στόχο, όπως ανέφερε ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας Κωνσταντίνος Κατσαφάδος, την ταχύ αποκατάσταση και την οικονομική στήριξη των κατοίκων. Παράλληλα, προχωράει καταγραφή ζημιών από τις πλημμύρες στο Δήμο Ανατολικής Μάνης. Παράνομη ενέργεια που δεν παράγει κανένα απολύτως ένομο αποτέλεσμα χαρακτηρίζει το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών τα τουρκικά προεδρικά διατάγματα που προβλέπουν δημιουργία θαλάσσιων πάρκων σε διεθνή ύδατα μεταξύ Σαμοθράκης Λίμνου και Καστελόριζου Ρόδου. Σε λειτουργία τέθηκε σήμερα η ψηφιακή εφαρμογή για τη δημοσιοποίηση των πληρωμών αγροτικών ενισχύσεων για το οικονομικό έτος 2025.
1: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Στις 9.30 το βράδυ θα αρχίσει το προσεχές Σάββατο ο αγώνας του Ολυμπιακού με τον Ατρόμητο στην πρεμιέρα της Super League και όχι στις 10 όπως είχε αρχικά ανακοινωθεί. Για το κύπελλο Ελλάδος, το ποδόσφαιρο η Λάρισα κέρδισε εκτός έδρας με 3-1 την Καλυθέα και προκρίθηκε στην επόμενη φάση της διοργάνωσης. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
1: Real Weather.
0: Γενικά ήθριος καιρός αύριο με πρόσκαιρες νεφώς στα Ηπειρωτικά και την Κρήτη. Οι άνεμοι μεταβλητοί έως 5 μποφόρ στους 34 βαθμούς Κελσίου, η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική στους 30 στη Θεσσαλονίκη.

στο αληθινό ραδιόφωνο της πόλης, στο Real FM 97,8. Με μελωδίες πιάνου. Με τον βασιλιά των μουσικών οργάνων. Την ανακάλυψη του Ιταλού Μπαρτολομέο Κριστοφόρη. Το μεγαλύτερο μέρος του πασίγνωστου και αγαπητού σήμερα πιανιστικού κλασικού ρεπερτορίου γράφτηκε για φόρτε πιάνο. Εκείνο το όργανο δηλαδή που ήταν σχεδιασμένο για να παίζει ταυτόχρονα τόσο σιγά όσο και δυνατά. Και το οποίο σε μεγάλο βαθμό διαφέρει από το πιάνο που γνωρίζουμε σήμερα. Η μαζική εργοστασιακή παραγωγή πιάνων τα κατέστησε φθηνότερα και προσιτά σε περισσότερους ανθρώπους. Πιάνα εμφανίστηκαν σε μουσικές σκηνές και σε pub κατά τη διάρκεια του 19ου αιώνα. Ενώ το πιάνο εκτός από σε όλο όργανο αναδείχθηκε και στο βασικό όργανο συνοδείας για τραγουδιστές και χορευτές. Παράλληλα λοιπόν με το μνημειώδες κλασικό ρεπερτόριο, το πιάνο χρησιμοποιήθηκε ευρύτατα και σε άλλα είδη λαϊκής εντός εισαγωγικών μουσικής. Κατά το 19ο αιώνα, η Αμερικανή μουσική των pub και των bar, ιδίως οι Αφροαμερικανοί, ανέπτυξαν νέα μουσικά είδη βασιζόμενοι στο σύγχρονο πιάνο, με κυριότερα την jazz μουσική, ενώ το πιάνο χρησιμοποιήθηκε ευρύτερα και σε νεότερα είδη μουσικής, όπως για παράδειγμα η rock. Με τις μελωδίες λοιπόν του πιάνου θα πάμε για ακόμη μία ώρα με τον Νίκο Σαπρανίδη να βρίσκεται στην επιμέλεια του ήχου και τον Ιωσήφ Καλαμαράκη στο μικρόφωνο του Real. Studio atrialfm.gr και 211-200-8200 για τα μηνύματά σας και για τις δικές σας προτάσεις, για τις δικές σας επιλογές από μελωδίες πιάνου.

Γεια σου Σόφη μου, μόλις τώρα κατάφερα να ανακαλύψω το μήνυμά σου. Και φυσικά θα κάνουμε και ανάλογες εκπομπές. Έχουμε κάνει ήδη στο πρόσφατο παρελθόν μια εκπομπή αποκλειστικά για το σαξόφωνο. Απόψε ήταν η βραδιά για το πιάνο. Μίρκα, σε ευχαριστώ ιδιαίτερα. Γεια σου Σταύρο, με Ράντι Νιούμαν. Καλησπέρα πάνω σε αυτή τη χώρα, λέει, συνδυάζουμε το πιάνο με τα γαλλικά. Αλλά εγώ μου λέει για να είμαι πολιτικά ορθός, θα προτείνω σίγουρα με πάρα πολλούς άλλους μαζί το Imagine. Έχεις δίκιο και είσαι ο πρώτος που τουλάχιστον μέχρι και αυτήν την ώρα επέλεξε το συγκεκριμένο τραγούδι. Pavlov's Dog και Τζούλια για τον Γιώργο.

Ο Elton John για δεύτερη φορά απόψε και δικαιωματικά άλλωστε. Με το Goodbye Yellow Brick Road για τον Ευθύμη και για την Αλεξία. Γεια σου Πάνο, το My Baby Just Cares For Me. Τη Σιμών έχει παίξει, αλλά ένα ακόμη από τη Σιμών θα ακούσουμε μέχρι το τέλος. Λίσα Ανδρέ στην Περαχώρα, να είσαι καλά. Πραγματικά με έχεις κάνει και έχω χαμογελάσει πολλές φορές απόψε. Γεια σου Πάνο, για τους φίλους λέει που προσπαθούν να μάθουν κομμάτια στο πιάνο, μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν σήμερα άπειρα βίντεο στο YouTube όπου άλλοι εντελώς αφιλοκερδώς τους δείχνουν τον τρόπο. Αρκεί ένα how to play on piano ή και σε οποιοδήποτε όργανο και κάτι μπορεί να βρεθεί. John Legend, All of Me, η επιλογή του Δημήτρη.

Πολλούς χαιρετισμούς στην Φόφη στον Καναδά. Τι μου έστειλες τώρα με το μίστη. Γεια σου Πέτρο, καλώς ήρθες. Να σε καλά Εβίτα μου, αυτά κάνεις λέει. Με έριξες τη μελέτη μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα. Όλα είναι υπέροχα και σήμερα με ανατρίχιασες με τις όμορφες μουσικές. Καλώς ήρθες Νούλη μου, να έχεις μια όμορφη, μια γλυκιά και ήρεμη εβδομάδα σαν τις μουσικές που ακούμε απόψε.

0: Και ο Φρέντι Μέρκιουρι είχε ιδιαίτερη αδυναμία στο πιάνο. Γεια σου Καλλιόπη, υπέροχη μου λέει η εκπομπή απόψε, ήρεμη και ταξιδεύει με συναισθήματα γεμάτα αναμνήσεις, ενώ ταυτόχρονα μαθαίνουμε και πολλές πληροφορίες σχετικά με το πιάνο. Πολλούς χαιρετισμούς στην Γιούλα, στο Σάλτσμπουργκ, την πόλη που γέννησε τον Μότσαρτ. Για μένα όμως λέει ένα από τα ωραιότερα κομμάτια για πιάνο είναι του δικού μας, του Βαγγέλη Παπαθανασίου, το Chariots of Fire. Μπορεί να ακούσουμε και έναν Βαγγέλη. Γεια σου Γιάννη.
1: Ne me quitte pas.
0: Το πιάνο του Ζακ Μπρέλ μόλις μπήκε. Κωνσταντίνε, η δική σου επιλογή.
1: Qui s'enfuit déjà. Oubliez le temps des malentendus et le temps perdu à savoir comment. Oubliez ces heures qui tuaient parfois à coup de pourquoi le cœur du bonheur ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Ne me quitte pas, moi.

0: στους 97,8.
1: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
2: Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Τρεις οι νεκροί από τη συντριβή ελικοπτέρου στην περιοχή Θόλος της Ύφνου. Οι σωροί τους εντοπίστηκαν σύμφωνα με την πυροσβεστική κατά την κατάσβεση της πυρκαγιάς που ξέσπασε μετά την πτώση του ελικοπτέρου. Σε αναβάθμιση των προοπτικών της ελληνικής οικονομίας από σταθερές σε θετικές, προχώρησε ο Ιαπωνικός οίκος αξιολόγησης R&I. Αρχίζει αύριο η καταγραφή των ζημιών στις πληγήσεις περιοχές της Σαλαμίνας από τις δύο φωνικές πυρκαγιές. Περισσότερα στο real.gr.

Ο Γιάννης Χρυσομάλης. Αυτοδίδακτος πιανίστας από την Καλαμάτα. Αφιερωμένο στον φίλο μου τον Ιωάννη που μας ακούει στην Κωνσταντινούπολη. Γεια σου Κατερίνα. Καλό ξημέρωμα να έχεις Μαρία. Γεια σου Έλενα με τον Λουντοβίκο Εϊνάουντι. Και το Fly επίσης πολύ όμορφο θέμα. Δημήτρη που με ρωτάς για κάποιο ορχιστρικό που έχει παίξει στην εκπομπή, δυστυχώς μόλις τώρα κατάφερα να ανοίξω το email σου, οπότε δεν μπορώ να καταλάβω σε ποιο αναφέρεσαι. Δημήτρη στο κέντρο, αυτή τη φορά θα βάλω και το close cover του Wim Mertens, το έχω προγραμματίσει για τη συνέχεια. Γεια σου Μάρκ με Craig Armstrong. Δεν φτάνουν οι 3 ώρες με τίποτα σε καμία περίπτωση. Πολλούς χαιρετισμούς και στον Βασίλη στο Λονδίνο με τον Keith Jarrett. Και λίγο πιάνο από Μάνο Χατζητάκη.

Γεια σου Μίνα, βαριόμουν μου λέει. Μα πόσο βαριόμουν τη μελέτη στο πιάνο. Αλλά ο δάσκαλος επέμενε. Συχνά τον άκουγα να μου λέει τα πλήκτρα θέλουν ειδικό χειρισμό γιατί είναι σαν να παίζεις μαζί τους συναισθηματικό να αρκαλιευτεί. Αλλά τότε δεν μπορούσα να τον καταλάβω. Απλώς τον χάζευα στο παίξιμό του. Ήταν ο Big Spender. Μετά από χρόνια κατάλαβα ότι κάπου εκεί ανάμεσα στις διαβαθμίσεις του άσπρου και του μαύρου, του ελεφαντοστού και του ευαίνου, περιπλανιέται η αντιφατική αρμονία της ζωής μας, το γέλιο και το δάκρυ. Πόσο δίκιο έχεις Μίνα, όλα γίνονται ανάμεσα σε αυτά τα 88 ασπρόμαυρα πλήκτρα. Γεια σου Πίκο με το Redemption Song. Πολλούς χαιρετισμούς στον Άγγελο στα Χανιά. Ενδεχομένως η συγκεκριμένη εκπομπή να πάει και για επανάληψη στα αφιερώματα του καλοκαιριού. Καλά να είμαστε πρώτα ο Θεός και να έχουμε υγεία. Ρουίτσι Σακαμότο και Rain, η επιλογή της Ναυσικάς.

0: Real FM. Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Real FM. Μ' αρέσουν πάρα πολύ οι εκπομπές. Είναι αντικειμενικός. Αλήθεια, ακούγονται όλες οι απόψεις.
0: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.

Van Morrison και το Someone Like You. Άννα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό ξημέρωμα να έχεις. Γεια σου Νικολέτα. Είναι μεγάλη τιμή για εμένα να είμαι συντροφιά το καλοκαίρι, τα βράδια στο μπαλκόνι. Και ταυτόχρονα φυσικά σε όλη τη ραδιοφωνική σεζόν και χαίρομαι ιδιαίτερα που είσαι μαζί μας. Καλό ξημέρωμα και σε σένα Τάνια. Είχαμε υποσχεθεί και ένα δεύτερο από την Ίνα Σιμών για την απόψινη εκπομπή. Μόλις μπήκε το That's All I Want From You. All I want.

Γεια σου Γιώργο, καληνύχτα Χρήστο. Καλό ξημέρωμα Τζουλιέτα, πολλούς χαιρετισμούς στον Παβέλ. Λιάνα, σε ευχαριστώ ιδιαίτερα, να έχεις μια όμορφη εβδομάδα. Καληνύχτα Έλια. Η εκπομπή μου λέει απόψη ήταν αγγλικήτατη. Ανάλογη με τις μελωδίες του πιάνου. Καλό ξημέρωμα, καλή εβδομάδα να έχεις. Γεια σου Χάρη. Όχι, οι εκτελέσεις ήταν οι αυθεντικές. Πολλούς χαιρετισμούς και στο Χρήστο στο Περιστέρι. Πρώτο τελευταίο για απόψε από τον Wim Mertens για τον Δημήτρη στο κέντρο.

Για τις τρεις προηγούμενες ώρες στην επιμέλεια του ήχου ήταν ο Νίκος Απρανίδης και στο μικρόφωνο του Real ο Ιωσήφ Καλαμαράκης. Μόλις μπήκε η μουσική από την σουίτα του Αλάν Σιλβέστρη από το Forest Gump, με το οποίο θα κλείσει αυτή η βραδιά που πλημμύρισε από μελωδίες πιάνου. Θερμά ευχαριστώ, να είστε καλά, καλό ξημέρωμα.

0: Real FM. Η ώρα είναι 10. Πολιτικές εξελίξεις.
1: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
2: Κοινωνία.
0: Οικονομία.
3: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
2: Διεθνείς ειδήσεις.
0: Αθλητικά.
2: Πολιτισμός.
4: Ηθοποιός σημαίνει φως.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
5: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Τρεις άνθρωποι ανασύρθηκαν νεκροί μετά τη συντριβή ιδιωτικού ελικοπτέρου δίπλα από το ελικοδρόμιο της Ύφνου στην περιοχή Θόλος. Πρόκειται για τον Έλληνα χειριστή του και για ένα ζευγάρι Βρετανών τουριστών. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, οι σωροί εντοπίστηκαν κατά την κατάσβεση πυρκαγιάς που ξέσπασε αμέσως μετά την πτώση του ελικοπτέρου, τα αίτια της οποίας ερευνούν οι αρχές. Περισσότερα στο ενικός.gr. Αρχίζουν αύριο οι αυτοψίες για την καταγραφή των ζημιών από τις πυρκαγιές στη Σαλαμίνα με στόχο την ταχεία αποκατάσταση και την οικονομική στήριξη των κατοίκων, όπως ενημέρωσε ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας Κωνσταντίνος Κατσαφάδος. Παράλληλα, προχωράει η καταγραφή ζημιών από τις πλημμύρες στο Δήμο Ανατολικής Μάνης. Σε αναβάθμιση των προοπτικών της ελληνικής οικονομίας από σταθερές σε θετικές, προχώρησε σήμερα ο Ιαπωνικός οίκος αξιολόγησης R&I. Με κλιμάκωση των εντάσεων, εάν η Ουάσιγκτον δεν εφαρμόσει πλήρως την ενδιάμεση συμφωνία, σε διάστημα μερικών εβδομάδων απειλεί το Ιράν και επικυρήσει τους Αμερικανούς στρατιώτες. Η Τεχεράνη φέρεται να προσφέρει 30.000 δολάρια σε όποιον σκοτώσει ή εχμαλωτήσει στρατιώτη και τον παραδώσει στις αρχές. Νωρίτερα, σε συνέντευξή του, ο Ντόναλντ Τραμπ εξαπέλυσε απειλές για την κατά του Ομάν, με συγχωρείτε, σε περίπτωση που σταθεί εμπόδιο στην επίτευξη συμφωνίας στο στενό του Ορμούζ.

0: Real Sport. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
1: Την απόκτηση του 28χρονου χαφ Κέρβιν Αριάγκα από την Ονδούρα που αγωνιζόταν στην Ισπανική Λεβάντε ανακοίνωσε η ΑΕΚ. Υπέγραψε συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι του 2030. Στο κύπελο Ελλάδος στο ποδόσφαιρο ο Άρης κέρδισε εκτός έδρας με 2-0 την Αναγέννηση Καρδίτσας και προκρίθηκε στη League Phase της διοργάνωσης. Περισσότερα στο philathlos.gr.
0: Real Weather.
1: Γενικά αίθριος καιρός αύριο με πρόσκαιρες νεφώς στα Επιρωτικά και την Κρήτη, άνεμοι μεταβλητή έως 5 μποφόρ στους 34 βαθμούς Κελσίου, η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική στους 30 στη Θεσσαλονίκη.

Με αυτήν την φράση, την τελευταία του Tom York, νομίζω θα συμφωνήσετε πολύ. Το Creep ίσως είναι ένα από τα εμβληματικότερα outsider anthem των 90s. Ο Tom York το έγραψε εμπνευσμένος από μια κοπέλα που τον έκανε να νιώθει ανεπαρκής και αόρατος. Η ειρωνία είναι όμως ότι το ίδιο το συγκρότημα αρχικά δεν ήθελε να φτιστεί με αυτό το τραγούδι, γιατί το θεωρούσε υπερβολικά απλό και μονοδιάστατο. Παρ' όλα αυτά όμως έγινε τεράστια επιτυχία και καθόρισε την μεταγενέστερη εικόνα των Radiohead. Το χαρακτηριστικό crunch της κιθάρας που θα μπορούσε να το παίξει και ένα μικρό παιδί πριν το ρεφρέν μπήκε επίτηδες για να χαλάσει την μπαλάντα και έτσι έχουμε μια μικρή επανάσταση από τους ίδιους τους δημιουργούς και εκτελεστές στο ίδιο τους το κομμάτι. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Βρισκόμαστε λίγα λεπτά μετά τις 10 εδώ πάντα στο αληθινό ραδιόφωνο και τους 97,8. Καλή εβδομάδα σε όλους. Εκτάκτως σήμερα εδώ και για τις επόμενες δύο εβδομάδες ένας κυριακάτικος μουσικός ταξιδευτής, ο οποίος δεν θα πάρει την καλοκαιρινή του άδεια και θα την περάσουμε εδώ παρέα μαζί, ακούγοντας αγαπημένα τραγούδια, γνωστά και μη, μέχρι και τα μεσάνυχτα. Παρέα βέβαια με όλους εσάς εκεί έξω, με όσους έχετε απομείνει στην Αθήνα, αλλά υπάρχουν βέβαια και τα συνεργαζόμενα ραδιόφωνα, με τα οποία μπορείτε να μας ακούτε σε όποια γωνιά της Ελλάδος ή ακόμα και του κόσμου με το διαδίκτυο. Μπορείτε να μας ακούτε λοιπόν από εκεί, όπου και αν βρίσκεστε. Τάκης Μαυράκης στη ρύθμιση του ήχου. Γκεργελεζίου Αναστασία στο τηλεφωνικό κέντρο και η κυρία Λένη Κατσαπέκη για οτιδήποτε νεότερο χρειαστεί, έκτακτο, μακάρι να μην γίνει κάτι, αλλά έχουμε και την κυρία Λένη Κατσαπέκη εδώ. Το Chain είναι μοναδικό γιατί είναι το μόνο τραγούδι που γράφτηκε από όλα τα μέλη μαζί. Το συγκρότημα εκείνη την περίοδο βίωνε έντονες προσωπικές κρίσεις και χωρισμούς, κάτι που αποτυπώνεται και στην ένταση του τραγουδιού. Ο τίτλος συμβολίζει την αλυσίδα που τους κρατούσε ενωμένους παρά τις συγκρούσεις. Το εμβληματικό μπάσο στο τέλος έγινε ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα και αγαπημένα μουσικά μοτίβα στην ιστορία της ροκ. Fleetwood Mac, The Chain.

Ο Λένι Γκράβιτς πρέπει να φύγει. Εμείς πάλι μόλις ήρθαμε. Το συγκεκριμένο τραγούδι το ακούσαμε πρώτη φορά από τους The Guess Who, αλλά ήρθε ο κύριος Λένι Γκράβιτς το 1999, δεν κάνω λάθος, το οποίο του έδωσε έτσι μια νέα ζωή και μια πιο βαριά και βρώμικη ηχητική. Μπήκε στο soundtrack της ταινίας Austin Powers, The Spy Who Suggest Me, κάτι που το έκανε πάλι έτσι πιο mainstream. Lenny Kravitz, ο οποίος έχει το δικό του χαρακτήρα, το δική του προσωπικότητα στην μουσική, είναι πολυδιάστατος και γι' αυτό τον αγαπάμε. Εδώ είμαστε και μετά από αυτήν την, ας το πούμε λίγο σε εισαγωγικά, σκληρή ροκιά, να πάμε σε μια έτσι βαριά δίσκο μουσική με το απόλυτο τραγούδι των 70s. Το Get Down Tonight γράφτηκε σε μια εποχή όπου η dance μουσική άρχισε να κυριαρχεί. Ο Χάρι Γουέιν Κέισεϊ εμπνεύστηκε το χαρακτηριστικό ρυθμό παίζοντας με την κιθάρα του με έναν πολύ απλό τρόπο. Το τραγούδι αποτυπώνει την ανεμελιά της δίσκο εποχής, τότε που ο χορός μέσα στη νύχτα γινόταν μια απόδραση από την καθημερινότητα.

ήταν και η Casey and the Sunshine Band με το Get Down Tonight. Και κάπως έτσι φτάνουμε σιγά σιγά να ολοκληρώσουμε και το πρώτο ημέρο για αυτό το βραδινό, εδώ το αυγουστιάτικο της Δευτέρας. Μέχρι και τα μεσάνυχτα, όπως είπαμε, θα είμαστε εδώ να σας ενημερώνουμε. Μουσικά στο μικρόφωνο θα είναι ο Δημήτρης Πέτρου. Και συνεχίζουμε, πάμε να κλείσουμε αυτό το πρώτο ημίωρο με το It's No Good, το οποίο κυκλοφόρησε το 1997 και ήταν στο άλμπουμ Ultra, σε μια περίοδο δύσκολη για το συγκρότημα. Ο Dave Gahan είχε μόλις ξεπεράσει σοβαρά προβλήματα εθισμού, κάτι που δίνει στο τραγούδι έναν πιο σκοτεινό αλλά και απειλητικό, θα μπορούσαμε να πούμε, τόνο. Οι στίχοι μιλούν για μια αιμονική, σχεδόν τοξική σχέση. Λοιπόν, έρχονται οι Deepens Mode με το It's No Good. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων με την κυρία Ελένη Κατσαμπέκη και εδώ είμαστε, θα επιστρέψουμε.

0: στο αυτοκίνητο στους 97,8.
1: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
2: Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Τρεις νεκροί, ο Έλληνας χειριστής και ένα ζευγάρι Βρετανών τουριστών από τη συντριβή ελικοπτέρου στην περιοχή Θόλου της Ύφνου. Οι σωροί τους εντοπίστηκαν κατά την κατάσβεση της πυρκαγιάς που ξέσπασε στο ελικόπτερο μετά την πτώση του. Σε αναβάθμιση των προοπτικών της ελληνικής οικονομίας από σταθερές σε θετικές, προχώρησε ο Ιαπωνικός οίκος αξιολόγησης R&I. Αρχίζει το πρωί η καταγραφή των ζημιών στις πληγήσεις περιοχές της Σαλαμίνας από τις δύο φωνικές πυρκαγιές. Άμεση οικονομική στήριξη των κατοίκων δήλωσε ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας, περισσότερα στο real.gr.

είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε εδώ στον Real FM και το 97,8. Είστε και γι' αυτό εδώ το βραδινό για τις δύο επόμενες εβδομάδες εκτάκτως θα έχετε μουσική ενημέρωση και όχι οικονομική, πολιτική. Πρέπει στη ζωή να κάνουμε και λίγο διάλειμμα από όλα αυτά που μας συμβαίνουν εκεί έξω και μας βασανίζουν το μυαλό μας καθημερινά, γιατί αν δεν κάνουμε και ένα διάλειμμα με όλα αυτά τα νούμερα και με όλους αυτούς τους υπολογισμούς που πρέπει να κάνουμε και τη στενοχώρια από τις άσχημες ειδήσεις που μονίμως υπάρχουν στο ρεπερτόριο, νομίζω ότι δεν έχουμε έτσι καλή τύχη, θα χρειαστούμε σίγουρα κάποια βοήθεια. Δημήτρης Πέτρος στο μικρόφωνο εδώ, έχει αναλάβει αυτή τη δουλειά να κάνει και είμαι πολύ χαρούμενος που θα είμαι παρέα με όλους εσάς εκεί έξω που έχετε επιστρέψει από τις διακοπές, που είσαστε σχεδόν έτοιμοι να φύγετε, αλλά και για εσάς που για κάποιο λόγο φέτος δεν θα κάνετε διακοπές και θα μείνετε εδώ. Μια χαρά θα είμαστε. Ωραία είναι η Αθήνα όταν λείπουν σχεδόν όλοι. Οι μετακινήσεις είναι πιο εύκολες, η διασκέδαση είναι πιο εύκολη. Γενικώς, ό,τι μπορείς και θέλεις να κάνεις είναι πιο εύκολο. Ήταν ο Teddy Swims, αυτό το φαινόμενο που αναγεννήθηκε, που γεννήθηκε μάλλον, δεν αναγεννήθηκε, γεννήθηκε μέσα από το YouTube, αυτή τη πλατφόρμα, η οποία προσφέρει σε πολλούς καλλιτέχνες έτσι τη δυνατότητα να παρουσιάζουν την δουλειά τους και γιατί όχι να εξελίσσονται και σε κάτι πιο εμπορικό. Bleeding Lights ήταν το τραγούδι, διασκευή από τον πολύ γνωστό Weekend. Λοιπόν, πάμε σε κάτι που δεν μπορεί να ξέρετε και πάρα πολύ. Κάτι από αυτά τα άγνωστα που μας αρέσουν εδώ να μεταδίδουμε είναι οι Red Fillets με τους Mickey's Mind, το Not Afraid. I'm not afraid, I'm not afraid. Yeah. It's been a ride. Everybody. I guess I had to. Come take my hand. Go to that place to get to this one.

0: Real FM.
1: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Δωροθέα Μερκούρη, ο Σεμπάστιαν Σταν και η Σούζαν Σούλτσεχοφ σε ένα δυνατό τεύχος γεμάτο μόδα, ομορφιά και τις πρώτες τάσεις της νέας σεζόν. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα ηλεκτρικά μοντέλα που συνδυάζουν αυτονομία, τεχνολογία και άνεση. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Κυκλοφόρησε το 1988 και ξεχώρισε αμέσως λόγω του ιδιαίτερου ήχου του. Η φωνή του Roland Keith είναι σχεδόν σπασμένη, γεμάτη ένταση, κάτι που κάνει το τραγούδι να ξεχωρίζει και να σου μένει στο μυαλό όσες φορές και αν το ακούσεις στο μέλλον. Fine Young Cannibals και το She Drives Me Crazy, εδώ ακριβώς στους 97 και 8 στο αληθινό ραδιόφωνο. Πάμε, συνεχίζουμε, αλλά πριν συνεχίσουμε να σας υπενθυμίσουμε ότι μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας, τις καλησπέρες σας ή το σημείο από όπου μας ακούτε στο 211-200-8200, αλλά και με ηλεκτρονικό μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση studio@realfm.gr. Να στείλω την καλησπέρα μου στους δύο Δημήτριδες. Ο ένας μου γράφει ότι είναι κιόλας από το Περιστέρι και τον ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα αυτά που είπε για μένα. Φτού-φτού, να μην μας ματιάσετε, κύριε Δημήτρη. Στην Ιφηγένεια από τα Χανιά, και σαν θέλει ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ για όσα γράφει, αλλά και για τον κύριο Χρήστο, ο οποίος μας στέλνει τα χαιρετίσματά του από την άσχημη Πάρο εκεί, αυτό το κακάσχημο νησί το Κυκλαδίτικο, το οποίο δεν βλέπετε με τίποτα, δεν έχει καθόλου ωραίες παραλίες, καθόλου ωραίο φαγητό. Απορώ πως πάτε εκεί πέρα και περνάτε τις διακοπές σας. Καλησπέρα, κύριε Χρήστο. Πάμε, συνεχίζουμε εδώ με ένα τραγούδι το οποίο αρέσει και στον κύριο Τάκη Μαυράκη. Είναι ο Mark Ronson με την Amy Winehouse και το Valerie.

Και κάπως έτσι φτάνουμε σιγά σιγά να ολοκληρώσουμε και την πρώτη ώρα μουσικής περιπλάνησης εδώ στον Real FM και τους 97,8. Στο μικρόφωνο βρίσκεται ο Δημήτρης Πέτρου για την μουσική σας ενημέρωση, έτσι για να κλείσουμε αυτό το τελευταίο δίωρο για αυτήν την πρώτη μέρα της εβδομάδος, για αυτό το δευτεριάτικο εδώ, βραδινό, το αυγουστιάτικο. Στη ρύθμιση του ήχου έχω τον κύριο Τάκη Μαυράκη και στο τηλεφωνικό μας κέντρο είναι η κυρία Κεργκελεζίου Αναστασία. Αναστασία, αυτό που δεν ρώτησα, γιατί η Αναστασία είναι καινούριο αίμα εδώ στο σταθμό, δεν ρώτησα αυτό το επίθετο τι ρίζες έχει. Μου κάνει πολύ εντύπωση αυτό το όνομα, δεν το έχω έτσι συνεχόμενο, περίεργο. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά να κλείσουμε, όπως είπαμε, θα το κάνουμε με το Massive Attack, το Save From Harm, έτσι για να σας θυμίσω από δεκαετία του 90, έτσι μπαράκια και μουσικούλα, και πάμε για το ακριβώς της ώρας και ερχόμαστε πάλι εδώ. Με φύγει κανένας.

0: Real FM. Η ώρα είναι 11.
1: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
2: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
3: Κρυβελόγια.
1: Ακούω.
2: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
4: Κρυβελόγια.
2: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
4: Ρε κρυβελόγια.
1: Μάλιστα.
2: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
1: Μοντέλα. Το ξέρα.
2: Όχι μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
5: Ρε φίλε. Ό,τι γίνεται στο Vegas.
0: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
6: Πολιτικές εξελίξεις.
7: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
8: Κοινωνία.
6: Οικονομία.
9: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
8: Διεθνείς ειδήσεις.
6: Αθλητικά.
8: Πολιτισμός.
10: Ηθοποιός σημαίνει φως.
6: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
11: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Τρεις άνθρωποι ανασύρθηκαν νεκροί μετά τη συντριβή ιδιωτικού ελικοπτέρου δίπλα από το ελικοδρόμιο της Ύφνου στην περιοχή Θόλος. Πρόκειται για τον Έλληνα χειριστή του και για ένα ζευγάρι Βρετανών τουριστών. Οι σωροί τους εντοπίστηκαν κατά την κατάσβεση της πυρκαγιάς που ξέσπασε αμέσως μετά την πτώση του ελικοπτέρου. Τα αίτια του δυστυχήματος ερευνούν οι αρχές. Περισσότερα στο ενικός.gr. Συναγερμό σήμανε στο Καρπενήσι λόγω πυρκαγιάς που ξέσπασε πριν από λίγο σε δασική έκταση στη θέση Λαγόξυλο. Αρχίζουν εντωμεταξύ αύριο οι αυτοψίες για την καταγραφή των ζημιών από τις πυρκαγιές της Σαλαμίνα με στόχο την ταχύ αποκατάσταση και την οικονομική στήριξη των κατοίκων, όπως δήλωσε ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας Κωνσταντίνος Κατσαφάδος. Προχωρά παράλληλα η καταγραφή ζημιών από τις πλημμύρες στο Δήμο Ανατολικής Μάνης. Με κλιμάκωση των εντάσεων, εάν η Ουάσιγκτον δεν εφαρμόσει πλήρως την ενδιάμεση συμφωνία σε διάστημα μερικών εβδομάδων, απειλεί η Τεχεράνη που επικυρήσει τους Αμερικανούς στρατιώτες. Φέρεται να προσφέρει 30.000 δολάρια σε όποιον σκοτώσει ή εχμαλωτήσει στρατιώτη και τον παραδώσει στις αρχές. Νωρίτερα, σε συνέντευξή του, ο Ντόναλντ Τραμπ εξαπέλυσε απειλές για ισοπαίδωση του Ομάν σε περίπτωση που σταθεί εμπόδιο σε συμφωνία για τα στενά στο Ορμούζ.

0: Παράνομα χαρακτηρίζει η Αθήνα τα δύο θαλάσσια πάρκα που ανακοίνωσε η Τουρκία στο Βορειοανατολικό Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Το Υπουργείο Εξωτερικών κατέστησε σαφές ότι πρόκειται για παράνομη ενέργεια κατά παράβαση του δικαίου της θάλασσας εκτός των τουρκικών χωρικών υδάτων. Σε λειτουργία τέθηκε η ψηφιακή εφαρμογή για τη δημοσιοποίηση των πληρωμών αγροτικών ενισχύσεων για το οικονομικό έτος 2025.
1: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Την απόκτηση του 28χρονου χαφ Κέρβιν Αριάγκα από την Ονδούρα που αγωνιζόταν στην Ισπανική Λεβάντε ανακοίνωσε η ΑΕΚ. Υπέγραψε συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι του 2030. Στο τένις, η Μαρία Σάκαρη ιτήθηκε με 2-1 σετ από την Πολωνία Ίγκα Σφιόντεκ και αποκλείστηκε από τη συνέχεια του τουρνουά στο Σινσινάτι. Περισσότερα στο philaflos.gr.
1: Real Weather.
0: Γενικά έθριος καιρός αύριο με πρόσκαιρες νεφώς στα Ηπειρωτικά και την Κρήτη. Άνεμοι μεταβλητοί έως 5 μποφόρ στους 34 βαθμούς Κελσίου, η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 30 στη Θεσσαλονίκη.

Το βιβλίο του Ακίλ γράφτηκε για την ομώνυμη ταινία του James Bond και είναι το μοναδικό Bond theme που έφτασε στο νούμερο 1 στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η συνεργασία με τον παραγωγό Nick Rogers έφερε έναν πιο funky ήχο, χωρίς να χαθεί η new wave ταυτότητα του συγκροτήματος. Η δεκαετία του 1980 ήταν στο peak της και το τραγούδι αποτυπώνει τέλεια αυτή την αισθητική. Έντονο, κομψό, αλλά κυρίως κινηματογραφικό. Οι στίχοι και η ένταση της μουσικής δημιουργούν μια αίσθηση καταδίωξης, αλλά και κινδύνου, ακριβώς όπως μια σκηνή δράσης. Το τραγούδι αυτό δίκαια συγκαταλέγεται στα κινηματογραφικά, στα καλύτερα μάλλον, κινηματογραφικά pop τραγούδια που γράφτηκαν ποτέ. Και φυσικά ήταν η Duran Duran. Εμείς πάλι εδώ βρισκόμαστε λίγα λεπτά μετά τις 11, πάντα στο αληθινό ραδιόφωνο, που εκτός από την ενημέρωσή σας, την πολιτική, την οικονομική, την κοινωνική, την πολεμική, όλα αυτά που συμβαίνουν τα καλά στη ζωή μας, φροντίζει να σας χαλαρώνει, να κάνει μουσικά διαλύματα για να αδειάζουμε το κεφάλι μας εκεί προς το τέλος της ημέρας, για να μπορέσουμε να ξεκινήσουμε την επόμενη μέρα με έτσι μια ψυχολογία κάπως καλύτερη, με μια δύναμη την οποία μπορεί να μας προσφέρει μόνο η μουσική, η οποία δεν κάνει κάτι άλλο από το να μας ταξιδεύει. Δημήτρης Πέτρος στο μικρόφωνο, Τάκης Μαυράκης στη ρύθμιση του ήχου και έρχεται ακριβώς τώρα ο αγαπημένος μου Lenny Kravitz με ένα τραγούδι που έγραψε το 2018 και δεν είναι άλλο από το Low.

Από το ιστορικό άλμπουμ What's Going On που κυκλοφόρησε το 1971, το Inner City Blues είναι μία από τις πιο δυνατές κοινωνικές δηλώσεις στην μουσική. Ο Marvin Gaye εμπνεύστηκε από την φτώχεια, την αστυνομική βία και την κοινωνική ανισότητα που συνέβησαν εκείνη την εποχή στις Ηνωμένες Πολιτείες. Είναι ένα τραγούδι που συνδυάζει jazz αλλά και soul, αλλά και funk στοιχεία, αλλά το πιο σημαντικό είναι το συναίσθημα. Μια βαθιά αίσθηση κόπωσης αλλά και αγανάκτησης. Το Make Me Wanna Holler δεν είναι απλώς μια φράση, είναι κραυγή. Και όλα αυτά σε μια εποχή όπου οι μουσικοί σπάνια ασχολούνταν με τέτοια θέματα, ο Marvin Gaye τόλμησε να πει την αλήθεια και γι' αυτό το κομμάτι αυτό παραμένει επίκαιρο μέχρι και τις μέρες μας. 2 χρόνια νωρίτερα όμως, το 1969, κυκλοφόρησε το Gimme Shelter, το οποίο είναι ένα από τα πιο σκοτεινά αλλά και έντονα τραγούδια των Rolling Stones, γραμμένο σε μια περίοδο όπου επίσης υπήρχε παγκοσμίως αλλά κυρίως στις Ηνωμένες Πολιτείες κοινωνική αναταραχή λόγω του πολέμου στο Βιετνάμ αλλά και από πολιτικές δολοφονίες. Ο Keith Richards έγραψε το βασικό ριφ, ενώ η φωνή του Mick Jagger μεταφέρει μια αίσθηση του επίγοντος αλλά ταυτόχρονα και απειλής. Η πιο συγκλονιστική στιγμή όμως είναι τα φωνητικά της Mary Clayton. Μια ερμηνεία τόσο δυνατή που λέγεται ότι σχεδόν κατέρευσε μετά την ηχογράφηση.

Αυτή ήταν και η Rolling Stones με το Gimme Shelter και κάπως έτσι φτάνουμε σιγά σιγά να ολοκληρώσουμε και το τρίτο ημίωρο για αυτό το βραδινό εδώ της Δευτέρας, της αρχής της εβδομάδος. Δημήτρης Πέτρος στο μικρόφωνο, Τάκης Μαυράκης στη ρύθμιση του ήχου, μέχρι και τα μεσάνυχτα εδώ θα σας κρατάμε συντροφιά με αγαπημένη καλοκαιρινή μουσική, αλλά κυρίως τη μουσική εκείνη που μας κάνει λίγο και ταξιδεύουμε. Ο Ρόμπι Γουίλιαμς θα μας ταξιδέψει για να μας κλείσει και το τρίτο ημίωρο με ένα τραγούδι που κυκλοφόρησε το 1997 και ίσως είναι ένα από τα εμβληματικότερα τραγούδια του. Και αυτό ήταν ίσως το τραγούδι που τον καθιέρωσε ως solo καλλιτέχνη μετά το Take That. Παρότι πολλοί το θεωρούν ερωτικό τραγούδι, ο ίδιος έχει δηλώσει ότι μιλά περισσότερο για πνευματική προστασία και την ιδέα το ότι κάτι μας προσέχει. Ρόμπι Γουίλιαμς λοιπόν και Angels.

Κάπως έτσι μπήκαμε με έναν ανοιχτό περπατή για να ξεκινήσουμε το τέταρτο ημίωρο και το τελευταίο που θα μας οδηγήσει μέχρι και τις 12 ήταν η Ριόμ με τον Nighthawk. Στο μικρόφωνο βρίσκεται ο Δημήτρης Πέτρου εδώ στο αληθινό ραδιόφωνο εκτάκτος για 2 εβδομάδες ξεκινώντας από σήμερα. Έτσι είναι, όταν φεύγει εδώ η ομάδα, η δυνατή του Real FM, κάποιος πρέπει να μείνει πίσω, να σας κρατήσει συντροφιά. Εγώ με το δικό μου τρόπο, τον μουσικό, όπως ξέρω και ήξερα κάθε Κυριακή για την ραδιοφωνική σεζόν που μόλις μας πέρασε, όπου να είναι ξεκινάει η επόμενη, το καινούριο πρόγραμμα του Real FM έρχεται, θα μας βρει και εμάς εδώ και κάπως έτσι δίνω και μια απάντηση στον Δημήτρη από την Οικογενειάδη. Καλησπέρα μου. Θα είμαστε και εδώ και του χρόνου, την Κυριακή και ίσως και κάτι ακόμα παραπάνω, αλλά δεν μπορώ να πω κάτι άλλο. Λοιπόν, πάμε στο 1983, σε ένα τραγούδι που μιλά για τη δύναμη της εικόνας και του στυλ. Πώς η αυτοπεποίθηση μπορεί να αλλάξει τον τρόπο που σε βλέπουν οι άλλοι. Sharp Dressed Man και φυσικά ZZ Top.

Αυτή ήταν και η ZZ Top με το Sharp Dressed Man και επιλέξαμε αυτό το τραγούδι γιατί οι ώρες είναι δύσκολες και μπορεί κάποιοι έτσι να είναι υποτονικοί, οπότε δώσαμε λίγη ένταση. Λοιπόν, το επόμενο τραγούδι που έρχεται μου αρέσει πάρα πολύ. Θέλω να το στείλω στον, να το αφιερώσω για τον Δημήτρη από την Κοκκινιά, ο οποίος σχεδόν ολόκληρη τη χρονιά μου ακολουθεί εκεί, τα Κυριακάτικα βραδινά, που είμαι εδώ στον αέρα του Real FM. Λοιπόν, Δημήτρη, για σένα αυτό είναι η Morgan Luna και το Ashes in the Key of Blue.

0: Real FM.
1: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Δωροθέα Μερκούρη, ο Σεμπάστιαν Στάν και η Σούζαν Σούλτσεχοφ σε ένα δυνατό τεύχος γεμάτο μόδα, ομορφιά και τις πρώτες τάσεις της νέας σεζόν. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα ηλεκτρικά μοντέλα που συνδυάζουν αυτονομία, τεχνολογία και άνεση. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
3: Ακούω Real FM για την έγκυρη ενημέρωση. Είναι ο αληθινός σταθμός.
2: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.
4: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Ωραίο αυτό, Τάκη. Σ' άρεσε, έτσι. Πολύ ωραίο. Μερικές φορές σκέφτομαι πώς να χαρακτηρίσω μουσικά την εκπομπή μου. Αν ήμουνα στις αρχές της δεκαετίας του 90 και όταν πρωτοξεκίνησα το ραδιόφωνο, τότε στο ραδιόφωνο κυριαρχούσαν οι τίτλοι στις εκπομπές και κυρίως το μουσικό κοκτέιλ. Οπότε μάλλον κάτι τέτοιο θα μπορούσαμε να πούμε. Θα μπορούσα να πω μάλλον για την μουσική εδώ. Εντάξει, το έχουμε πει και όσο με ξέρετε από το χειμώνα εδώ, μουσικές ταυτότητες δεν υπάρχουν σε μας. Παίζουμε αυτό που ταιριάζει για την ώρα και αυτό που μας αρέσει και αυτό που μπορούμε να συνδυάσουμε πολύ εύκολα και να υπάρχει έτσι μια διαφορετικότητα, να μην υπάρχει ένας μονότονος ρυθμός. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά γιατί κλείνουμε όπου να είναι και μας έχουν μείνει δύο τραγούδια. Σωστά, κύριε Τάκη Μαυράκη? Και να ξεκινήσουμε με το πρώτο από τα δύο που μας απομένουν.

Ήταν οι Doobie Brothers με το Long Train Running, αυτοί που μας έφτασαν σε αυτό το σημείο. Το σημείο που θα πρέπει να σας καληνυχτήσουμε και να σας ευχαριστήσουμε που μας επιτρέψατε τόσο εμένα όσο και τον Real FM να είναι εκεί η παρέα σας και η συντροφιά σας, όπου και αν βρίσκεστε, ό,τι και αν κάνατε, και ελπίζουμε να σας κάναμε να περάσετε καλά αυτές τις δύο τελευταίες μέρες της πρώτης εβδομάδος, της πρώτης μέρας της εβδομάδος. Ραντεβού αύριο πάλι εδώ Τρίτη στις 10 το βράδυ. Στο μικρόφωνο ήταν ο Δημήτρης Πέτρου, στη ρύθμιση του ήχου ο κύριος Τάκης Μαυράκης. Καλό βράδυ σε όλους και σε όλες.

0: Real FM. Η ώρα είναι 12. Πολιτικές εξελίξεις.
1: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
2: Κοινωνία.
0: Οικονομία.
3: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
2: Διεθνείς ειδήσεις.
0: Αθλητικά.
2: Πολιτισμός.
4: Ηθοποιός σημαίνει φως.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Ελληνάκια μου καλησπέρα, τρυφερά μου Ελληνόπουλα και δροσερές μου Ελληνόπουλες, καλησπέρα, περοσπέρα. Και τι δεν έρχεται σε λίγες μέρες. Την Τρίτη έχουμε την αποφράδα μέρα, την επέτειο της 21ης Απριλίου, της επάρατους. Σε λίγες μέρες μετά έχουμε κάτι θρυλικό, την επέτειο των 50 χρόνων του θάνατου του Αλέξανδρου Παναγούλη, του τυρανοκτόνου για μένα. Τυρανομάχος ήταν αυτός, αλλά τυρανομάχος ήταν και ο Σπύρο Μουστακλής. Για τον Μουστακλή, για τη Χριστίνα Μουστακλή, για την Ναταλία Μουστακλή που με συντρόφισε σε αυτό το ραδιόφωνο πολύ καιρό, θα έχω 4 τραγούδια γεμάτα σπανιόλικο και χιλιάνικο πάθος.

Περίμενα τα μηνύματα αμέσως τώρα στο τηλεφωνικό κέντρο 211-208-200 και με email studio@realfm.gr.

0: άνοιξε παρατέταρτο, φίλες και φίλοι, ολάνθιστη η Ελλάδα, αλλά η Ελλάδα σε παρακμή. Θα πούμε πολλά γι' αυτό σήμερα, θα πούμε πολλά απόψε.
1: Εκεί μου κλήρωσε ο έρωτας το λότο.
0: Όσο προχωράει η ανομαλία, τόσο μένει το κακό.
1: Τη σαύρα στη σκιά του. Σαν νόμισμα έπεφτα στο μαύρο σου.
0: Θυμάμαι το τι είχε πει ο Σεφέρης για τη Χούντα λίγο πριν πεθάνει, το 1969.
1: Κλωμάκα τηλιά.
0: Αυτή η ανομαλία πρέπει να σταματήσει. Είναι εθνική επιταγή. Τώρα ξαναγυρίζω στη σιωπή μου.

Λοιπόν, στείλτε το μήνυμα στο email studio@realfm.gr και στο τηλεφωνικό κέντρο 211 200 8200.

Σας εύχομαι να αγαπάτε όπως αγαπάει ο ένας τον άλλο σε αυτό το τραγούδι. Εγώ είμαι εσύ και εσύ εγώ.

0: εγώ.
1: Ναι, ζητάω συγγνώμη από εσάς, έγινε λάθος τραγούδι. Εγώ θέλω ένα τραγούδι που είναι τρυφερότατο, που λέει εγώ είμαι εσύ και εσύ εγώ, και είναι χαριτωμένο, είναι όμορφο, ζητώ συγγνώμη.

Θέλω να πω ότι έλεγα πριν ότι ο Θεός πρέπει να φυλάει τα ελληνάκια, τα τρυφερά μου Ελληνόπουλα και τις τρυφερές μου προσερώτητες Ελληνοπούλες. Μας φαρμακώνει η κατάσταση που υπάρχει στη χώρα. Συνηθίσαμε το κακό. Μας μιένει αυτό που συμβαίνει. Το μικρό, το ψεύτικο, το παράνομο. Πάμε σε κάτι ιερό. Μεγάλος ερωτικός, Μάνος Χατζηδάκης, θεϊκός Δημήτρης Πυραλιανός. Έρωτα εσύ,

0: ναύει.
1: Το τραγούδι αυτό είναι αφιερωμένο στην Αφροδίτη, τη θεά του έρωτα. Και είναι από το μεγάλο, τρισμέγιστο έργο του Μάνου Γαζιδάκη, ο μεγάλος ερωτικός.

Φοβάται ο δυστυχής μη του ρίξει η Αφροδίτη επάνω του τη σαΐτα του έρωτα και την αποκαλεί Κύπριδα, γιατί η Αφροδίτη γεννήθηκε στην Κύπρο, έξω από τα νερά της Πάφου, εκεί γύρω.

Όταν ερχόμαστε από τόσο μακριά, όταν ερχόμαστε από τα βάθη της ιστορίας, η Κύπρος, η Ελλάδα, πώς μπορούμε να αντέχουμε αυτά που συμβαίνουν σήμερα? Εγώ δεν τα αντέχω αυτά που συμβαίνουν σήμερα πια. Δεν τα αντέχω άλλο. Γι' αυτό βάζω αυτά τα τραγούδια στο σπίτι μου που ακούτε και τα ακούω μερόνυχτα και περιμένω να έρθει ο σκύλος μου Ερμής να μου κουνήσει την ουρά του για το... να καταλάβω ότι αξίζει να ζω. Η χώρα μυρίζει απελπισία. Παντού απελπισία. Στην κοινωνία απελπισία. Στην κυβέρνηση απελπισία. Στις συναλλαγές απελπισία. Είναι σε καραντίνα καμιά 15-20 υπουργοί. Πότε ξανά έγινε αυτό στην Ελλάδα? Θα μολυνθούμε όλοι τελικά. Αλλά πάω για να ακούσουμε αυτό το ιερό ερωτικό τραγούδι με τον παπά.

0: Victoria's Night στους 97,8.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Μίλησε για λαϊκισμό της δεκαετίας του 80, προσέξτε, του 80 δεκαετία, η Νέα Δημοκρατία προχθές στη Βουλή. Αλλά δεν τόλμησε να πει το όνομα Ανδρέας Παπανδρέου, γιατί αν τολμούσε να το πει όποιος από τη Νέα Δημοκρατία, θα σηκωνότανε οι άνθρωποι με τις πέτρες και τα πετεινά του ουρανού με τις κουτσουλιές για να του βουλώσουν το στόμα.

Σας το είπα και πριν, η σημερινή Ελλάδα είναι ασήμαντη. Να τα λέμε, γιατί αυτό είναι η αλήθεια. Δεν έχουμε καμιά σχέση ούτε με την αρχαία Ελλάδα, ούτε με τις Ελλάδες του 70, του 60, του 50, που τις έζησα εγώ και ήταν υπέροχες.

κάτι σάπιο μιένει το λαό μας. Με ένα τίποτα όλοι ζούμε, σερφάροντας άφραγγοι στα μεγάλα κύματα της ακρίβειας. Έτσι κάνουμε. Σέρφινγκ. Έλεγε ο Ελίτης, από ένα τίποτα γεννιέται ο παράδεισος. Και εγώ το ίδιο θα πω, από ένα τίποτα γεννιέται η κόλαση. Και αυτό το τίποτα κρατά 7 χρόνια. Όσα κράτησε και για πάρα τη δικτατορία. Εκεί που μάρτυρας ήμουνα, στη δίκη της Χούντας μαζί με τον Λικουρέζο και την τρίτη το κανάλι της Βουλής, έχει τους δυο μας να λέμε μυστικά για τα κίνατε, τα άφλια γεγονότα που τα ζήσαμε έντονα. Κι εγώ συναντήθηκα με τον Ασλανίδη, με τον Λαδά, με τον δικηγόρο του Ιωαννίδη, με τον Αλφαντάκη,

Μου λέει ένας αέρα γέρο βαστάς ακόμα. Ναι ρε παιδιά, νεογέννητος νιώθω. Είμαι 84 χρονών μωρό. Μπορώ να ξαναγίνω αυτό που ήμουνα. Και αυτό πρέπει να κάνετε κι εσείς όταν μεγαλώνετε. Να ξαναγίνετε αν θέλετε αυτό που ήσασταν. Ένας άπλιστος για δόξα, για επιτυχίες, για τη γυναίκα γιατί όχι. Νέος, έφηβος. Και αφίστακτος εκεί πέρα μέσα σε εκείνο το ναό της Δημοκρατίας, ακούστε όνομα ναός της Δημοκρατίας, να γαυγίζουν. Κανείς δεν τους φοβάται πια. Τι ωραία που κάνουνε το άσπρο, μαύρο, το ψέμα, αλήθεια. Τι ωραία που τα κάνουνε.

Μαγική Ελένη Καραϊδρού. Μαγισσάκι αληθινό. Τι έχει κάνει μαζί με τον Θεοδωρό Αγγελόπουλο αυτή η γυναίκα, ρε παιδιά. Μας πήγε στα πέρατα του κόσμου τη μουσική της. Εδώ η μουσική της συναντάει τη φωνάρα του Γιώργου Νταλάρα.

Τα κλοπημαία των κυβερνήσεων από το λαό, από το λαό μας, από τη φτωχολογία, τα παρουσιάζουν και μετά τα αντικάνουν επιδόματα. Δίνουν επιδόματα, αυτά που μας κλέψανε.

Δεν μπορούμε να μοιρικάζουμε όμως το παρελθόν πάντα, αλλά πού το παρόν. Το παρόν είναι ό,τι χειρότερο. Και πού το μέλλον. Αυτό είναι το μεγαλείο του Σεντένης Καραϊδου. Ακούστε μουσική γραμμένη για πού, για ποιον, για αυτή τη χώρα.

Σας το είπα και πριν, έχω βαθύ μεράκι να βρω το μαγισσάκι. Αλλά πού να το βρω τώρα πια, μεγάλωσα κι εγώ. Δεν αντέχω άλλο αυτή την κατάσταση, όπως δεν την αντέχετε κι εσείς. Υπάρχει ένα δίλημα που δεν είναι αληθινό. Δεν υπάρχει, λέει, καλή αντιπολίτευση. Αυτό θέλει η δημοκρατία. Περιμένει μια καλή αντιπολίτευση, μια δημοκρατία περιμένει μια καλή κυβέρνηση. Που θα την ελέγχει μια καλή αντιπολίτευση. Πρώτα κοιτάζεις αν έχεις καλή κυβέρνηση και όταν έρθει η τετραετία αυτό κρίνεις, αν η κυβέρνηση είναι καλή ή όχι. Μετά έρχονται όλα τα άλλα περί αντιπολιτεύσεως.

Αφήστε, πήγα στο Μεσολόγγι και έγρωσα ένα κείμενο. Χαίρε, ο χαίρε, φτώχεια. Πήγα στη Φλόρινα, φτώχεια. Πήγα στην Πρέσπα, φτώχεια. Μεγάλο έργο, αριστοργηματικό έργο είναι ο Άγιος Φεβρουάριος του Δήμου Μούτσι. Εδώ τραγουδάει θεϊκά ο Μητροπάνος. Η Σούστα πήγαινε μπροστά. Έργο πολύ μπροστά από την εποχή του. Ο Μούτσις ήταν μπροστά από την εποχή του.

Χαίρε ο χαίρε φτώχεια σ' όλη την Ελλάδα. Απαξάπαντες οι Έλληνες. Πήγα στο Μεσολόγγι, στο Θεό σας, το ένδοξο αλωνάκι που λέει ο Σολωμός. Ξέρετε τι έχει γίνει στο Μεσολόγγι? Κλοπές, εθνικές κλοπές. Του πήρανε τις 5 σχολές που είχε. Είχε 5.000 φοιτητές. Του πήρανε στο Θεό σας τη σχολή της ιχθυοκαλλιέργειας και την πήγανε στην Πάτρα. Να την κάνει τι η Πάτρα στη σχολή αυτή? Η ιχθυοκαλλιέργεια χρειάζεται εκεί που είναι η λιμνοθάλασσα. Από το ίδιο πράγμα έκανε και στη Φλόρινα. Πήραν τη σχολή βαλκανικών σπουδών. Και πού την πήγανε? Την πήγανε στη Θεσσαλονίκη που έχει 200.000 φοιτητές. Να την κάνουν τι εκεί? Η Φλόρινα δεν έχει στον ήλιο μοίρα. Έχει την πιο μεγάλη ανεργία νέων σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Της πήρανε την Πρέσπα. Πας πλέον διαμέσου Καστοριάς. Δεν έχει δρόμο. Δεν έχει τρένο. Έλεος.

Όχι, δεν το πιστεύω αυτό. Δεν το χάσαμε το πλοίο της γραμμής. Είμαι αισιόδοξος πάντα. Θα βάλω ένα τραγούδι, τραγουδάρα, με τη φωνάρα του Γρηγόρη Πιθικότσι, που λέει ότι θα έρθει άσπρη μέρα και για μας. Το πιστεύω.

Στείλτε μου ένα μήνυμα και για τον Σταύρο Χαρκάκο, που τον θεωρώ και είναι ο καλύτερος λαϊκός συνθέτης που είχαμε και έχουμε, μετά του Τσάνι που είναι ένα άλλο πράγμα.

Θαυμάζω το Μάλαμα, το Σοκράτη Μάλαμα. Τον φέρνω συχνά στις εκδηλώσεις των Πρεσπών. Αξίζει. Έχει γράψει το ωραιότερο σύγχρονο ελληνικό λαϊκό τραγούδι. Είναι η Πριγκιπέσα, αυτό είναι.

0: Real FM.
1: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Δωροθέα Μερκούρη, ο Σεμπάστιαν Στάν και η Σούζαν Σούλτσεχοφ σε ένα δυνατό τεύχος γεμάτο μόδα, ομορφιά και τις πρώτες τάσεις της νέας σεζόν. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα ηλεκτρικά μοντέλα που συνδυάζουν αυτονομία, τεχνολογία και άνεση. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή, με τη Real News.
0: Real FM. Η ώρα είναι μία. Πολιτικές εξελίξεις.
2: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
1: Κοινωνία.
0: Οικονομία.
3: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
1: Διεθνείς ειδήσεις.
0: Αθλητικά.
1: Πολιτισμός.
4: Ηθοποιός σημαίνει φως.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Ελληνάκια μου, τριφερές μου Ελληνοπούλες, ρωσά μου Ελληνόπουλα, περάσαμε στη δεύτερη ώρα και ακούμε αυτή τη μαγική σύνδεση του Μάνου Κατζηδάκη, Πασχαλιές μέσα από την Εκρηγή. Γιατί το λέει αυτό έτσι? Γιατί μετά τον Εμφύλιο που υπήρχε η Εκρηγή, αυτός κατάφερε, παίρνοντας ό,τι καλύτερο έχουν γράψει οι ρεμπέτες, παίρνοντας, ας το πω έτσι, το μέλι από το ρεμπέτικο τραγούδι, να φτιάξει αυτές τις συνθέσεις. Πασχαλιές μέσα από την Εκρηγή και το άλλο, το Τζοκόντα, και το Σκοτεινές μέρες το Απρίλιο.

Και εγώ έχω μια φίλη Πασχαλιά, χρόνια τώρα, μια σπουδαία από τη Μελίτη γυναίκα της Λόρνας, ορθόπλωρη, πως είναι εκεί στα καράβια αυτό που βάζουμε μπροστά, ορθόπλωρη, η οποία με τεράστιες ικανότητες βοήθησε στις πρέσπες, αλλά την καταπίνει σιγά σιγά η Γερμανία.

Έλεγα πριν ότι ένα τρομακτικό αίσθημα αδικίας πλανιέται πάνω από το Μεσολόγγι. Τι και αν το ύμνησε ο Σολωμός, τι και αν το ύμνησε ο Παλαμάς, τι και αν έγραψε γι' αυτό

Σαλογκή της αναρχικός ποιητής Θωμάς Γκόρπας έγραψε ένα υπέροχο τραγούδι ο Μανακόπουλος πάνω στο ποίημα του Γκόρπα «Η ζωή» και αφορά το Μεσολόγγι, το έχει ερμηνεύσει μοναδικά η Λιζέτα Νικολάου.

Στο Μυσολόγγι γνώρισα ένα ταξιτζή που μου έδωσε τα στοιχεία για να κάνω το ρεπορτάζ για το χέρι φτώχεια, που το λένε Βαγγέλη, και ένας ψαρά που το λένε Σταύρο, και με πήγε στην εκκλησούλα εκεί που είχε πνίξει τους Τούρκους στο αίμα, σαν ένα μικρό λιμανάκι. Μου έλεγε λοιπόν ο ψαράς, είχαμε πανεπιστήμιο στο Μεσολόγγι, έδρα πανεπιστημίου, και είχαμε αυτά τα παιδιά, 5.000 περίπου, που έδιναν ζωή στην πόλη και ψωμί σε εμάς. Μια μέρα, στα ξαφνικά, αντιληφθήκαμε πως δεν υπάρχει σχεδόν κανένα παιδί και πως η έδρα του πανεπιστημίου είχε πετάξει. Την έκαναν πάρει στην Πάτρα. Ποιοι τα πήρανε? Οι αγρινιώτες και οι πατρινοί βουλευτές. Ακούτε την Ελλάδα. Μηνόταυροι που τρώνε όπως τρώνε, τρώει η Αθήνα την υπόλοιπη Ελλάδα, όπως τρώει η Θεσσαλονίκη την υπόλοιπη Μακεδονία, έτσι τα μεγάλα μέρη καταπίνουν τα μικρά. Στο Μεσολόγιο όλα αυτά, ρε παιδιά, θυμόσαστε μήπως ότι όταν βρισκόμαστε σε δύσκολη στιγμή, όταν έχουμε κάποια φοβερή έτσι απειλή, τι λέμε? Βάστα καημένο Μεσολόγγι. Αυτή είναι η φράση που λέει ο λαός μας. Βάστα καημένο Μεσολόγγι.

Εγώ θα συμπληρώσω βάστα καημένη Φλόρνα, βάστα καημένη Πρέσπα, βάστα καημένο Αμίντεο, βάστα καημένο Λέχοβο, η πατρίδα μου. Δεν είναι πια ένα μέρος κανονικό. Δεν έχει τρένο, δεν έχει δρόμους. Έχει δρόμο που χαλάει καφέ τόσο για την Πρέσπα και έτσι όλοι προτιμούν και πάνε στην Πρέσπα μέσα από την Καστοριά. Δηλαδή ακολουθούν την Εγνατία Οδό και όλοι πάνε στην Πρέσπες μέσα από την Καστοριά. Χάσαμε δηλαδή τις Πρέσπες που ήταν ό,τι ωραιότερο έχουμε. Όλοι κοιμούνται στην Καστοριά, δεν βγάζει κανένα τσιμουδιά στη Φλόρινα, δεν μιλάνε οι άνθρωποι που φοβούνται. Σύνορα είναι ρε εκεί πάνω. Εκεί ρε, αρχίζει η Ελλάδα, δεν τελειώνει. Σύνορα. Ανοίχτε τα μάτια σας.

Όταν πήγα βόλτα ένα βράδυ στο Μισολόγγι να πάρω μια γεύση, ή βρήκα και ένα μπαράκι μικρό που ήταν κοπανιών του Σαντανιάτα. Τι ωραίο που ήταν το θέαμα. Αγόρια και κορίτσια. Αυτό σε ένα μπαράκι χωρίς όλο το Μισολόγγι που είχε 14.000 κατοίκους. Και ερημιά, ούτε ένα αυτοκίνητο. Ούτε κάτι σύγχρονο. Χαλασμένοι δρόμοι. Και όπως πήγαινα και έβλεπα, λέω ρε παιδί μου, ακούω όμως κάτι φωνές. Ξέρετε τι ήταν? Στο Μεσολόγγι μιλάνε μόνο τα αγάλματα τη νύχτα. Και είναι τα αγάλματα των ηρώων. Αυτά μιλάνε και βλέπουν τα χάλια της πόλης και τα κουτσομπολεύουνε. Ωραία, δεν ήταν το Μεσολόγγι. Ούτε τότε που κάναμε την έξοδο δεν ήταν έτσι.

Το Μεσολόγι είναι και ο Παλαμάς. Ο Γερό Παλαμάς, αυτή η θρηλυκή μορφή της νεότερης λογοτεχνίας. Η Γενάρχης είναι ο Σολομός, ο πρώτος φάρος μετά τον Σολομό είναι αυτός. Προηγείται ο Κάλβος. Ο Παλαμάς λοιπόν έχει γράψει και αυτός πράγματα για τη λιμνοθάλασσα και τους καημούς της. Υπέροχα. Δηλαδή η γλώσσα μας το έχει στολίσει το Μεσολόγιο. Και η γλώσσα μας έχει πάρει 2 Νόμπελ και 2 Λένιν. Είναι βραβευμένη γλώσσα. Δεν επιτρέπεται ξεφτελίζουμε κι αυτήν όπως ξεφτελίζεται κάθε μέρα στη τηλεόραση. Τι έχω πάθει, κύριε παιδιά. Ξεχνάω τα ελληνικά που ξέρω. Το τονίζω ξανά και έχω καλέσει να πάρω μια μέρα τον αξιότιμο κύριο Μπαμπινιώτη να κάνω μια μεγάλη έρευνα για την γλώσσα μόνο με αυτόν τον άνθρωπο που είναι σαν ένας εμβληματικός λεξικογράφος. Ποια είναι λοιπόν, ποια είναι η φυλή μας? Η φυλή μας είναι η γλώσσα μας. Η γλώσσα μας έχει πάρει, όπως σας είπα, 2 Νόμπελ και 2 Λένιν. Η γλώσσα μας και το Αιγαίο, όταν το έχουμε αυτά τα δύο, είμαστε ζάπλουτοι. Έλεγε ο Λίτσι ότι έχω αυτά όλα. Του Σκόρφους έξω από τη Λέσβο, έξω από τη Μυτιλίνη. Αυτά είναι δική μου, τα πατρογονικά μου. Έχουμε περιουσία, δεν ξέρουμε να την αξιοποιήσουμε. Αυτός είναι ο θρηλυκός Ανδρέας Ζέπος και αυτόν τον παινοποίησε ο Μάνος Χατζηδάκης στις Πασχαλιές μέσα από την νεκρή γη. Πασχαλιά, ξύπνα. Μπορείς να βρεις τον εαυτό σου και στην Ελλάδα και στα πέρατα του κόσμου, όπου και αν πας θα ανθίσεις.

και άνοιξε τα μάτια σου, παιδί μου. Έχει 30 χρόνια που σε ξέρω. Έκανες αυτό που έκανες, έκανες το άλλο. Όλα αυτά σου έδωσαν πανέμορφα παιδιά που εσύ τα έφτιαξες πανέμορφα, αλλά ξέρεις τι λέει ο Καζαντζάκης. Η ευτυχία δεν είναι το ψηλά, ούτε χαμηλά. Είναι δίπλα μας. Ανοίξτε τα μάτια σας λοιπόν, οι κυρίες

Περιμένω τα μηνύματά σας στο τηλεφωνικό κέντρο 211-200-8200 και με email studio παπάκι realfm.gr. Πάμε τώρα στα βαθιά. Μόνο μουσική και τραγούδια από εδώ και κάτω.

Σας είπα πριν ότι ο εξαιρετικός μου φίλος Νίκος Ιφουνάκης, επικεφαλής μιας ομάδας που όλοι ήταν κάποια στιγμή πυρήνας της ομάδας που είχε ο Αλέκος Παναγούλης, ο τυρανοκτόνος, ετοιμάζει σοβαρά πράγματα, γιατί την Πρωτομαγιά που έρχεται συμπληρώνονται 50 χρόνια από το θάνατο του Αλέξανδρου Παναγούλη. Ετοιμάσαν ένα βιβλίο εξαιρετικό με τίτλο Πόσο τον απεικονίζει αυτό το Παναγούλη. Απίθεια στο θάνατο. Αυτή ήταν η ζωή του. Απίθεια στο θάνατο. Οι δραπετεύσεις του, το θάρρος του, η διάβγειά του, ότι ασχολήθηκε μαζί του όλος ο κόσμος, ο Πιέρ Πάολ Παζολίνη, μορφή και όμως σχεδόν τον ξεχάσαμε στην Ελλάδα. Λωτοφάγη. Αυτός και ο Μουστακλής, η δίδυμη αυτή η Εσπερινή, η μεγάλη της αντίστασης. Και κάποιες γυναίκες πολύ σημαντικές, η Αμαλία Φλέμινγκ, η Ιωάννα Καριστιάνη, η Φλέμινγκ, επίσης και άλλες γυναίκες που δώσαν, η Χριστίνα Μουστακλή ανεξάρτητα, η Ροίδα, με τον τρόπο της.

Σας έλεγα πριν για τις γυναίκες της Ελληνίδας εναντί σας κατά της Κούντας και ξέχασα δύο πολύ μεγάλα ονόματα. Την Ειρήνη Παπά, την πιο όμορφη Ελληνίδα. Ολόκληρη η πρόσωψή της ήταν σαν ένα κανηφόρο πέλαγος. Την επαγγελματία Ρωμιά ήταν η Μελίνα Μερκούρη. Τα δώσε όλα στο εξωτερικό. Αυτό.

φίλος μου ο Αντώνης Μορτάκης βρήκε αυτό που έψαχνα. Ένα στολίδι βρήκε. Το τραγούδι «Η ζωή» που είναι αυτού του Θωμά Αγκόρπα, ενός αναρχικού ποιητή από το Μεσολόγγι, που είναι γραμμένο για το Μεσολόγγι αυτό το τραγούδι. Και το τραγουδάει σε κατάσταση καλής πίστης, σαν να ακούει ένα θρύλο δηλαδή, ή σαν να διηγείται ένα παραμύθι, η Λιζέτα Νικολάου. Υπέροχη και μοναδική εδώ. Ήταν εξαιρετική ερμηνεύτρια η Λιζέτα Νικολάου. Αφιερωμένος στους Μεσολογγίτες, που πλέον θα τους έχω στην καρδιά μου όπως έχω στην καρδιά μου και τις Φλωρινιώτες, αλλά και θα πηγαίνω στο Μεσολόγγι, έδωσα υπόσχεση. Αυτό επίσης το τραγούδι για κάποιο τρόπο μου θυμίζει τη μάνα μου. Τη μάνα μου στα τελευταία της, γύρω στα 100, όταν έζησε κάποια χρόνια, γύρω στα 10 χρόνια με Άνια.

Αχ, Θεέ μου, τι τραγούδι. Σας είπα, ζούσε ακόμα η μητέρα μου. Όταν πήγαινα να της πω τόσα έχω καταφέρει στη ζωή, μα δεν με γνώριζε. Η Άνια είχε διαλύσει το μυαλό της. Ένα μυαλό που θα μπορούσε να ηγεμονεύει όχι μόνο σε μια οικογένεια, αλλά σε μια πόλη, για να μην πω και σε μια χώρα. Το αφιέρωσα στη Μανούλα αυτό το τραγούδι. Κέτι, Λιάννη.

0: Μαρία Σιδερίδη από το Αλάσσερ της Μικράς Ασίας ζητά πληροφορίες για την κόρη της Αναστασία. Εξυφανίστηκε το Σεπτέμβριο του 1922 σε ηλικία 8 ετών κοντά στο Αξάρι. Παρακαλεί όποιον μπορεί να δώσει την παραμικρή πληροφορία να επικοινωνήσει μαζί της μέσω του ελληνικού Ερυθρού Σταυρού.
1: Μαρμαρωμένε βασιλιά, τι όνειρο, τι παγανιά, ο τάφος σου άδειος και σε μια γωνιά μια χούφτα λόγια αδιάβαστα χαρτιά. Μαρμαρωμένε βασιλιά, τι όνειρο, τι παγανιά, αντί για σε αναστήθηκε η Τουρκιά, η πόλη πάει και η Σμύρνη στη φωτιά. Διπλοχαμένη Αγία Σοφιά, στερνή φωνή στην ερημιά, την Προύσα καίνε και στο Αϊβαλί, σταυρός σαν κάθε ξύδι.

0: Κώστας Αλεξανδρίδης από τα Τετάβλα της Μικράς Ασίας ζητά πληροφορίες για τη γυναίκα του και τα τρία παιδιά του, Παύλο, Φωτεινή και Σοφούλα, 9, 6 και 2 ετών. Για τελευταία φορά τα είδαν στο Πουνάρβαση στις 18 Αυγούστου 1922. Όποιος γνωρίζει κάτι, παρακαλείται να πληροφορήσει τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό.
1: Χαμένη γη και προσφυγιά, τα πόδια εδώ αλλού η καρδιά, κομμάτια μου ψάχνω να βρω, να κάνω ρίζες να ξανασταθώ και να φωνάξω με φωνή που να ματώσουν οι ουρανοί. Όλοι μας φάσαν και μας πλήγανε μαζί.

0: Αβραάμοβλου ζητούν πληροφορίες για το γιο τους Μιχαλάκη, ηλικίας 13 ετών. Τα ίχνη του χάθηκαν στη Σμύρνη το Σεπτέμβριο του 1922, κοντά στην ξύλινη αποβάθα.
1: Αρμαρωμένε βασιλιά, τι όνειρο, τι παγανιά, μες του πετρέλαιου τη δρακοσπηλιά, να σ' αναστήσω ήρθα μόνιρα παλιά, πέτρινε πεθαμένε βασιλιά.

0: Real Night στους 97,8.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Η εφημερίδα μας, η εκλεκτή Real News, έχει σήμερα τίτλο «Ποια έκτακτα και ποια μόνιμα μέτρα είναι στο τραπέζι». Και μας δίνει να καταλάβουν ότι τα υπερπλεονάσματα ανοίγουν το δρόμο για την ενίσχυση νοικοκυριών και επιχειρήσεων λόγω της κρίσης. Η εφημερίδα μας όμως έχει και τους διαγωνισμούς της. Τρέχει ο διαγωνισμός που θα γίνει αύριο κλήρωσή του στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου. Οι τυχεροί, ο ένας δηλαδή θλιβερός, θα πάρουν διαμονή, παρακαλώ πάρα πολύ, στην Πελοπόννησο, σε ένα εξαιρετικό μέρος, ιστορικό, μονοβάσια την έλεγε ο Γιάννη Ρίσος, που καταγόταν από εκεί. Παράλληλα θα πάρει ένα σετ συσκευών πρωινού Μόρις και φριτές αέρος από τη Μόρις.

Τεράστιος ο Ξαργάκος εδώ, τεράστια η Μελίνα. Αλλά θα ακούσετε και ένα όργανο να κλαίει. Είναι το μπουζούκι, το Ζαμπέτα.

Είναι βραδιά αφιέρωσε, είναι απόψινή και ξέχασα να αφιέρωσω πριν όταν μίλησα για την Λιζέτα Νικολάου, πρώην γυναίκα μου. Μου χάρισε το γιο μου τον Αλέξανδρο, ένα λαμπρό παιδί που είμαι πολύ περήφανος που έχω αυτό το γιο, και αυτό μου χάρισε δύο εγγόνια, τον Αποστόλη και τον Γιώργο. Τι να θέλει περισσότερο ο παππούς. Αυτά τον κάνουν ευτυχισμένο.

Γι' αυτό το έβαλα, για τις παρεστήσεις που ζουν μέσα στις φυλακές. Όταν γνώρισα τον Νίκο Κομιτζή, τον Μπουζοφάκη, τον Βενάρδο, σε όλες τις φυλακές της χώρας, Κέρκυρα, Χαλκίδα, Αλικαρνασσό, αυτές τις παρεστήσεις τις έγραψα.

Ελληνάκια μου, τρυφερά μου Ελληνόπουλα και δροσερές μου Ελληνοπούλες, φτάνουμε στο τέλος της απόψινής εκπομπής. Θέλω να ευχαριστήσω τον Αντώνη Μορτάκη που είναι δίπλα μου και μου βοήθησε πάρα πολύ, καθώς και τη Μαρία Ψάλτη που εστήσαμε τα τραγούδια μαζί και τον Γιάννη Καραγευρέκη φυσικά που ήταν και εδώ αυτός στη Λοβάτης. Και να ευχαριστήσω την οικοδέσποινα Εύη Βουγιουκλιώτη που είναι ένα υπέροχο πλάσμα, μια υπέροχη γυναίκα τόσα χρόνια εδώ, μια Πινελόπη υπέροχη. Και θέλω να πω και κάτι ακόμα πριν κλείσω. Μνημονεύεται τον Τυρανοκτόνο, Τυρανοκτόνο τον λέω, Αλέξανδρο Παναγούλη, μνημονεύεται τον αιματοστόλητο στρατηγό, αιματοστόλητο το λέω, όπως ο Μακρυγιάννης, Σπύρο Μουστακλή, αυτοί κρατήσαν όρθια την πατρίδα. Μνημονεύεται το Μεσολόγγι. Πηγαίνετε μια βόλτα εκεί. Είναι έρημο το Μεσολόγγι. Δεν πατάει άνθρωπος. Και τέλος, θέλω να σας ευχηθώ να ακούσετε και κάποιες λαϊκές φωνές. Το Στέλιο Γκαζαζίδη να τραγουδάει το Βραδιάζει, τη τραγουδάρα. Και επίσης το Αμάν που μας φαίνει στο νου τι γίνεται στην Περσία, γιατί λέει και κάτι τέτοια. Και τελευταίο τραγούδι σήμερα, έκπληξη, η Πάολα με το θυμό της. Και εγώ έχω θυμό με την Πάολα. Έχει να έρθει στην Αθήνα ένα χρόνο. Και μαθαίνω ότι ευτυχώς έρχεται το καλοκαίρι στο Ποσειδόνιο με τον Γκιά μου. Να σας δίνω και μια είδηση. Έχω να λυθώ πάρα πολύ καιρό. Έχω πει πάντα ότι η Πάολα είναι για μένα το πιο ενδιαφέρον πρόσωπο που γνώρισα στο ελληνικό τραγούδι τα τελευταία 10 χρόνια. Αληθινή λαϊκή τραγουδίστρια, Μπεσαλού μέσα της, πλάσμα ανθρώπινο στην κυριολεξία. Να έχετε ένα υπέροχο βράδυ Κυριακής, με θυμόν πάντα η αγάπη. Εγώ θα δω και το ματς Τσάικ.

0: είναι
1: Real FM.
2: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Δωροθέα Μερκούρη, ο Σεμπάστιαν Στάν και η Σούζαν Σούλτσεχοφ σε ένα δυνατό τεύχος γεμάτο μόδα, ομορφιά και τις πρώτες τάσεις της νέας σεζόν. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα ηλεκτρικά μοντέλα που συνδυάζουν αυτονομία, τεχνολογία και άνεση. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή, με τη Real News.
1: Real FM. Η ώρα είναι 2. Πολιτικές εξελίξεις.
3: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
4: Κοινωνία.
1: Οικονομία.
5: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
6: Διεθνείς ειδήσεις.
1: Αθλητικά.
6: Πολιτισμός.
7: Ηθοποιός σημαίνει φως.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.

κάνει τόσο κρύο απόψε παγωνιά, ερημιά. Φεύγω αλλά πρόσεχε, γιατί οδηγείς λίγο απότομα

0: κι όπως ήμουν σκέφτηκε ήρθε ένα παλικάρι.
1: Καλοκαίρι στον Real FM με τον Γιώργο Στυλιανάκη.

ξέχασα, αλλάζω μικρόφωνο. Άλλη μία να μου το πείτε.

Τώρα τι θέλεις να σου πω? Μη με πιέζεις, δεν μπορώ. Ξέρεις τα

e dopo tutto io vivrò. Σκόνη και θρύψαλα να γίνομαι εσύ σου. Θυμήσου όμως πόσα ξέχασες, θυμήσου. Πόσα μου πήρες και τα έχασες, θυμήσου. Πάντα στην ίδια διαδρομή εσύ να φεύγεις. Και μετά σκόνη και θρύψαλα να γίνομαι μαζί σου. Θυμήσου όμως πόσα ξέχασες, θυμήσου. Πόσα μου πήρες και τα έχασες, θυμήσου. Πάντα στην ίδια διαδρομή εσύ να φεύγεις. Και μετά σκόνη και θρύψαλα.

Σκόνη και τρυψαλά να γίνομαι μαζί σου. Θυμήσου όμως πως θα ξέχασες τη μίσου. Πάντα στην ίδια διαδρομή συναφεύγεις και μετά σκόνη και τρύψαλα

0: Real FM.
1: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Δωροθέα Μερκούρη, ο Σεμπάστιαν Στάν και η Σούζαν Σούλτσεχοφ σε ένα δυνατό τεύχος γεμάτο μόδα, ομορφιά και τις πρώτες τάσεις της νέας σεζόν. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα ηλεκτρικά μοντέλα που συνδυάζουν αυτονομία, τεχνολογία και άνεση. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή.